0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

φωνάζει εδώ και χίλια χρόνια. Σαν αγρίμη η σιωπή. Πως σκορπίζονται τα λόγια.

Στην ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν όψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, έστειλε χθες στη βάση της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΦ στο Μέγαρο Μουσικής. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιώντας τη Συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν χθες επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάτ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία με τη σειρά της έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες διάταγμα για την επέκταση σε όλους της αφορολόγητης χρήσης κόκκινου ντίζελ που συνήθως προορίζεται για γεωργικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό εκτός δρόμου. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων 10 ετιών. Τουλάχιστον 5.000 2.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. Έκκληση για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, πήθηνε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με αφορμή την τρίτη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. 650 ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια, από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορούμε να διακόψουμε αυτό το τραγούδι. Είναι αδύνατο να διακόψουμε. Εγώ χόρευα, η Κατερίνα με κοροϊδεύε.
1: Το 15χρονο έπαιζε κιθάρα.
0: Παιδιά,
1: να καταλάβετε.
0: Τώρα, αυτό το τραγούδι.
1: Και φοράει τα ακούστηκα και μιλάει δυνατά εντωμεταξύ.
0: Ναι, είναι τη αιώνια εφηβεία αυτό το τραγούδι. Διότι με αυτό το έχω συνδέσει. Και είναι τραγουδάρα, είναι ύμνο. Δηλαδή, και το ακού τώρα και λε, είναι καινούριο ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν να γράφτηκε χθε.
0: Είναι αϊθαλέ. Αϊθαλέ, αθάνατο. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Η Κατερίνα Σερέτ είναι εδώ.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εικόντου, η Ραπανανίδου εξ αποστάσεως διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Αυτό.
1: Προσπαθώ να έχω δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Air News και No Radio.
0: Μπράβο.
1: Και,
0: καλά το πας.
1: Και ο άλλος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Θα μας βρείτε και μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, τα ωραία, που μας έχω φτιάξει και Playmobil, γιατί ακολουθούμε τη μόδα.
0: Αυτή είναι η μόδα τώρα.
1: Είναι μόδα τώρα αυτή.
0: Είδαμε που το έκανε ο Παπαχλημίτζος και η Παπαμιχαήλα.
1: Δεν το έκανε μόνο αυτή, το έκανε. Ναι, το έχουν κάνει πολύ.
0: Με τα Playmobil.
1: Ναι. Ωραίο είναι.
0: Εντάξει, πλάκα έχει.
1: Εντάξει, παιχνιδάκι μωρέ είναι.
0: Ναι, μωρέ. Ό,τι μας κάνει να σκάει λίγο το χιλάκι μας, καλό είναι, μωρέ.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον επαγγελματία κατά τα άλλα, οδηγό φορτηγού.
0: Ναι.
1: Που σύν της άλλης είχε σταματήσει για να ξεφορτώσει σε έναν παράλληλο δρόμο της Μιχαλακοπούλου και είχε αφήσει να περάσει ένα αυτοκίνητο ανάμεσα στα παρκαρισμένα και στο φορτηγό του, όχι τσίμα τσίμα, όχι, δηλαδή έπρεπε ας πούμε στις 5:30 το πρωί εσύ να κάνεις αυτοσυγκέντρωση ας πούμε για να μην δάρεις το αυτοκίνητό σου. Για ποιο λόγο? Θέλω να ρωτήσω
0: για ποιο λόγο,
1: τι χρωστάω.
0: Εγώ θέλω επίσης να στείλω την καλημέρα μου στον επαγγελματία οδηγό φορτηγού γαλακτοβιομηχανίας, το οποίο διέσχισε κάθετα, παραβιάζοντας φανάρι, κάθετα την Αγίας Παρασκευής Χαλανδρίου, αυτόν τον δρόμο που από τη μια πλευρά λέγεται Αγίας Παρασκευής, από την άλλη Χαλανδρίου, για να πάει να ξεφορτώσει τα προϊόντα του σε φούρνο που έχει εκεί πρατήριο, ξένα συγκεκριμένο σημείο. Και έκρινε σκόπιμο, ενώ ανέβαιναν από πάνω αυτοκίνητα, να τα διακόψει, να κόψει στη μέση τον δρόμο, να διασχίσει τον δρόμο παρανόμως και να περάσει απέναντι.
1: Επαγγελματίες.
0: Επαγγελματίες. Καλημέρα, τα σέβη μου.
1: Καλημέρα.
0: Τα σέβη μου με όλες τις ευχές που φαντάζεστε ότι εξεστόμησα.
1: Επειδή έχω μάρτυρα, εγώ την Κόντου.
0: Ναι, εγώ δεν έχω μάρτυρα, αλλά.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω, όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή έχω μάρτυρα την Κόντου, ο κύριος, την ώρα που μου έκανε και κομμάτι, δυσανασχέτησε κιόλας που εγώ. Δεν ήθελα να πιεστώ για να ήθελα να πάω κανονικά στο δρόμο το οποίο είχε κλείσει.
0: Δεν επιτρέπεται να περνάνε ξανθιές.
1: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Ας πιω λίγο καφέ.
0: Θα θεωρεί ο κύριος. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όχι, έλα καημένη.
0: Ναι, έλα. Τι λέτε δεσποινής μου.
1: Όχι, όχι, όχι. Το τι λέτε δεσποινής μου δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν είμαι δεσποινής, αλλά.
0: Το ξέρει αυτό.
1: Αλλά όχι. Έλα καημένη πέρνα τώρα να κάνουμε τη δουλίτσα μας που μας βολεύει να ξεφορτώσουμε εδώ έξω την πόρτα, ας πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί μόνο εμείς δουλεύουμε.
0: Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας, Κατερίνα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή που είναι στη Σαντορίνη. 5:47 μήνυμα, κυρία Ποθητή. Καλημέρα στον Νίκο. 8 βαθμούς έχει το θερμόμετρο που δείχνει στην Ξάνθη. Όχι. Στην Ξάνθη έχει 14 βαθμούς. Αλλά λέει έχει και θερμόμετρο ραντάρ καιρός που δείχνει 8. Αυτή, περίεργη αυτή η Ξάνθη. Πολύ περίεργη. Καλημέρα στην Κυριακή, 16 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εκεί έχει στάνταρ θερμοκρασία. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Η φίλη μας η Μέρη από το. Όπα, ανέβηκε θερμοκρασία στο Ανόβερο. 15.
1: Πόβο κουφό βρες το Ανόβερο.
0: Δεν μπορούσα. Τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, είχε 6.
1: Ναι, ναι.
0: Και από 6-15 σε μία μέρα. Είδες το Ανόβερο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 11 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλό δρόμο, Φωτεινή, αν ξεκινάς τώρα.
1: Ναι.
0: Και 8 βαθμούς στα Ινόφυτα έχει αυτή την ώρα. Μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. 12 έχει στην Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη στη διαδρομή. Εντάξει. Καλή θερμοκρασία. Λοιπόν, μαλάκος ο καιρός.
1: Περίμενε, θα δεις. Έτσι. Ναι, έχει μαλακός, εγώ πάλι ξεκαλτσώθηκα.
0: Εγώ δεν ξεκαλτσώθηκα ακόμα. Άμα βγουν οι ψηλές κάλτσες, δεν ξαναμπαίνουν μέσα.
1: Θέλω να πω, όταν έχουμε.
0: Αλλά ρε, παιδί μου, χθες, ας πούμε, βγήκαμε δύο πράγματα πάνω μου, ας πούμε, στο κορμί μου. Ας πούμε. Καταλαβες. Τώρα έχω ένα.
1: Σταμάτα.
0: Καταλαβες. Πες, παιδάκι μου.
1: Σήμερα, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.
0: Ναι.
1: Σχετικά υψηλές
0: για την εποχή θερμοκρασίες. Να τα.
1: Και άνεμοι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσεχε τώρα να δεις. Η διακύμανση όμως είναι σοκαριστική.
0: Σοκαριστική.
1: Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει σήμερα από 2 έως 23 βαθμούς. Εδώ είναι πραγματικά. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Λες τι να βάλω. Το πρωί έχει 2.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι έχει 23. Είναι για μπάνιο.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω. Στη λοιπόν Μακεδονία και Στράκη από
0: 6. Τρίπολη το κάνατε.
1: Ναι, 6 ως 26 και εδώ είναι χαμηλή. Στη Θεσσαλία από 9 ως 27. Mm. Στην Ήπειρο από 7 ως 26. Έχει μεγάλη απόκληση. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 8 ως 27. Στο Ιόνιο από 13 ως 25. Στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 12 με 24. Κυκλάδες 16 με 23. Κανονικοί άνθρωποι. Στα Δωδεκάνησα 19 προς 23 και εκείνη κανονική.
0: Οι κανονικές θερμοκρασίες, όχι κανονικοί άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι κανονικοί. Δεν είναι κανονικοί στη Μακεδονία, δηλαδή άνθρωποι.
1: Όχι, κανονικός, γιατί είμαστε εμείς κανονικοί.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Για
1: και στην Κρήτη από 13 στους 24.
0: Να σου πω.
1: Έχει πέσει.
0: Έβαψες τα νύχια σου.
1: Εδώ και τώρα πρέπει να ανταλλάξω.
0: Γιατί τώρα βλέπω που σκρολάρει το κινητό, γιατί ο υπολογιστής της δεν κάτι έχει πάθει. Και επειδή σκρολάρει, βλέπω τα νυχάκια της.
1: Διονυσάκο μου, τα έχω 2 εβδομάδες.
0: Με γεια!
1: Χριστέ μου, αυτό το πράγμα που δεν βλέπει τα μαλλιά μου και τα νύχια μου. Καταλαβαίνετε ότι η σχέση μας περνάει κρίση. Έτσι, το
0: καλημέρα στον φίλο μας που είναι. Που δεν μας λέει πού. Είναι κάπου, αλλά δεν είναι ένας φίλος, είναι πολλοί φίλοι. Είναι ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος.
1: Πού παρέα!
0: Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα και το αυτοπρόσωπο, θα σας γελάσω. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχει μια διακεκομένη γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί θα πάνε για μπάνιο κατά τη διάρκεια της ημέρας και έχουν 12 βαθμούς, αλλά δεν μας λέει πού.
1: Βρε να πάνε, βρε.
0: Βρε να πάνε, ρε, να το χαρούν οι άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: 6 και 40 φεύγει από το σπίτι η Φωτεινή. Μας ακούει και στο αυτοκίνητο. Ωραία. Και μας στέλνει και μια φωτογραφία από τη Βόλτα της την Κυριακή. Ωραίος ηλιόλουστος καιρός. Θαλασσίτσα. Ναι, κάλμα.
1: Και εμείς, αν δεν δουλεύαμε σαν τους ήλωτες.
0: Ναι, θα ήμασταν στη θαλασσίτσα.
1: Θα μπορούσαμε σήμερα να πάμε για μπάνιο, γιατί στην Αττική θα έχει 16 με 26.
0: Η θερμοκρασία στη θάλασσα θα είναι καλή.
1: Ναι, πολύ καλή θα είναι.
0: Καλή. Πόσο έχει.
1: Θα σου πω.
0: 25.
1: Και στη Θεσσαλονίκη. Και αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: 16-24 και εκεί θα μπορούσαμε
0: αν
1: να πάμε.
0: Αν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, θα πηγαίναμε με το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Γιαούζα.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω, για ούζα ή για μπύρα.
1: Όχι, κατευθείαν θα πήγαινα από για ούζα. Κατευθείαν, δεν το συζητάω.
0: Στην Καλαμαριά είναι ρε ο Δημήτρης με το Μάξιμο Ζάφη, η Ελένη μαζί. Όλοι. Άννα, είδες Καλαμαριά που λέγαμε τώρα. Ότι και εμείς αν ήμασταν εκεί θα πηγαίναμε για.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Μια βουτιά και μετά για. Το κάτι τη μα.
1: Άμα δεν πα τώρα για μπάνιο στην Καλαμαριά.
0: Στην Καλαμαριά που θα πα. Στη Γερμανία λέει ο καιρό αλλάζει ένα πεντάλεπτο. Μα λέει η Μέρη από το Ανόβερο. Έτυχε μέρα να βρέχει το πρωί. Και να θέλει μπουφάν, το μεσημέρι να έχει ήλιο και να φτάνει μια ζακέτα και το απόγευμα να χιονίζει.
1: Όχι.
0: Αφού γλίτωσαν τα ψυχοχαρτά. Αυτό είναι ιδανικό καιρό για μένα, θέλω να σα πω, κυρία Μέρη.
1: Όχι, δεν είναι και ιδανικό αυτό.
0: Για μένα, ωραία,
1: όχι,
0: ναι. Να έχει την ίδια μέρα να μπορώ να κάνω βουτιά και το βράδυ να έχω χιονάκι. Το καλύτερό μου.
1: Όχι, γιατί θα κρυώσουμε έτσι.
0: Δεν θα κρυώνα καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είμαι και ορεσίβιο. Λοιπόν, δεν γιορτάζει κανεί σήμερα, να ξέρετε.
1: Αλήθεια.
0: Θα γιορτάζει η γεωποικιλότητα. Ναι, χρόνια πολλά γεωποικιλότητα.
1: Να ζήσεις γεωποικιλότητα.
0: Είναι Διεθνής ημέρα. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Φαντάζομαι αυτό δεν το γιορτάζει κανείς. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Χρόνια πολλά Αιγυπτιακές ενόπλες δυνάμεις. Με αφορμή την νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Είναι ημέρα.

0: σήμερα.
1: Τι?
0: Επειδή ο Μάρκο
1: Ρούμπιο
0: είναι, πώς το λένε, Λάτινο η καταγωγή του.
1: Α.
0: Θα μπορούσε να είναι αυτό το ωραίο το κουβανέζικο.
1: Το σάντουιτς. Το κουβανέζικο,
0: μπράβο.
1: Αυτό το ωραίο.
0: Ή το σάντουιτς.
1: Με το λιωμένο το κρέας μέσα.
0: Μπράβο. Ή το
1: ξασμένο,
0: pork,
1: το κάνουν σε κρασμένο. Ναι,
0: ναι, ναι. Ή το παραδοσιακό τους πιάτο που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Που είναι με κυμά, ρύζι, φασόλια.
1: Κυμά με τσίλι, όχι.
0: Όχι, κυμά κανονικό.
1: Όχι, όχι, θέλει τσίλι.
0: Όχι.
1: Θέλει τσίλι. Θέλει
0: να κυμά κανονικό έχουν
1: θέλει
0: στην
1: να έχει μια σπιρτάδα.
0: Όχι, στην Κούβα έχουν κανονικό. Στο Μεξικό να το φας αυτό.
1: Όχι, όχι, θέλει σπιρτάδα.
0: Δεν είμαστε από το Μεξικό εμείς. Εγώ, ο Μάρκο.
1: Ρούμπιο.
0: Δεν είμαι από το Μεξικό, είμαι από την Κούβα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Γι' αυτό και θέλω να την πάρω πίσω.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν,
0: προσέξτε
1: θες
0: τώρα.
1: Τι θες?
0: Να σου πω τις θερμοκρασίες των θαλασσών,
1: ναι.
0: Είναι πολύ υψηλές, Διονύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω. Μισό λεπτό, έχω εδώ το χάρτη της Ελλάδος. Έχει, ας πούμε, εδώ κοντά σε εμάς η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 23 βαθμοί. Είναι ωραίο.
1: Βέβαια είναι 23. Είναι,
0: είναι
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ το έκανα 25. Αλλά,
0: στο
1: ναι, 23,
0: στο Καστελόριζο, ας πούμε, στη Ρόδο, ξέρεις, στα νότια τώρα, είναι 26 βαθμούς.
1: Εκεί έχει παραπάνω γιατί έχει και 25, πολύ μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, ρε,
0: ναι,
1: στη Ρόδο.
0: Ναι. Είναι... Αλλά είναι και στο Ιόνιο ζεστός. 25 βαθμούς βλέπω.
1: Ναι.
0: Και στην Πελοπόννησο από κάτω, στα νότια. Πώς το λένε, Μεσσηνή, Λακωνία εκεί. Άρε, παραλιάρες, ρε, παιδιά. Εκεί είναι πολύ ωραία.
1: Μας λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα στην κλασική πια εκπομπή με την υπέροχη κλασική και μαγευτική ροκ. Και να σκεφτεί κανείς, λέει, πως όταν πρωτοκυκλοφόρησε, οι κριτικοί της εποχής το θεωρούσαν μέτριο και το τραγούδι τους, το Dire Straits, και ότι θα πήγαινε άπατο.
0: Ναι.
1: Και το τραγούδι και η Dire Straits. Θέλω να σας πω ότι εγώ επειδή το έμαθα, γιατί εκείνη την εποχή μαζευόμασταν στο καφεκοπτίο του χωριού μου και ακούγαμε Πετρίδη. Από το Πετρίδη το έμαθα αυτό το τραγούδι. Και ο Πετρίδης το εκθίαζε. Από αυτόν το έμαθα. Προσωπικά εγώ τουλάχιστον. Και μετά το ακούγα παντού όπου πήγε. Για να άκουγα αυτό και έλεγα ρε, παιδί,
0: λοιπόν,
1: συγκροτηματά
0: τριγάρας,
1: ναι.
0: Λοιπόν, ίνταλμα. Λοιπόν, θα πάμε να συζητήσουμε και για την επίσκεψη του Μάρκο
1: Ρούμπιο
0: στην Ελλάδα.
1: Μετά,
0: γιατί έρχεται το βράδυ
1: απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα συμπληρώνουμε τις λέξεις έτσι, όταν το πάμε έτσι.
0: Θέλω όμως να πω, είμαι η Κατερίνα Σερέτη, η κουμπάρα του Διονύση.
1: Ας πούμε,
0: για να
1: ναι,
0: χαρακτηρίσουμε.
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε και να το κάνει μελώνει.
1: Να κατοχυρώσει τη φωνή σου.
0: Ναι, μελώνει. Ναι. Ναι. Τι λες.
1: Ναι.
0: Να το κατοχυρώσουμε.
1: Να το πούμε στου ακροτέ. Γιατί οι ακροτέ δεν το ξέρουν.
0: Ναι, ναι,
1: το ξέρει. Εγώ το ξέρω.
0: Ναι, να σε εξηγήσουμε.
1: Η Τζόρτζια μελώνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Τζόρτζια
0: μελώνει.
1: Αυτό. Έκανε το εξή. Εκφώνησε κάτι και είπε: είμαι η Τζόρτζια Μελώνη, κατοχυρώνω τη φωνή μου, ναι, απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Φέβαια.
1: Να μην τη την κλέψουν ή τη την ντουμπλάρουν,
0: ναι,
1: τη φωνή τη. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, το μελωνάκι έτσι.
1: Ντουμπλάρετε
0: ναι,
1: δεν ναι, είναι ελληνική λέξη, το καταλαβαίνετε. Όμως τι σημαίνει, έτσι. Να τη την αναπαράγουν δια τη φωνητική
0: ναι,
1: διαδικασία.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο τη, μπράβο τη, Τζόρτζια.
1: Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Αφού από αυτό το ζούμε, δεν πρέπει να κατοχυρώσουμε τη φωνή μας.
0: Λες να μας την κλέψει το AI.
1: Κάποια στιγμή η φωνή μας δεν πρέπει να φτάσει στο διάστημα.
0: Αυτό
1: όπως έφτασε
0: πράγμα
1: η μουσική του Παπαθανασίου.
0: Και
1: καμία σχέση.
0: Όχι. Ναι. Θέλω να πω. Δεν με νοιάζει να φτάσει στο διάστημα η φωνή.
1: Γιατί
0: μου,
1: εγώ θα ήθελα.
0: Μα φτάνει ήδη.
1: Να
0: μ'
1: ακούνε ένα νουνάκι.
0: Μα φτάνει ήδη. Διονύση. Φτάνει ήδη.
1: Α,
0: ναι. Οι φωνές μας. Στο διάστημα.
1: Πώς.
0: Φτάνει Διονύση.
1: Χατζημιχάλη.
0: Μπράβο. Εντάξει, μην λοιπόν, κάνουμε μισές δουλειές τώρα.
1: Λίγη πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή σήμερα, το 1825, σαν
0: αλήθεια,
1: σήμερα. Σαν σήμερα το 1860,
0: ναι,
1: γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δεύτερου πολέμου του οποίου.
0: Και άμα πας
1: του
0: και
1: οποίου
0: στο
1: με γιώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι το μικρό γιώτα, οποίου. Το όποιο. Αυτό.
0: Και άμα πας και στο Πεκίνο.
1: Να μου φέρεις από εκείνο. Το 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
0: Θα το πω γλυκά αυτό. Το 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
1: Έτσι να τα λες γλυκά, ναι, αυτά. Όταν μιλάς για τον Στάλιν θα μιλάς γλυκά,
0: γλυκά.
1: Γιατί είναι και κάποιοι που ακόμα τον ναι, αυτό. Λοιπόν, τον προσκυνούν. 1973, σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.
0: Το 2003 παίρνουν το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής ο Αμερικανός Πολ Λότερμπαρ και ο Βρετανός Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους και να είναι καλά, να είναι ζωντανοί άνθρωποι που δεν νομίζω, μακάρι να είναι, για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη μαγνητικής τομογραφίας.
1: Από Μάνσφιλντ μόνο την Τζέιν θυμάμαι.
0: Εντάξει, αυτόν έπρεπε να θυμόμαστε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι
0: αυτό.
1: Λοιπόν, ποιοι

0: Γεννήθηκαν σε σήμερα. Ποιος? Το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Και
1: ναι.
0: Το 1887 ο Le Corbusier.
1: Ναι. Καρέκλα.
0: Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ Γκρι. Ζανερέ Γκρι, το πραγματικό
1: μην
0: όνομά
1: μιλάς
0: του.
1: Έτσι.
0: Ελβετιστής, μοντερνιστής, δηλαδή Ζανερέ Γκμπλε είναι άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ζανερέ Γκρι είναι αυτός, ο Le Corbusier. Και επίσης, το 1974 έχει στο σαν σήμερα ότι γεννήθηκε ο Αλέξης Γιωργούλης.
1: Ναι.
0: Ότι. Ότι.
1: Ήταν ευρωβουλευτής.
0: Ήτανε, δεν είναι ακόμα.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν θυμάμαι, μάνα μου. Λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε.
0: Γιατί νομίζεις ότι ξέρουν πολύ ότι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα χάσαμε το 1989 την Μπέτι.
0: Ντέιβις.
1: Το 1999 την Αμάλια.
0: Ρόντριγκες.
1: Φάντο. Ναι, ναι, ναι.
0: Η προθιέρεια. Η προθιέρεια των φάντων των Πορτογαλικών.
1: Μπορώ να και εγώ φάντο. Και το 2023 τη Μέρη
0: Χρονοπούλου. Η Μέρη μας λέει chili con carne. Κατερίνα, αυτό.
1: Το chili con carne είναι αλληνής χώρας φαγητό.
0: Έχουν και στην Κούβα chili con carne.
1: Όχι, το chili con carne δεν είναι χαρακτηριστικό.
0: Στα Τρίκαλα έχει 9 βαθμούς. Στα Τρίκαλα, ωραία πόλη τα Τρίκαλα έμαθα χθες. Πληροφορήθηκα, δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει.
0: Τα Τρίκαλα.
1: Έχω πάει στα Τρίκαλα.
0: Ωραία είναι.
1: Πα!
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Μου είπαν ότι έχει παντού ποδηλατόδρομου και κάνουν όλοι ποδήλατο.
1: Ρε, είναι πόλη κόσμου.
0: Γιατί είναι φλαταδούρα η
1: πώς
0: πόλη. Είναι επίπεδη.
1: Ναι. Κάνεις έτσι εδώ μεταξύ και βλέπεις τα μετέωρα.
0: Και.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Είναι επιπληκτικό.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ έβλεπα τον Μύτικα.
1: Ναι.
0: Δεν μου...
1: Εντάξει, και τα μετέωρα όμως δεν είναι τώρα.
0: Δεν είναι και Μύτικας τώρα, ας πούμε.
1: Άλλο ρε παιδί μου το βουνό.
0: Ναι.
1: Άλλο τα μετέωρα λέμε
0: ναι,
1: τώρα και
0: άλλο,
1: εσύ.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραίος ο Μύτικας.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Συνεδριάζει στις 4 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβή δακρό του λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Γενικά έθριος ο καιρός έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: get to carry each other, carry each other.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη τον Κουτσιούκη και σε όλους τους συναδέλφους που αυτή την ώρα είναι στο δρόμο. Σε κάποιο ρεπορτάζ, οποιοδήποτε ρεπορτάζ.
2: Βέβαια.
1: Να πούμε μια καλημέρα σε όλα τα παιδιά, από όλα τα μέσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Μέρη και πάλι. Που λέει, εννοείς το Ρόπα Βιέχα. Ωραίο που λέει και ο Διονύσης. Το Ρόπα Βιέχα είναι αυτό το
2: πιάτο.
1: Το πιάτο που λες, το κουβανέζικο, ίσως, φαντάζομαι. Μας λέει η Μέρη.
2: Ναι. Ωραία. Έχουν ωραία κι αυτοί.
1: Μας ρωτάει ο φίλος μας, ο Ηλίας.
2: Ναι, τι.
1: Αν από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον υπεύθυνο αν κάποιος που έχει ιδιωτικό γκαράζ αποκτά δικαίωμα να παρκάρει μόνιμα έξω από τον γκαράζ, δηλαδή σαν να αποκτά ιδιοκτησία και στον δρόμο. Όχι, δεν αποκτά. Αυτό που αποκτά το δικαίωμα είναι να μην του το κλείνεις. Δηλαδή, όταν έχει γκαράζ μέσα, δεν πρέπει να του το κλείνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να παρκάρει ο ίδιος εκεί.
2: Εντάξει, ρε, άλλο να το. Άμα κλείνει τον εαυτό του, έχει δικαίωμα.
1: Να το αφήσει προσωρινά είναι μια άλλη ιστορία.
2: Εντάξει.
1: Αλλά να παρκάρει το αυτοκίνητό του εκεί. Εσύ πάντως δεν μπορείς, γιατί δεν πρέπει να του κλείσεις το δρόμο.
2: Προφανώς έχουν άδεια.
1: Αυτό λέει η λογική. Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο παραθυράκι του νόμου που κάτι να λέει που δεν το γνωρίζουμε.
2: Όχι.
1: Αλλά η λογική λέει αυτό. Ότι όταν κάποιο έχει ένα πάρκινγκ κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να του το κλείσει. Εσύ. Ο ίδιος το πάρκινγκ το δικό του μπορεί να το κάνει θέλει. Αυτό.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Κάτι γίνεται με τα αεροπλάνα τελευταία.
1: Τι γίνεται με τα αεροπλάνα.
2: Βέβαια παραμένει το πιο ασφαλές μέσο, έτσι.
1: Ναι.
2: Ήταν μια πτήση της British Airways,
1: ναι,
2: από το Λονδίνο στο Σικάγο χτες.
1: Ναι.
2: Και πετούσε, ξεκινάει από το Λονδίνο και ξαφνικά χάνει 27.000 πόδια σε 7 λεπτά.
1: Πόσο?
2: 27.000 πόδια.
1: Παιδιά, μιλάμε τώρα για 9 χιλιόμετρα, έτσι. Ναι. 27.000 πόδια είναι χοντρικά 9 λοιπόν, χιλιόμετρα.
2: Πρόσεξε, απογειώνεται ένα Boeing 777. Απογειώνεται εδώ και τέταρτο. 30 λεπτά μετά αρχίζει να χάνει απότομα ύψος. Πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Λοιπόν, από τα 36.000 πόδια βρίσκεται στα 9.000 πόδια. Στέλνει σήμα ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Κάνει αναστροφή. Για 4 ώρες πετούσε πάνω από το στενό του Μπρίστολ, στα δυτικά, στη Δυτική Αγγλία.
1: Ναι.
2: Και προσγειώθηκε στο Χίθρο, γύρισε δηλαδή πίσω στις 5 ώρα το απόγευμα. Ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Εγώ θα είχα γίνει τρελή. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι από αυτά που μετά λες δεν ξαναμπαίνω σε αεροπλάνο. Αλλά επιμένουμε και λέμε στατιστικά αποδεδειγμένο.
2: Ναι.
1: Στατιστικά αποδεδειγμένο, αριθμητικά αποδεδειγμένο, ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο. Αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά πες το τώρα στους Ισραηλινούς, ας πούμε, που ταξίδευαν με αυτή την πτήση που ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον. Τσεκούρωσε, όπως μάθαμε και των υστέρων.
2: Ναι.
1: Τσεκούρωσε, ας πούμε, τον κυβερνήτη.
2: Και το λέει προετοιμάζει πολύ καιρό πριν αυτό.
1: Παιδί μου, αυτός το ήθελε.
2: Να το ρίξει στον Μπεν Γκουριόν.
1: Ήθελε να το ρίξει στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Έλεγε ότι θα φτάσει τηρώντας όλους τους τύπους μέχρι το παραένα, ώστε να μην κινήσει υποψίες και να μην τον σταματήσουν. Να φτάσει στο σημείο που δεν μπορούν πια να το σταματήσουν, δηλαδή στην κάθοδο προς το αεροδρόμιο, για να το ρίξει στον πύργο ελέγχου ή εκεί που είναι των επιβατών, η σάλα.
2: Ναι.
1: Στον Μπεν Γκουριόν, να κάνει μεγάλη ζημιά δηλαδή. Όχι να σκοτώσει μόνο τους 180 που ήταν μέσα του Ισραηλινού, να σκοτώσει κι άλλους, όποιους μπορούσε.
2: Πάντως γενικά υπάρχουν πάρα πολλά νευρούλια.
1: Επειδή, τώρα που είπα αυτό μόνο, ναι, θέλω να πω το εξής.
2: Τι.
1: Αύριο είναι η 7η Οκτωβρίου.
2: Αύριο, ναι.
1: Είναι η επέτειος δηλαδή τη σφαγή τη Χαμά. Στο Ισραήλ, έτσι, τις επίθεσεις κτλ. Από όπου ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα. Το λέω επειδή διάφοροι διοργανώνουν, ας πούμε, και συγκεντρώσεις εις ανάμνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς να θυμηθούν. Δεν θέλουμε να περιγράψουμε τι θέλουν να θυμηθούν, αλλά διάβαζα το εξής. Υπάρχει ένας συναγερμός και εδώ. Υπάρχει ένας συναγερμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, διάβαζα, υπήρξε μία σέχτα η οποία ήθελε την 7η Οκτωβρίου να κάνει τρομοκρατική επίθεση. Έξω από συναγωγή, πάντως με στόχους Ισραηλινούς. Την 7η Οκτωβρίου και αυτή εις ανάμνηση. Απλά το λέω να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Έτσι ότι αύριο η μέρα είναι λίγο περίεργη.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ρε παιδί μου, βλέπω τώρα με το κόστος, ας πούμε, που υπάρχει στο, που έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος. Βλέπω έναν κύριο που έχει μηχανότρατα τώρα και λέει ψάρευα με 500 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα και ότι σήμερα θέλω 1500. Να έχεις 500 ευρώ με το καλημέρα σας, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Για να πας για τη δουλειά σου.
1: Ναι.
2: Είναι πολλά λεφτά.
1: Ναι.
2: Εδώ που τα λέμε. 500 ευρώ τώρα να... τέλος πάντων, για να ξέρετε, αν μας ακούτε και σε καμιά μηχανότρατα ή σε οτιδήποτε, σε καΐκια και τα λοιπά, καλημέρα σας, καλές θάλασσες, ότι με σχεδιάζουν κάποια μέτρα στήριξης.
1: Καλά, σχεδιάζουν να τα πάρουν και να τα δούμε.
2: Όχι, το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Να τα πάρουν και να τα δούμε.
2: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Σχεδιάζουν, σχεδιάζουν και άλλα πράγματα. Ας πούμε, ζητήσανε από την...
2: Το λέω.
1: Το διάβαζα χθες και έχει ένα ενδιαφέρον. Ότι εμείς δεν ζητάμε από άλλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση άδεια για να έχουμε επιπλέον δαπάνες από αυτές που δικαιούμαστε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτά που έχουμε καταθέσει, αυτά που ελέγχουν κτλ. Ναι. Δεν ζητάμε, λέει, να κάνουμε παραπάνω δαπάνες, όπου ζητάνε, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία, να υπερβούν δηλαδή τις δαπάνες τους και να μην υπολογιστούν. Αυτό ζητάνε, αλλά είναι και χώρες που έχουν, η Ιταλία ας πούμε, είναι υπό έλεγχο λόγω του υπερβολικού ελλείμματος, έχει μεγαλύτερο έλλειμμα.
2: Εμείς ζητάμε να αξιοποιήσουμε το...
1: Εμείς λέει, είδα και τα νούμερα.
2: Το υπερπλεώνασμα.
1: Έχουμε κερδίσει, λέει, από το ΦΠΑ στα καύσιμα 900 επιπλέον εκατομμύρια,
2: ναι.
1: Υπερέσοδα. Από αυτά τα 900, τα 205 πρέπει να πάνε ως έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και είναι ανελαστικά. Πρέπει να πάνε εκεί γιατί εξαρτώνται από την κατανάλωση. Τα υπόλοιπα 700-695 για την ακρίβεια, να δοθεί το πράσινο φως ώστε να πέσουν πάλι στον τομέα των καυσίμων για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων.
2: Να το δώσουν το πράσινο φως, να τελειώνουμε.
1: Ναι, αυτό. Το γεγονός είναι ότι περιμένουμε από κάποιον άδεια, από την Ούρσουλα. Τώρα έπρεπε να πεις Φόντερ Λάγεν.
2: Όχι, ναι. Μ' αρέσει.
1: Από την Ούρσουλα.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Πρέπει.
2: Φόντερ Λάγεν. Ναι, από ποιον, από την Κομισιόν.
1: Από την Κομισιόν.
2: Ναι.
1: Να μας δώσει. Γιατί...
2: Ναι. Είναι να δώσει. Είμαστε τύποι και υπογραμμοί είμαστε. Τύπος και υπογραμμός είμαστε.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Όχι, μα, όχι, να σου πω, δεν είναι όλοι.
1: Όχι, όχι. Εννοώ θέλουμε, δεν θέλουμε με την έννοια ότι εμείς τα έχουμε πληρώσει.
2: Ναι.
1: Τη βενζίνη, εμείς την πληρώνουμε.
2: Επιπλέον
1: έσοδα που έχουν από το ΦΠΑ, από εμάς έχει βγει.
2: Ως χώρα είμαστε εντάξει.
1: Ναι, δεν μας το χάρισε κανείς, θέλω να πω.
2: Όχι,
1: τσέπη μας βγήκε.
2: Δεν είπα εγώ τέτοια πράγμα. Για όνομα του Θεού.
1: Άρα, αλλά λέω. Κουμάντο στην τσέπη μας τα κάνουν.
2: Κάνουνε. Αφού είμαστε μέλος, σταμάτα και εσύ τώρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Καλή εβδομάδα. 19 βαθμού στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτη 19. Καλό μήνα, αν και μας λέει, μας βρήκε πολύ άσχημα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Το συζητάγαμε χθες και την Παρασκευή αυτό το πράγμα. Εσάς σας χτύπησε άσχημα κάτω στην Κρήτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Φωτεινή μας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλό δρόμο.
2: Άκου. Πάει μια γιαγιά
1: στα
2: Πατήσα
1: να
2: πάρει το εγγόνι της από τον υπηαγωγείο.
1: Μάλιστα.
2: Γεια σας, γεια σας. Ήρθα να πάρω την Κατερινούλα, λέμε τώρα.
1: Ναι, φέρει πίνη.
2: Λέει την υπευθυνή δήλωση.
1: Ναι.
2: Λέει δεν έχω. Δεν μπορούμε να σας το δώσουμε το παιδί.
1: Ναι.
2: Λέει, μα είμαι γιαγιά. Λέει,
1: πού το
2: θέλουμε
1: ξέρω
2: την υπεύθυνη δήλωση.
1: Πού το ξέρω εγώ ότι είσαι εσύ γιαγιά.
2: Ναι. Τα παίρνει η γιαγιά.
1: Ναι.
2: Πλακώνει την υπηαγωγό.
1: Η γιαγιά.
2: Ναι.
1: Τι γιαγιά ήταν, σαν αυτή τη μασκό του Ηρακλή.
2: Δεν ξέρω τι γιαγιά, ήταν αυτή. Τη επιτέθηκε.
1: Ναι.
2: Τη χτύπησε. Φωνάζουν την αστυνομία. Συλλαμβάνουν τη γιαγιά.
1: Ναι.
2: Πάει η μαμά στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Τσακώνεται με τις νηπιαγωγούς. Κάτσε ρε φίλε. Έτσι το δίνουν το παιδί.
1: Μισό λεπτό. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιοι για το ποιος παίρνει το παιδί, ας πούμε, ή δεν παίρνει το παιδί. Εδώ γίνονται κάθε μέρα δράματα σε σπίτια και οικογένειες. Τα παρακολουθούμε στο αστυνομικό δελτίο. Όποιοι το παρακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι και εκ της κλειδαρότρυπας. Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι δυνατόν να δώσουν το παιδί όπου να είναι, όποιος πάει εκεί και λέει είμαι ο θείος του.
2: Ναι.
1: Και.
2: Ναι.
1: Και. Θα πάρει το παιδί.
2: Έτσι θα παίρνουν τα παιδιά.
1: Μετά από ποιον θα ζητάς ευθύνες αν το πάρει κάποιος τρίτος που δεν είναι γνωστός.
2: Κατάλαβες τώρα.
1: Από τον υπηαγωγείο θα το ζητάς.
2: Από
1: την υπηαγωγό θα το ζητάς.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ούτε αλήθεια.
2: Εγώ, ούτε εγώ.
1: Εκτός αν. Ναι. Πρόσεχε τώρα. Αν ας πούμε η γιαγιά πήγαινε και ήταν συχνά πήγαινε εκεί και το έπαιρνε.
2: Και πάλι.
1: Και την ξέρανε.
2: Και πάλι.
1: Αλλά και πάλι δεν επιτίθεσαι.
2: Αν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.
1: Απαιτείται
2: υπεύθυνη δήλωση. Τελεία και παύλα.
1: Παύλα.
2: Τέλος.
1: Τελεία.
2: Δεν είναι τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, πακέτο. Τι είναι πακέτο που έχει παραγγείλει, ας πούμε.
1: Έστειλα ένα γράμμα στο Τεμού. Φέραμε το παιδί.
2: Όχι.
1: Τι είναι. Όχι. Όχι. Δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Πού θα πάμε.
2: Πολιτικά.
1: Από πολιτικά, ναι. Ναι, μ' αρέσει.
2: Έδωσε εδώ συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης χτες το βράδυ.
1: Ναι.
2: Στον Παναγιώτη Στάθη.
1: Α, εδώ.
2: Εδώ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Στο Earth News δηλαδή. Αυτό εννοεί το
2: Earth. Βέβαια, ναι.
1: Δεν είναι εδώ στο στούντιο το δικό
2: μας.
1: Όχι, Ιβάνα,
2: ναι. Στο Ευθέως. Στο Earth News.
1: Το Ευθέως.
2: Ευθέως.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ήρθε στον Παναγιώτη Στάθη και είπε ότι.
1: Ναι.
2: Είπε όχι στα σενάρια κυβέρνηση τιμένων.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Το έχει ξαναπεί.
2: Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Ή θα είμαστε πρώτοι.
1: Ναι.
2: Για να έχουμε την πρωτοβουλία, γι' αυτό θέλει να είναι πρώτος.
1: Ναι, με μία ψήφο διαφορά, το γνωστό.
2: Ναι, ναι. Δεν είπε αυτό το μία ψήφο. Είπε, θέλω να είμαι πρώτος.
1: Αυτό δεν λέει το Πασόκ, θέλει
2: με μία ψήφο. Ναι. Τι είπε, ζουν,
1: ναι, ναι.
2: Θέλω να είμαι πρώτος, να έχω την πρωτοβουλία,
1: ναι,
2: να συγκροτήσουμε μία κυβέρνηση.
1: Με ποιους.
2: Δεν λέει.
1: Πω, τι δεν λέει.
2: Να πάει
1: ρωτήθηκε και δεν είπε ή δεν ρωτήθηκε καν.
2: Να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Καλά, να πάει. Αλλά με ποιους θα κάνει κυβέρνηση, μόνο του. Δηλαδή. Αυτοδυναμία, το λέω, το ρωτώ και ναι, επιμένω λίγο. Γιατί αυτό το αυτοδυναμία έχει γίνει πολύ το τελευταίο διάστημα. Μέχρι και η κυρία Καριστιανού
2: καυτό,
1: ή ο κύριος,
2: ναι,
1: Βελόπουλος, ναι, λένε ότι θα πάρουν, όχι, αυτοδυναμία.
2: Όχι, τον ρώτησαν για συνεργασίες με
1: τα εκλογικά. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαράς το πιστεύει.
2: Ναι, ναι, τον ρώτησαν για συνεργασίες με τα εκλογικά.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι το κόμμα του,
1: ναι,
2: δίνει αγώνα,
1: ναι,
2: κοινωνικής αμφίπλευρης διεύρυνσης.
1: Εντάξει, καλά κάνει ρε παιδί μου. Με ποιο θα κυβερνήσει είναι το ερώτημα. Μόνος του, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Στοχεύει και αυτό στην αυτοδυναμία, αυτό θέλω να καταλάβω.
2: Θα σου απαντήσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές σαν περιεχόμενο.
1: Καλέ, ναι, σου λέω. Αλλά αυτό. Με ποιον θα κυβερνήσει, μόνος του, δηλαδή θα έχει αυτοδυναμία. Το καταλαβαίνω ότι αν είναι με μία ψήφο διαφορά, αλλά μπορεί, παίρνει τον πόνους των εδρών. Αλλά για να φτάσει στην αυτοδυναμία, πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
2: Δεν υπάρχει, δηλαδή, κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου και στη σκέψη του Πασόκ πέρα από την πολιτική αλλαγή. Όσο συνέχισε, δηλαδή, εγώ θα σα απαντάω.
1: Αυτό δεν είναι απάντηση.
2: Δεν απαντάνε.
1: Στο ερώτημα.
2: Δεν απαντάνε, ρε, εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν
1: απαντάνε. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και το δεν απαντώ ή δεν απαντώ, εν πάση περιπτώσει, στα ερωτήματα που τίθενται. Είναι και αυτό θέμα αξιολόγησης, δεν είναι.
2: Κοίτα,
1: ακόμα και αυτό αξιολογείται.
2: Θα σου πω. Του ζητήθηκε να απαντήσει,
1: ναι,
2: σε μία δήλωση που έκανε η κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Η ποια?
2: Η Κούφο Νικολάκου.
1: Τι είναι αυτή?
2: Η εκπρόσωπος τύπου της, του Τσίπρα.
1: Α, έτσι να μου το λες, ναι, το καταλαβαίνω. Γιατί
2: μπράβο,
1: με τα ονόματα εγώ ξέρεις τα ξεχνάω. Ναι. Ναι.
2: Εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
1: Α, μπράβο.
2: Μπράβο.
1: Έτσι πες το να καταλαβαίνουμε.
2: Και είπε, λέει, ρωτάει αν θα μπορείς να συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Ρωτάει,
1: ναι,
2: η εκπρόσωπος τύπου Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές.
1: Συγγνώμη, αυτό.
2: Αυτά δεν μου τους τα μαθαίνουν.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, είναι απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστεί. Είναι απόφαση συνεδρίου. Πρέπει να γίνει καινούριο συνέδριο, να την αλλάξει κτλ. Δηλαδή να έρθουν τα πάνω κάτω.
2: Καλά, εντάξει. Όχι,
1: εγώ άλλο θέλω.
2: Ναι,
1: όχι.
2: Χαλάρωση,
1: σε επίπεδο εσωκομματικό.
2: Ναι.
1: Εγώ άλλο θέλω να,
2: ναι,
1: ρωτήσω. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος που θέτω τρίτη φορά, τέταρτη ή πέμπτη.
2: Αν
1: θα συνδεθεί. Θα συνεργαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κουφό Νικολάκου.
2: Λοιπόν,
1: γεια σας.
2: Παιδιά, ο Διονύσης έχει απορία.
3: Εγώ θα τη λύσουμε όλες.
2: Ρωτάει. Εγώ κάνω τον Ανδρουλάκη.
1: Κάνει τον Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τη χθεσινή στο Στάθη.
2: Επειδή μίλησε χθες στον Παναγιώτη.
3: Τι απορίε είχατε. Εγώ νόμιζα για τα απορίε να βάζουμε το αλάτι στο ψητό πριν το βάλουμε στα κάρβουνα ή μετά.
1: Όχι, σφίγγει.
3: Αυτό λένε.
2: Αλλά αυτό είναι σχολές και σχολές.
1: Μετά σχολές το βάζουμε. Μετά το βάζουμε. Ή στη μέση ή μετά.
3: Ναι,
1: όχι στην αρχή.
2: Εγώ πάντως το κοκκινιστό το βάζω στο τέλος.
1: Και κρατάει τα ζουμιά. Τέλος πάντων, δεν θα, ναι, συζητήσουμε αυτό.
2: Αλλά...
1: Έχω την εξής απορία, ρε παιδιά. Λέει, θα βγω. Θέλω να γίνω πρώτο κόμμα. Σύμφωνοι. Με ποιον θα συνεργαστείς, αυτά είναι ψευδοδιλήμματα.
2: Ναι.
1: Το βγαίνω πρώτος από το είμαι αυτοδύναμα πρώτος, έχει μία διαφορά. Και πρέπει να τηρούνται και κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, διαφορά από τον δεύτερο, πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή κτλ. Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα θα χρειαστεί συνεργασία. Εκεί είναι το ερώτημα. Με ποιον θα συνεργαστείς.
2: Σε
1: αυτό απάντηση δεν υπάρχει.
2: Πάρα πολύ τον έχω προβληματίσει, παιδιά.
3: Σου λέει με όποιον αποφασίσει ο λαός. Δηλαδή, θα δούμε ποια κόμματα θα βάλει λαός στη Βουλή.
2: Θα δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος,
1: ναι.
2: Γι' αυτό ρώτησα.
1: Μου θέτει αυτά τα ερωτήματα, σε ρε.
3: Επειδή διαβάζω και πολλές φορές με καλά γιατί κάνετε δημοσιογραφικά ερωτήματα και τι είναι αυτό κλπ. Υπάρχει το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα, σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αυτά τα ερωτήματα γενικώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν τα κάνουν δημοσιογράφοι. Γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο. Μπορεί να κάτσει 5 μήνες να συζητάς, 6 μήνες να συζητάς για να κάνεις κυβέρνηση.
4: Καταρχάς δεν είναι ταμπού οι συνεργασίες στις άλλες χώρες.
3: Ναι, και αυτό.
2: Αυτό είναι... και αυτό που το πας.
4: Αλλά είναι πολύ έχεις
3: και χρόνο εδώ στην Ελλάδα. Κυριακή
1: ούτε εδώ είναι ταμπού. Έγινε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ το 89, έγινε μετά το 2010 ΠΑΣΟΚ με
2: καλά,
1: το
2: Νέα
1: Δημοκρατία.
2: Δεν είναι
4: όμως ειδικές συνθήκες όμως.
2: Ναι, ναι, δεν είναι στην κουλτούρα μας.
4: Έγινε πολύ αναγκαστικά.
1: Πολύ ειδικές συνθήκες ότι... είναι πολύ σχετικό.
2: Πάντα
1: επίσης
2: υπήρχε κάτι, ναι, ένα, μια έκτακτη ανάγκη.
4: Μια εσάνσε απειλής, ότι αν δεν γίνει αυτό θα χαθούμε.
2: Καϊκηγούνα μας.
1: Τέλος πάντων, ναι.
4: Και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Πάντως είναι ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, γιατί επειδή αποκλείεται το ένα, αποκλείεται το άλλο, π.χ. απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κυβέρνησης ηττημένων, όπως την ονόμασε χαρακτηριστικά, έτσι. Λογικό, το ακούω. Ως επιχείρημα είναι θέση, δεδομένη. Υπάρχει συνεδριακή θέση, δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή θέση, είναι
2: τι
1: κάτι
2: μένει
1: χειροπιαστό. Άρα με ποιον συνεργάζεσαι ακριβώς.
3: Ναι, όμως είδε ότι το 23 αυτό κόστησε τον Αλέξη Τσίπρα τότε που είπε άφησε να ρεθεί, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ζήκο Στοπούλου, με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με τον ένα με τον άλλον. Αυτό ξένησε από ό,τι καταλαβαίνουμε αρκετούς, απομάκρυνε κάποιο κόσμο. Οπότε δεν θα επαναλάβει το ίδιο λάθος ο Ανδρουλάκης. Θα πει πρώτος και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Απλά το μετά βλέπουμε, το Σύνταγμά μας δίνει μόνο τρεις μέρες. Αυτό
4: δίνει
3: το
4: μόνο
3: θέμα.
4: Τρεις μέρες.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι το,
3: δεν έχει χρόνο. Πρέπει να το πεις από πριν κανονικά, γιατί μετά δεν θα προλάβεις.
1: Είναι ένα θέμα.
2: Φαντάζεστε να
1: πάντως είναι
2: παραπάνω.
1: Είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν πλέον και μιλάνε για αυτοδυναμία, έτσι. Δηλαδή είναι ο Πρωθυπουργός, έτσι, ναι, ούτως ή άλλως. Το αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης λέγοντας ότι δεν συνεργαστώ όλων, αλλά θέλω να ρίξω Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλω να κυβερνήσω εγώ.
2: Η κυρία Καριστιανού.
1: Okay. Η κυρία Καριστιανού που το είπε χθες.
2: Είναι
1: και
2: πιθανή.
1: Και το έχει πει και ο κύριος Βελόπουλος.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ πιθανή.
2: Πολύ πιθανή.
1: Αυτή τώρα είναι στο όριο της αυτοδυναμίας.
2: Ναι.
1: Πολλοί θέλουν την αυτοδυναμία, θέλω να πω.
2: Ναι.
4: Εντάξει, μήπως είναι και για συσπήρωση του ακροατηρίου του, ρε παιδί μου, του εκλογικού του. Ναι, αλλά έχει το. Να τα καταφέρουμε και τα λοιπά.
1: Ξέρεις τι έχει τον κίνδυνο όμως. Ναι, αλλά έχει τον κίνδυνο όταν απέχει σπόρο από την πραγματικότητα, που ο καθένας τη βλέπει στην παρέα του, στον κοινωνικό του περίγυρο κτλ. Να θεωρηθείς ότι λίγο από εθεροβάμων έως κάτι άλλο, ας πούμε, καταλαβες. Έχει αυτό το ρίσκο, απλά το επισημαίνω. Δεν...
4: Απλά όταν πεις αυτό, δεν πας παρακάτω τη συζήτηση με ποιον θα συνεργαστώ. Γιατί μένεις σε αυτό, οχυρώνεσαι, λες παιδιά, εγώ θα πάω πάρα πολύ καλά. Πάρα.
1: Σωστό, σωστό.
2: Έχει δίκιο.
1: Έξυπνο.
4: Οπότε δεν πας στην επόμενη ερώτηση.
2: Μπράβο, Στέλλα, μπράβο.
1: Πολύ καλό.
4: Μπράβο. Η βασική σου θέση.
2: Έχει δίκιο.
1: Πολύ καλό. Μπράβο,
2: το λύσαμε αυτό. Πάμε.
1: Ωραία.
2: Άλλα θέματα.
1: Επόμενο.
3: Ναι. Πάμε στο Μάρκο Ρούμπιο. Γιατί είναι τι γίνεται. Σήμερα λοιπόν, καταρχάς έχουμε τα γνωστά, οπότε έρχεται κάποιος Αμερικανός, γίνεται χαμός, είναι ανεπιθύμητος. Ποιος είναι ανεπιθύμητος, λέει ο λαός, για το λαό.
1: Πού γίνεται χαμός.
3: Ποιος τον λαό, ποιος τον εκφράζει.
1: Στους δρόμους θα απαγορευτεί η κυκλοφορία, ναι.
3: Ανεπιθύμητος, πασαράν. Αλλά να σου πω, μου έφερε μια νοσταλγία όλο αυτό. Δηλαδή, αυτά το ανεπιθύμητο και να κατέβουν 10 νοματέοι στον δρόμο. Δεν το δηλαδή, τότε που είχε έρθει ο κλείδι.
1: Δεν θα κατέβουν 10. Παραπάνω θα κατέβουν γιατί αυτή είναι unblock. Είναι, πηγαίνουν παντού μαζί. Ναι,
3: το λαϊκό δικαστήριο που δίκασαν τον κλείδι στο Σύνταγμα.
2: Αυτά ήταν τα.
1: Με τον Καζάκο, το θυμάμαι κι εγώ. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Αυτά ήταν ωραία.
3: Ωραία, αυθεντικά, λαϊκά δικαστήρια.
1: Κουλέρ λοκάλ. Από κάτω. Εν πάση περιπτώσει.
3: Καθέ από πάνω.
1: Το γεγονό είναι ότι θα έρθει. Έτσι, δεδομένο.
3: Αλλά χωρίς λαϊκό δικαστήριο είναι εξενέρωτο, δεν έχει.
1: Ναι.
2: Νομίζω, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι εμείς το.
1: Γιατί έρχεται όμως.
2: Το κάνουμε θέμα.
4: Γιατί
2: έχει δουλειές, ρε. Έχουμε.
1: Τι έχουμε, ανοιχτές υποθέσεις.
2: Έχουμε θέματα.
1: Ναι.
2: Συνεργασία, στρατηγική.
1: Ρωτάω, μήπως ξέρουν τα παιδιά.
2: Τι?
1: Γιατί διάβασα κάπου ότι πηγαίνει σε τρεις συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες αυτές.
2: Από το Ρέικιαβικ θα μας έρθει.
1: Ναι, και οι τρεις συγκεκριμένες χώρες έχουν κάποιες πολύ κρίσιμες βάσεις. Το διαβάζω αυτό γιατί, αμερικανικές βάσεις, γιατί λέει ότι είναι στο πλαίσιο της νέας επίθεσης η οποία ετοιμάζεται στο Ιράν και η οποία αποφασίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Camp David. Διαβάζω τέτοια πράγματα, γι' αυτό σας ρωτάω πώς το ξέρετε.
2: Πού τα διαβάζεις αυτά, ξέρω.
1: Διαβάζω, παιδιά, διαβάζω εγώ.
4: Πολλά
1: στα
4: πράγματα. Social τα διαβάζω.
1: Όχι μόνο στα social, όχι, σε αναλύσεις επίσης.
2: Πάντως έχουμε και άλλα ζητήματα πέρα από αυτό.
1: Ναι.
2: Που εντάξει, σοβαρό είναι.
1: Δεν λέω, είναι σοβαρό.
2: Δεν λέω, σοβαρό είναι. Πολύ σοβαρό είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να πω, δεν πάει η Τουρκία.
1: Και επειδή δεν πάει η Τουρκία.
2: Όχι,
1: αυτό το πράγμα να συζητάμε οτιδήποτε τις εξωτερικές μας πολιτικές σε σχέση με την Τουρκία. Δεν μ' αρέσει εμένα.
2: Γιατί συνήθως.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα.
2: Όχι, ρε παιδιά. Όχι,
1: έχουμε γίνει τουρκοκεντρική, α πούμε. Τι κάνει η Τουρκία, να κάνουμε εμείς το άλλο.
2: Περίμενε, δεν είναι αυτό.
1: Αφήστε την Τουρκία.
2: Όχι, όχι. Συνήθως όταν έρχονται στην περιοχή, έρχεται, πάει ή πρώτα στην Άγκυρα και μετά έρχεται Αθήνα. ή πρώτα Αθήνα και μετά πάει Άγκυρα.
3: Νομίζω η διοίκηση η Τραμπ, έχει, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει ότι δεν είναι, δεν λειτουργεί με βάση.
4: Δεν τα κρατάει αυτά τα ιωθώτα.
1: Όπως έχει δείξει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ ότι με την Τουρκία ούτως ή άλλως έχει έναν έρωτα. Με τον κύριο Ερντογάν, όχι με την Τουρκία. Με τον κύριο Ερντογάν έχει έναν έρωτα.
3: Ήταν μεν, αλλά ο Ερντογάν ούτως.
1: Εγώ δεν θέλω να βλέπουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με το φίλτρο της Τουρκίας. Απλά να μας αφήσει λίγο και η Τουρκία, γιατί χθες είχαμε εμπλοκή, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουμε καθημερινές παραβιάσεις και παραβάσεις. Χθες είχαμε εμπλοκή. Ήταν οπλισμένα, F-16. Ναι.
3: Ναι. Εδώ πάλι το δούμε το φίλο της Βουλγαρίας. Λέγαμε γιατί επιστρέψαμε τα οστά του Τσάρου Τσαμουήλ που ήταν βουλγαροκτόνος και μα τι είχε κάνει στο Βυζάντιο, θυμηθείτε. Ναι. Και αν έπρεπε να επιστρέψουμε τα οστά, αυτή η συζήτηση με ξεπέρασε. Ήταν από τις καλύτερες που
2: έχουν γίνει. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το σουρεάλ. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα ότι είχαμε τα οστά.
3: Ναι. Πανηγύρισαμε, οι άνθρωποι πανηγύρισαν εκεί, ωραία, δεν αποδέχτηκαν. Έχουν έναν, τον είναι για αυτού ειδικό ήρωα και αυτά.
2: Ναι, είναι.
3: Έπρεπε τα λάγματα, λίτρα, δηλαδή να πούμε, δώστε κάτι παραπάνω για να συγκυρίσουμε τα οστά. Κάποιες συζητήσεις είναι υπερβατικές όλες αυτές που γίνονται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
4: Αυτή τη συγκυρία, έτσι.
1: Δεν είναι ωραίο που έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε. Αν την έχουμε.
4: Δεν την έχουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν την έχουμε.
1: Κατά ορισμένους την έχουμε όμως.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ναι.
1: Το μείζον θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα χθες προχθές ήταν ότι γύρισαν τα οστά στη Βουλγαρία.
2: Κάνει ο άλλος βίντεο και λέει για όνομα του Θεού, τι συμφωνία είναι αυτή. Ναι. Εγώ έπαθα εκείνη την ώρα όταν το λέω, Χριστέ μου, τι θα λέει, και το πατάω. Και να πατάω το play να ακούσω. Όχι, και άκουγα αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Καταρχήν ευχαριστώ που με ενημέρωσε για τις δηλώσεις που έκανε και δεν τις είχα δει. Αλλά.
1: Τις δηλώσεις
2: για τη Βόρεια
1: Μακεδονία.
2: Αλλά θέλω να πω, όταν άκουσα για το άλλο θέμα, έκανα 2-3 βήματα πίσω και είπα, Κατερίνα, σαν ενημέρωτη.
1: Σου άνοιξε τα μάτια.
4: Τι πήγες πίσω.
1: Αυτό.
2: Έκανα, λέω, είμαι ενημέρωτη.
1: Από την έκπληξη, ρε παιδί μου. Από την έκπληξη, έπαθα έκπληξη.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει, ενδιαφέροντα
3: άλλο,
1: πράγματα.
3: Συγγνώμη. Ναι. Με τις δηλώσεις Φοντερ Λάιεν, συγγνώμη κιόλας, αλλά εδώ είχαμε άλλο θέμα, το οποίο είναι μια άλλη έκπληξη για μένα, αλλά θα μου πεις γιατί να σε εκπλήσει. Είχε γίνει τότε με τη Συμφωνία των Πρεσπών ο κακός χαμός.
2: Ναι, ναι.
3: Για δηλώσεις, πορείες, συγκεντρώσεις εντός και εκτός Βουλής. Αυτά λέμε γιατί η συμφωνία δίνει και λέγεται μακεδονική γλώσσα.
2: Ναι.
3: Δεν πρέπει να λέγεται. Ωραία. Επί ένα χρόνο το συζητάμε, γίνεται χαμός. Γίνεται...
4: Ναι, ναι, χαμός.
3: Και τελικά ψηφίζεται. Και λοιπόν, ωραία, συμφωνούμε, διαφωνούμε.
2: Ψηφίστηκε.
3: Συμφωνία, ναι. Και λέει μακεδονική γλώσσα. Κάθε Φοντερ Λάιεν και λέει θα μακεδονική γλώσσα. Α, γιατί το είπε αυτό η Φοντερ Λάιεν. Μα εσείς το ψηφίσετε, ρε παιδιά, στη Βουλή. Τι να πει η γυναίκα. Δηλαδή,
2: η αλήθεια είναι ότι αυτοί που υποστήριξαν τη συμφωνία, κάποιοι που υποστήριξαν τη συμφωνία, είχαν ανέβει στα κάγκελα. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά, εντάξει,
3: η συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα.
1: Είπε και το περί μακεδονικής ταυτότητας, το οποίο δεν είναι στη συμφωνία.
2: Ας πρόσεχαν όμως.
1: Η μακεδονική γλώσσα,
2: συμφωνία,
1: η μακεδονική
2: ρε,
1: γλώσσα είναι στη συμφωνία. Η μακεδονική ταυτότητα, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι.
3: Είναι
1: μπορεί να κάνω λάθος.
3: Η οποία λέει μακεδονική γλώσσα.
1: Ναι.
3: Ότι είναι Μακεδόνες.
1: Βεβαίως.
3: Και λέει δεν λέγονται Βόρειο Μακεδόνες. Μακεδόνες λέει.
1: Βεβαίως. Μακεδόνες.
3: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό λέει η συμφωνία και ισχύει και θα ισχύσει.
1: Αυτό.
3: Λοιπόν, ό,τι διαφωνήσει υπήρξαν, έγινε το 18, φάγαμε τα λυσιακά μας, τα σωτικά μας. Τελείως. Έτσι είναι η δημοκρατία. Προχωράει μπροστά.
1: Η ταυτότητα όμως που είπε είναι λίγο.
3: Δεν σημαίνει ότι. Τι να κάνει λοιπόν η Φοντερ Λάιεν, πώς να το πει.
4: Τώρα δεν είναι τυχαίο προφανώς ότι ανακοινούνται τέτοιες δηλώσεις, γιατί προφανώς αφορούν, μάλλον ένα ακροατήριο το πιάνουν, ρε παιδί μου. Οπότε σου λέει κάτι τέτοιο.
1: Θα ανακοινηθούν πάρα πολλά πράγματα εν ώψη εκλογών. Θα ανακοινωθούν εδώ, ανακοινούνται πάλι περί δρογονανθράκων και περί τραχαγύρευε. Θα ανακοινηθούν πάρα πολλά πράγματα
2: προς το παρόν όμως.
1: Δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε γιατί έχει πάει και 59.
2: Γιατί και σήμερα και αύριο ασχολούμαστε με τον Μάρκο
1: Ρούμπιο. Το πάμε έτσι εμείς.
4: Μάρκο Ρούμπιο.
2: Πες με Μάρκο Πόλο.
4: Ναι. Ωραία, θέλω ατζέντα αύριο να σχολιάσω.
2: Αύριο έχουμε θέματα.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας. Θα πούμε από το στούντιο και εμείς.
2: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η άφηξή του το απόγευμα στην Αθήνα και το πυκνό αυριανό πρόγραμμά του αποτελούν την πλέον ισχυρή απόδειξη της θέσης που επαναλαμβάνεται τον τελευταίο καιρό από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σήμερα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας, ενώ προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών, οι οποίες επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης, έθεσε ως δίλημα τη σταθερότητα απέναντι στο λαϊκισμό και σημείωσε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη δημοσιονομική της πορεία. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης του Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Νεμπράσκα. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανέφερε ο Τραμπ. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και σε εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική ημέρα κινητοποίησεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβοβίδα Κρότου Λάμψη στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποίησεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόνς φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να, είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, Τρίτη 6 του μηνός, με το θερμόμετρο και πάλι να είναι κοντά στους 5-4,5, κάπου εκεί βλέπω τώρα βαθμούς Κελσίου, εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, αλλά από ό,τι βλέπω και σε όλη τη χώρα έχει πέσει αισθητά το θερμόμετρο, εκτός από τις παραθαλάσσιες περιοχές και κάτω από την Λάρισα περιοχές, στην κεντρική Ελλάδα δηλαδή, και προς την Ισιωτική μέχρι την Κρήτη και τα λοιπά. Τώρα εντάξει, υπάρχουν φοβερές διακυμάνσεις. Βόρειος Εύρος, η χαμηλότερη θερμοκρασία το πρωί, νωρίτερα τέλος πάντων, ήταν στους 4 βαθμούς Κελσίου, στο νότιο στους 12. 14 βλέπω στην Ξάνθη, 8 στην Κομωτινή, ενώ στην Καβάλα έχει περίπου στους 9 βαθμούς Κελσίου. Στις Σέρες, για να δούμε και εκεί, το θερμόμετρο είναι χαμηλό, στους 6 βαθμούς Κελσίου. Αναντιστοιχεία με τη Θεσσαλονίκη που έχει 12, με την Αθήνα που έχει 18 και με την Κρήτη που, και την Ρόδο που έχει 20, που έχουν 20. Τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε φίλες και φίλοι, διανύουμε έτσι κι αλλιώς τον Οκτώβρη μήνα. Είναι ο δεύτερος φθινοπορεινός. Απλώς ξέρετε, να, αυτό που κουβεντιάζουμε όλοι μας λίγο πολύ αυτές τις μέρες, νομίζουμε ότι πολύ νωρίς μας ήρθε φέτος οι χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω, νομίζω κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Θα το συνηθίσουμε που θα πάει. Πάντως, η πρόβλεψη κάνει για λόγο, κάνει για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 28 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή, πιθανά και το Σάββατο, και μετά θα έχουμε πάλι πτώση. Οι μέγιστες, οι πρωινές θερμοκρασίες, μην περιμένετε. Αν δούμε καμιά μέρα να έχει δεκάρι, ας πούμε, το πρωί, θα πούμε «Ουάου!» Να βάλουμε κοντομάνικο ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω καλά να σας βρίσκω και αυτό το πρωινό. Η Ελένη μας τα λείψει για κανένα 2-3 μέρες. Ακούσατε χθες πώς ήταν η κατάσταση. Περαστικά να τις ευχηθούμε. Θέλει να προσέχουμε λίγο πολύ αυτές οι αυξομοιώσεις των θερμοκρασιών αυτή την περίοδο. Είναι ό,τι χειρότερο βέβαια για την υγεία μας, αλλά και τι να κάνουμε από την άλλη. Λίγη προσοχή χρειάζεται. Αν βάλουμε δηλαδή κανένα ρουχαλάκι παραπάνω, καλό θα μας κάνει, κακό δεν θα μας κάνει νομίζω. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Η σημερινή ήταν μια πρωτοβουλία μιας ΜΚΟ που σχετίζεται με την νόσο και έχει σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση, αλλά και την ενημέρωση της κοινωνίας και των θεσμών για τα προβλήματά τους. Εντάξει, είναι ένα σύνολο ανεπτυξιακών δυσλειτουργιών της κίνησης και της τάσης του ατόμου. Τη γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας, έχουμε ακούσει, έχουμε κάποιον φίλο γνωστό, συγγενή κτλ. Που ίσως να έχει περάσει από αυτό εδώ το στάδιο το δύσκολο. 17 εκατομμύρια άνθρωποι, παρακαλώ, σε όλο τον κόσμο πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση. Παιδιά, είναι τεράστιο νομίζω το νούμερο, δεν είναι? Τι άλλο, για να δούμε. Διεθνής ημέρα της γεωποικιλότητας η σημερινή. Έχει να κάνει, έχει θεμέλια μάλλον στους οικότοπους, και όπου είναι βάση για τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, ορυκτά απολιθώματα, δάφη, ζήματα, γεωμορφές βουνά και οροσειρές, εντυπωσιακά τοπία, υπόγεια ύδατα, ποτάμια, λίμνες και υδρότοποι, ακόμη και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, πλημμύρες, αλλά και άλλα. Και χωρίς αυτή τη γεωλογική λοιπόν ποικιλία, τη γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στον πλανήτη μας. Μάλιστα, πολύ σημαντική και αυτή εδώ η Διεθνής ημέρα. Είναι, έλεγα μάλλον, και εσείς ακούγατε, ότι είναι σήμερα Τρίτη και 6 του Οκτώβρη. Κάποια επίσημη γιορτή
δεν βλέπω να υπάρχει πέρα από επετείους και γιορτές ανά τον πλανήτη. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για ολόκληρη την περιφέρεια από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Αν μας ακούτε στο νομό Σερών, εκεί μας εντοπίζετε στους 101, αν θέλετε να μας ακούσετε από εκεί, όσοι γνωρίζετε βέβαια τη συχνότητα, είναι, ξέρετε, πολύ πιστά εκεί καρφωμένοι. Αν πάμε στο νομό Καβάλας, η ΕΡΤ ακούγεται στους 96,3. Το ίδιο και στο νομοδράμας. Για Ροδόπη και Ξάνθη στους 98,1 και 91,2 και για τον Εύρο στο νότιο κομμάτι του στους 103,5 και στο βόρειο στους 101. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μου στη φροντίδα του ήχου και κάνοντας αυτή την ωραία τη βόλτα που κάνουμε κάθε πρωί προκειμένου να μάθουμε τα νέα μας, θα συναντήσουμε στο πέρασμά μας την Μουτινή τη Βασιλική Μαχαίρα, στην Καβάλα την Τασούλη Κρητικού, στην Ορεστιάδα τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και στις Σέρες τη Δέσποινα Γιανακίδου. Έτσι θα έχουμε, νομίζω, μια σφαιρική ενημέρωση πρωινή για ό,τι μας απασχολεί, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μάθαμε και ό,τι θα συμβεί στην περιοχή μας. Το θερμόμετρο σήμερα έλεγε ότι θα αγγίξει και τους 25, πιθανά και τους 26 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο ψηλά γύρω στους 28, λέει, καλοκαιράκι δηλαδή, έστω και μικρό, θα είναι την Παρασκευή, πιθανά και το Σάββατο. Ήτανε μεσημέρι Σαββάτου, 6 Οκτώβρη του 1973, ανήμερα της μεγαλύτερης εβραϊκής γιορτής του Γιόμ Κιπούρ, δηλαδή της ημέρας της εξιλέωσης, όταν το Ισραήλ είχε δεχθεί ταυτόχρονη επίθεση από δυνάμεις της Αιγύπτου που πέρασαν το κανάλι του Σουέζ αλλά και της Συρίας που εισχώρησε στα επίπεδα του Γκολάν. Εδώ μιλάμε δηλαδή σαν σήμερα ότι ξεκίνησε ο τέταρτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, ο οποίος είχε και ελληνική παράμετρο. Ο δικτάτορος Γεώργιος Παπαδόπουλος είχε αρνηθεί να επιτρέψει την προσγείωση αμερικανικών αεροπλάνων στα αεροδρόμια Ελευσίνας και Σούδας, τα οποία θα λάμβαναν μέρος στις επιχειρήσεις στο πλευρό των Ισραηλινών. Αυτή η άρνησή του να ικανοποιήσει το αμερικανικό αίτημα, ίσως και να συνέβαλε και στην πτώση του από τον Δημήτριο Ιωαννίδη στις 25 Νοεμβρίου του 1973. Αυτά και για το συγκεκριμένο πόλεμο. Πολέμους δεν θέλουμε, όπως και να το κάνουμε. Πάντως εκεί στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ένοπλων δυνάμεων με αφορμή αυτήν την νίκη κατά των Ισραηλινών το 1973. Νομίζω πολλά είπαμε για πρωί. Θα πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη βόλτα μας, να συναντούμε κόσμο. Και πού θα πάμε πρώτα-πρώτα? Θα πάμε φυσικά στην Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα σε όλους.

0: Αφού πήραμε έτσι και την πρωινή μας νότα από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και πάμε τώρα που πάμε, πάμε στην Κομωτινή. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Καλά. Η Χέλεν πού είναι?
0: Η Χέλεν δεν μπορεί να μιλήσει, λαριγκίτιδα, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Deep κατά deep.
0: Ναι, εντελώς. Ναι, ναι. Δύο-τρεις μέρες θα μας λείψει. Ας περάσει. Ας περάσει. Για αυτό ακριβώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Είναι δύσκολη η περίοδος που διανύουμε, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπου το... θα χτυπήσει στο ευαίσθητο σημείο.
0: Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, συμπληρώνονται σήμερα 107 χρόνια από την απελευθέρωση του Ιάσμου. Εδώ της Ροδόπης, και για τρίτη φορά εορτάζονται μετά την, με επισημότητα μετά από την θεσμοθέτησή τους με προεδρικό διάταγμα το 2025. Συγκεκριμένα σήμερα στις 10.30 θα έχουμε, μετά το τέλος της αρχιερατικής θείας λειτουργίας, θα τελεστεί επίσημη δοξολογία. Μετά την δοξολογία βεβαίως για την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάσταση στεφάνων θα γίνει παρέλαση. Και βέβαια τα 10.30 ώρα έχουμε δεξίωση από το Δήμο του Ιάσμου. Χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε στον Ιάσμο.
0: Χρόνια πολλά στον Ιάσμο και τους φίλους ακροατές εκεί.
1: Σημαίνει για σεμί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχει πάρει το όνομά του από εκεί.
0: Και τι ωραίο άρωμα όμως το γιασεμί.
1: Τι ωραίο όμως,
0: όταν ανθίζουν την άνοιξη.
1: Πάρα πολύ ναι. Όμορφα. Λέγαμε προχθές για την επέτειο της απελευθέρωσης της Ξάνθης και ότι την εκπροσώπησε την κυβέρνηση ο υφυπουργός Αμίνης, ο κύριος Αθανάσιος Δαβάκης. Πραγματοποίησε χθες μια επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, όπου συζήτησαν θέματα που απασχολούν την περιφέρειά μας. Ετοιμάζεται η ΑΔΔΗ Ροδόπης, ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα δράσεων εν ώψη και της διαμαρτυρίας που θα γίνει την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία. Έχει να κάνει βεβαίως με την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των τομέων της υγείας και της παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ξάνθης διοργανώνει την εκδήλωση «Οικονομία της Καθημερινότητας, ακρίβεια, χρέη, εισόδημα, η επόμενη μέρα της οικονομίας», την 5η το

0: ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Είχαμε μία εκδήλωση που έγινε χθες στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας που έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αυτόν τον μήνα. Ο Περιφερειάρχης βρέθηκε χθες το πρωί στο χώρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις στην Κομωτινή και συγκεκριμένα στον προαύλιο χώρο των υπηρεσιών, μεταφορών και επικοινωνιών της έδρας της Περιφέρειας. Και οι δράσεις βέβαια απευθύνθηκαν σε μαθητές δημοτικού συνδυάζοντας θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλούς μετακίνησης. Ο Δήμος Κομωτινής υποδέχθηκε χθες το μεσημέρι τους ποδηλάτες Top, ελπίζω να το λέω σωστά, 31, Bike Ride. Και βέβαια να πούμε ότι είναι της παγκόσμιας ποδηλατικής σκυταλοδρομίας που αναδεικνύει το ρόλο του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις και την μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά ως ενδιάμεσος κόμβος σκυταλοδρομίας και η Κομωτινή αποτελούσε έναν από τους σταθμούς της διαδρομής, όπου και υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας και δράσης. Μας λείψαν τα μνημόνια.
1: Ναι. Δεν θέλουμε και να τα ακούμε αυτή τη λέξη.
0: Να σου πω, ναι, ο Δήμος Μαρονίας Σαπών σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά υλοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αθλητισμό με την συμμετοχή του Αθλητικού Συλλόγου Ελπής Σαπών Basket Club. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της δράσης ο προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Ελπής, ο κύριος Δημήτρης Βατός, παρουσίασε στους μαθητές βασικές αρχές και κανόνες του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.
1: Μάλιστα.
0: Το 5ο Welcome Festival υποδοχής φοιτητών θα γίνει στην Κομωτινή από τις 8 στις 11 Οκτώβρη, μια πρωτοβουλία με την οποία υποδεχόμαστε τους νεοσερχόμενους φοιτητές. Η δράση θα είναι ένα τετραήμερο με εικαστικά εθελοντικές πρωτοβουλίες, χορό, μουσική. Αυτά.
1: Μια χαρά. Πάντως, σύμπλην εκείνης ημερομηνίας, έχουμε και την υποδοχή φοιτητών σχεδόν σε ολόκληρη την περιφέρειά μας. Και σε ευχαριστώ για τα νέα που μας μετέφερες πρωί-πρωί. Καλημέρα να έχεις.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μάλιστα. Καλά, ναι, σας ευχαριστώ που με διορθώνατε. Είπα Δημήτρης Παπαδημητρίου προηγουμένως για το προηγούμενο κομμάτι, έτσι, για τα κορμιά και τα μαχαίρια. Ναι, άρα την Τζιάνγια Μιχάλης Γκανάς ήτανε. Και πάμε τώρα στην Καβάλα. Είναι μαζί μας η Τασούλα μας, η κριτικού μας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Τι κάνεις.
1: Τι ωραία, ωραία, ωραία. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Έχει πολύ ωραία μέρα θα έχει. Είναι ανοιχτός έτσι ο ουρανός.
0: Ωραία, ωραία μέρα θα έχει, αλλά αυτό το πρωινό το κρύο, εντάξει. Απλώς λίγο θέλουμε, ναι, λίγο ντύσιμο παραπάνω. Τι να κάνουμε,
1: το
0: να κάνουμε
1: πρωί
0: φανάκι.
1: Θέλει. Και θέλει, το μεσημέρι λες
0: το μεσημέρι τα βγάζεις πια, ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλει δηλαδή να είναι κομμάτια που αφαιρούνται, ας πούμε. Ναι, είναι εγκλωβιστής με καμία μπλούζα και μετά να λες τώρα αυτή τι την έχω βάλει, τι θα κάνω τώρα. Να είναι ζακετούλες, μπουφανάκια εύκολα με φερμουάρ. Να βγαίνουν γιατί το μεσημέρι αλλάζει το σκηνικό και το βράδυ πάλι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά εντάξει, σκοπός είναι και στόχος να κρατήσει αυτή η ηλιοφάνεια αρκετό καιρό, να δούμε τι θα γίνει και με τα πετρέλαια και πώς θα κινηθούμε τώρα.
0: Από εβδομάδα θα μάθουμε το λογαριασμό.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Πώς θα είναι αυτές οι μέρες. Πάντως, να ξέρουν όλοι, θέλω να ξεκινήσουμε τους ψαράδες μας, γιατί και της Καβάλας συμμετέχουν στην κινητοποίηση των αλλιέων και συνεχίζουν αυτές τις κινητοποίησεις και τις διαμαρτυρίες και θέλουν να βρεθούν λύσεις για την αύξηση του κόστους των καυσίμων και κλαδικά ζητήματα που φέρνουν το κλάδο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Να ξέρει λοιπόν ο κόσμος ότι ό,τι ψάρι συναντήσει η ιχθυοπολία αυτές τις ημέρες δεν είναι ελληνικό, έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σε εξέλιξη και δεν βγαίνουν οι ψαράδες μας, οι επαγγελματίες έξω να ψαρέψουν. Οπότε αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει έλλειψη. Οτιδήποτε άλλο βλέπουμε δεν έχει να κάνει με την ελληνική θάλασσα. Και αυτή είναι και η αγωνία τους βέβαια των ανθρώπων. Ξέρεις τι γίνεται. Μας τα λένε όλοι οι κλάδοι, δηλαδή μας τα έχουν πει και οι αλλιείς, μας τα έχουν πει και οι κτηνοτρόφοι, μας τα έχουν πει και οι παραγωγοί. Όταν λένε ότι σε λίγα χρόνια δεν θα τρώμε ελληνικό ψάρι, δεν θα τρώμε ελληνικό κρέας, δεν θα τρώμε ελληνικά προϊόντα. Και στην αρχή η πρώτη σκέψη κάποιον είναι εντάξει τώρα αυτός το λέει για να κερδίζει.
0: Υπερβολές, ναι.
1: Όμως. Ναι, δεν είναι έτσι. Το λέει γιατί νοιάζεται, το λέει γιατί ξέρει και όταν θα φτάνει να τρως ψάρι που θα σου έρχεται δεν ξέρω εγώ από πού, τότε θα καταλάβεις την διαφορά και τι ακριβώς μιλάμε, όπως γίνεται και με τα φρούτα, όπως εκπλήσεις όταν βλέπεις λεμόνια, δεν ξέρω τι, που καταφθάνουν από διάφορες χώρες και αναρωτιέται, μα πώς έφτασε αυτό το λεμόνι εδώ πέρα. Γενικά,
0: να.
1: Δηλαδή, εντάξει, θα έπρεπε να νοιαζόμαστε περισσότερο ένας για τον άλλον και να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και αυτές τις αγωνίες.
0: Απλώς μπαίνουμε στα λόγια, το λέμε μεταξύ μας, ναι, και μέχρι εκεί.
1: Ναι, γιατί ναι, και στις κινητοποίησεις των αγροτών μέσα στο χειμώνα περιμέναν οι άνθρωποι περισσότερη συμπαράσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι για το νησί της Θάσου και πώς κινήθηκε με την τουριστική περίοδο τώρα που βγήκε και ο Σεπτέμβριος και έχουν έτσι μια καλύτερη εικόνα και θέλαν και επιμήκυση της τουριστικής αυτής περίοδου. Ναι. Εντάξει, τους βγήκε λίγο η ψυχή. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα, υπήρξε και μια βεβαιότητα με τις κρατήσεις, αλλά τελικά υπάρχει αντιστοιχία σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ναι. Δεν πέσανε τόσο οι κρατήσεις, μπορούμε να πούμε.
0: Θετικό το κλίμα σε γενικές γραμμές.
1: Θετικό, ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε, βέβαια, περιμέναν οι άνθρωποι πιο πολύ, αλλά ναι, με αυτά που ζήσαμε και τους πολέμους, σίγουρα μπερδεύτηκε το πράγμα, αλλά τελικά πήγε καλά, γιατί υπήρξε αυτή η επιμήκυση. Τραβήχτηκε και ο Σεπτέμβρης αρκετά πέρα. Υπήρξε και
0: θα μπορούσε και άλλο βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί ναι, έπιασε το κρυουλάκι νωρίς, αλλά εντάξει, νωρίς. Ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Κερδίθηκε το παιχνίδι. Υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση Τούρκων φέτος. Και σχεδιάζανε και σχολιάζανε όλοι για τους Τούρκους που είχε φέτος η περιοχή. Και πολύ Πολωνία. Έχει αρχίσει και η Πολωνία πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και επισκέπτεται έτσι την περιοχή. Και να θυμίσουμε ότι αύριο, να μια που λέμε και για τον τουρισμό και όλους αυτούς τους επισκέπτες, αύριο θα γίνει αυτή η συνάντηση που είχε αναβληθεί αρχικά στο νησί της Θάσου από το Επιμελητήριο και έχει να κάνει με τη μαζική εστίαση, αυτή η υπηρεσιακή συνάντηση που θα γίνει 11.30 ώρα στο καλογερικό στο Λιμένα και αφορά την τήρηση των τιμοκαταλόγων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα γίνει και παρουσίαση και ανάλυση των υποχρεωτικών ενδείξεων τιμοκαταλόγων κατά περίπτωση, ενημέρωση και απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη σωστή τήρηση των φύλων διαμαρτυρίας, τους τιμοκαταλόγους, τη σήμανση των αλλεργιογόνων, POS και άλλων υποχρεωτικών σημάσεων στα καταστήματα. Έχει να κάνει με τον τομέα της μαζικής εστίασης, επιχειρηματικότητα, οπότε ας πάνε λίγο όλοι να καταλάβουν καλύτερα, σίγουρα έχουν απορίες με τα νέα δεδομένα. Εκεί θα λυθούν όλες και δεν θα είναι η μοναδική εκδήλωση που θα γίνει αυτή στη Θάσο. Θα γίνει από το επιμελητήριο η ίδια εκδήλωση και σε άλλες περιοχές στην Καβάλα το ερχόμενο διάστημα. Και να ολοκληρώσω λέγοντας πως έχουμε σε εξέλιξη και την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Δράμας μέχρι Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης, μας είπαν, έχουν άτομα και οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Δράμας. Και τώρα οι ενδιαφερόμενοι, είτε πρόκειται για νέες αιτήσεις ένταξης, είτε για επανένταξη, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του καταστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Επειδή είναι μια σειρά από χαρτιά που πρέπει να καταθέσει κανείς, ας τα δούνε. Εντάξει, άνθρωποι που οι παλιοί ξέρουν, αλλά κάποιος που τώρα θέλει να ενταχθεί, να τα κοιτάξει λίγο, να πάρει το χρόνο του, έχει μέρες μπροστά του. Της Δράμας είναι 30, της Καβάλας είναι λίγη τώρα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, το ίδιο πρόγραμμα, η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα αυτό. Οπότε λιγάκι να δουν οι άνθρωποι της, αυτά που πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ, Τασούλα μας.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Εμάς τον παραδώσανε, εμείς δεν ξέρω πώς θα τον παραδώσαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, 36 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζουμε την βόλτα μας στην περιφέρεια. Ορεστιάδα τώρα, Χρυσούλα Σαμουρίδου μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με φωτιά θα ξεκινήσω πάλι, Γιάννη. Γιατί είμαστε τρίτη.
0: Συνεχίζεται στη Ρούσα, έτσι. Δεν έχει σταματήσει το μέτωπο εκεί.
1: Δεν έχει σταματήσει. Είναι σε εξέλιξη. Πριν από λίγα λεπτά μίλησα με τα κεντρικά της πυροσβεστικής για να μου δώσουν μια πρώτη πρωινή εικόνα.
0: Ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η πυρκαγιά στην περιοχή της Ρούσας Μικρού Βερίου του Δήμου Σουφλίου. Και μάλιστα από χθες το μεσημέρι οι δυνάμεις συνεχώς ενισχύονταν.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο, στο μέτωπο βρίσκονται πάνω από 250 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα, 59 οχήματα. Οι ενέργειες δυνάμεις ξαναμπαίνουν στη μάχη με το που ξημέρωσε. Εχθές μέχρι και που βράδιασε επιχειρούσαν 17 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τώρα η φωτιά, θυμίζω, είναι η φωτιά που μπήκε από τη Βουλγαρία ουσιαστικά την Κυριακή το μεσημέρι, μπήκε στο ελληνικό έδαφος και είσαι πυκνή με πεύκα και δρύες δασική έκταση. Καμία στιγμή μέχρι τώρα δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή. Οι καπνοί βέβαια και οι στάχτες φτάνουν μέχρι τους οικισμούς της Ρούσας και του Μικρού Βερίου. Και μάλιστα εχθές κάποια στιγμή πριν το μεσημέρι και οι κάτοικοι θεωρούσαν ότι σχημάτισαν μια εικόνα ότι έχουμε ίσως κάποια πρώτα σημάδια ύφεσης. Όμως μετά προς το μεσημέρι άρχισαν να αντιλαμβάνονται και πάλι ότι δεν υπάρχει ύφεση και ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Πάντως είναι αρκετά χιλιόμετρα το μέτωπο, οπότε αυτό θεωρώ, καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δημιουργεί έναν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για να την περιορίσουν και να την ελέγξουν. Θα αλλάξω θέμα, θα πάμε σε μια ανακοίνωση τέλος πάντων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, με την οποία καλεί ουσιαστικά αγρότες, κυρίως τους κτηνοτρόφους, σε αγωνιστική επαγρύπνηση, γιατί λέει ότι έχουμε ένα συνεχιζόμενο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ολοκληρωτική εξόντωση των κτηνοτρόφων. Γιατί το λέει αυτό τώρα? Την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέστειλε ένα έγγραφο στις διευθύνσεις κτηνιατρικής και ζητάει να γίνουν ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια, τυχαία θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, και αν εντοπιστούν θετικά δείγματα αντισωμάτων στο νόσημα της ευλογιάς, θα ακολουθεί μετά η θανάτωση του κοπαδιού. Τώρα, αυτό ουσιαστικά γίνεται για να δουν εάν κάποια στιγμή η ευλογιά πέρασε ίσως από κάποια εκτροφή, αλλά δεν έγινε αντιληπτή ή και δεν αναφέρθηκε, ή αν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Γιατί αν ένα ζώο έχει αποκτήσει αντισώματα, ή νόσησε και ανάπτυξε αντισώματα, ή εμβολιάστηκε. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούν να το δουν αυτό. Τώρα, από εκεί και μετά βέβαια, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παράδεκτο. Με ποια έννοια? Ότι μπορεί όντως να πέρασε η ευλογιά από κάποιο κοπάδι, να ήταν ασυμπτωματικό όμως, δηλαδή να πέρασε και να έφυγε. Οπότε τώρα, εάν βρεθούν τα αντισώματα σε κάποιο ζώο, σε κάποιο κοπάδι, θα πρέπει να θανατωθεί, άρα περισσότεροι κτηνοτρόφοι θα μείνουν χωρίς το δικό τους κεφάλαιο. Ανταυτού, λέει, αντί να κάνετε τέτοια προγράμματα, να σας πω επίσης ότι στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, θα γίνουν 150 τέτοιες τυχαίες δειγματοληψίες, θα μοιραστούν ίσα στους 5 νομούς, δηλαδή από καμιά 30-35 σε κάθε νομό. Αντί λοιπόν, λένε οι κτηνοτρόφοι, να κάνετε τέτοια προγράμματα, κοιτάξτε να αποζημιώσετε αυτούς που έχασαν τα ζώα τους, ζητάνε πρόγραμμα εμβολιασμών, κοιτάξτε να δώσετε στους παραγωγούς να μην χάσουν και να μην εξαιρεθούν από καμία ενίσχυση. Έχουμε τώρα πάλι μία ένταση εδώ πέρα. Τώρα προχωράω, πάω στην Καβύλη, γιατί ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος της Καβύλης, ο Άγιος Δημήτριος, έχει βγάλει μια ανακοίνωση για την ένταξη ενός δρόμενου που γίνεται εκεί στο χωριό. Είναι το Κόλλι.
0: Κόλλι.
1: Κόλλι, ναι, έτσι λέγεται. Είναι ένα παραδοσιακό ανδρικό δρόμενο. Βγαίνουν σε ομάδες οι άντρες στις 24 και 25 Δεκεμβρίου στο χωριό.
0: Κάλαντα,
1: δηλαδή. Είναι μουσικό όργανο, λένε τα Κάλαντα, ναι. Το λένε Κόλλι. Και τι έγινε τώρα αυτό? Τεκμηριώθηκε η αξία του, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: και μπήκε στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Και η ένταξη αυτή λέει ο Σύλλογος, είναι το επιστέγασμα συντονισμένων προσπαθειών που έγιναν και μάλιστα στη συνεργασία την ευχαριστήκε ιδιαίτερα κιόλας γι' αυτό την αναπληρώτρια καθηγήτρια του ελληνικού παραδοσιακού χορού του ΕΚΠΑ, την κυρία Ελένη Φιλιππίδου. Και θεωρούν βέβαια στο Σύλλογο και ορθά το θεωρούν.
0: Λογικό, ότι λογικό.
1: Η αναγνώριση αυτή λέει, δεν είναι μόνο να μας προκαλεί περηφάνεια, είναι και ευθύνη μαζί, γιατί θα πρέπει αυτό το έθιμο πλέον να το περάσουμε και στις επόμενες γενιές για να παραμείνει ζωντανό. Σήμερα, επειδή έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Μάρκο Ρούμπιο, έχουμε και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ανακοίνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης στις 6.30 το απόγευμα μπροστά από το Δημαρχείο, γιατί η Επιτροπή Ειρήνης λέει ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας δεν είναι για καλό και ότι ο λαός μας έχει κάθε λόγο να εκφράσει αγωνιστικά την αντίθεσή του σε κάθε νέα συμφωνία, δέσμευση και απέτηση που θα βαθαίνει, λέει, περισσότερο την εμπλοκή της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Μια ωραία πεζοπορία τώρα στη φύση και στην ιστορία των οικισμών Πυθίου και Ρηγίου. Τη διοργανώνει στις 11 Οκτωβρίου ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστρόπολης, Γνώση και Δράση. Οι πεζοπόροι, όσοι θα συμμετάσχουν δηλαδή σε αυτό, θα ξεκινήσουν από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πυθίου στις 11 το πρωί και θα ακολουθήσουν μια διαδρομή που θα έχει μήκος 11 χιλιόμετρα. Θα φτάσουν μέχρι τους σταφικούς τύμβους του Ρηγίου και ενδιάμεσα βέβαια θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις και στα μνημεία και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία των δύο οικισμών. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ξαναλέω, από το σιδηροδρομικό σταθμό του Πυθίου το πρωί της ερχόμενης Κυριακής στις 11 το πρωί είναι η αναχώρησή του. Και θα κλείσω με τα... Δεν ξέρω, επειδή δεν παρακολουθούσα νωρίτερα, αν το επαναλαμβάνω, πες το μου. Έχουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, από ό,τι ανακοίνωσε το Υπουργείο, ξεκινάει η φθινοπορεινή αντιλυσική εμβολιαστική εκστρατεία, αφορά όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, για την ανοσοποίηση των ζώων άγριας πανίδας στον ιό της λύσας. Το πρόγραμμα θα έχει αυτή τη γνώστη από αέρος ρήψη των αντιλυσικών εμβολίων δολωμάτων σε 17 περιφερειακές ενότητες της χώρας και ανάμεσα σε αυτές είναι όλη η νομή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και φυσικά ήδη υπάρχει και η σύσταση από το Υπουργείο, αν κάποιος πολίτης βρει αυτό το δόλωμα, βρει ένα τέτοιο δόλωμα, καλά θα κάνει να μην το αγγίξει. Αν τυχόν το αγγίξει, θα πρέπει να πάρει οδηγίες από κάποιο γιατρό. Αυτά.
0: Μάλιστα. Γιατί. Ωραία, Χρυσούλα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις αίρες, ένα τραγούδι από μια φωνή που δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ήταν σαν σήμερα το 99, δεν κάνω λάθος, όταν έφυγε από τη ζωή η γυναίκα που είχε ταυτίσει το όνομά της με το πορτογαλικό φάδο. Και μιλάω βεβαίως για την Αμάλια Ροντρίγκες. Ήταν γεννημένη στη Λισαβόνα, στις φτωχογειτονές εκεί και στις ταβέρνες. Κατέκτησε τελικά όλο τον κόσμο και δικαίως αποδόθηκε ο τίτλος της Βασίλισσας, αυτή η βαθιά εκφραστική της φωνή, που φίλες και φίλοι έπαιρνε ένα τραγούδι συνδεδεμένο με τη φτώχεια και το πεπρωμένο και το μετέτρεπε σε παγκόσμιο πολιτιστικό θησαυρό, έτσι άνοιγε το δρόμο δηλαδή για τις επόμενες γενιές. Η ψυχή του Φάντο.

0: παραναγιάς.
1: Μπορεί να φύγε σαν σήμερα η Αμάλια Ροδρίγκες, όμως πραγματικά άνοιξε έναν δρόμο για φωνές όπως η Μίσια, τώρα η Ντούλτσε Πόντες και άλλες που θυμάμαι, που συνεχίζουν να κρατούν το φάντο ζωντανό σε ολόκληρο τον κόσμο. Απολαύσαμε έστω και για λίγο Αμάλια Ροδρίγκες και είμαστε σε ΣΕΡΕΣ τώρα να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Καλημέρα σε ΣΕΡΕΣ.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την ηλιόλουστη όπως προβλέπετε.
1: Τι ωραία.
2: Πόλη των Σερών έχουμε, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, οι θερμοκρασίες είναι σε καλά επίπεδα. Είναι μια καθαρά φθινοπορεινή ημέρα.
1: Έτσι,
2: την καλωσορίζουμε και την καλοδεχόμαστε βεβαίως.
1: Μακάρι έτσι να είναι και τα επόμενα
2: ακριβώς,
1: διαστήματα μεγάλα.
2: Λοιπόν, να πούμε περαστικά στην Ελένη
1: περαστικά.
2: Και να σας πω ότι συνεχίζονται οι εργασίες στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με συνολικό προϋπολογισμό 3,4 εκατομμυρίων ευρώ στο χήμαρο του οικισμού της Ευκαρπίας που βρίσκεται στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την οριστική αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση, σας είπα. Εξασφαλίστηκε επίσης πρόσθετη κοινοτική χρηματοδότηση για τη μεταφορά του δικτύου αποχέτευσης και των πυλώνων της ΔΕΗ. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν βάσει χρονοδιαγράμματος το καλοκαίρι του 2027. Θα σας πω τώρα ένα περίεργο περιστατικό. Η διάρρηξη μειώθηκε στο δεύτερο παιδικό σταθμό του Δήμου Σερών χθες, με τους δράστες να φέρουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και ποσότητες τροφίμων φαγητού που προοριζόταν για τις ανάγκες λειτουργίας της δομής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Σερών, οι άγνωστοι παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας, μπήκαν στο εσωτερικό του παιδικού σταθμού, αφαίρεσαν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετς και ένα ηχοσύστημα. Παράλληλα, πήραν τρόφιμα που προοριζόταν για την καθημερινή λειτουργία του παιδικού σταθμού και την εξυπηρέτηση των παιδιών, και οι πληροφορίες λένε ότι φάγανε κάποια από αυτά και εκεί, μέσα. Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν την αστυνομία και στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, το οποίο πραγματοποίησε έρευνα για τη συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό των δραστών και για το περιστατικό, να σας πω, έχει κατευθεί μήνυση κατά αγνώστων. Περνάμε σε μια είδηση και πάλι από το αστυνομικό δελτίο. Δύο άνδρες και μια γυναίκα συνελήφθησαν για υπόθεση ρευματοκλοπής σε περιοχή των Σερών από αστυνομικούς υπό διεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερών. Όπως έδειξε η έρευνα των αστυνομικών, οι δύο άνδρες είχαν τοποθετήσει καλώδια σε αγωγό του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, τροφοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο ηλεκτρικό ρεύμα τα σπίτια τους.
1: Άκου τώρα.
2: Ναι. Στην ίδια υπόθεση η γυναίκα φέρεται να είχε παρέμβει στο μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Ακόμα καλύτερα το κάνεις.
2: Του σπιτιού της. Πιο εξελιγμένη περίπτωση.
1: Έτσι.
2: Παράλληλα, από την κατοχή του ενός από τους δύο άνδρες κατασχέθηκαν 1,5 γραμμάρια κατέργασης κάναβης.
1: Μάλιστα.
2: Γιάννη, δύο δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών βρίσκονται στο πλήρη κατάλογο των σχολικών μονάδων που εντάσσονται φέτος στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Σε ολόκληρη τη χώρα η δράση θα υλοποιηθεί σε 1982 δημοτικά σχολεία. Όπως είπαμε, δύο είναι οι δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και είναι ο Δήμος Σερών σε 11 δημοτικά σχολεία και ο Δήμος Ιντικής σε 8 δημοτικά σχολεία. Ξεκινά και φέτος η λειτουργία του στούντιο εφήβων στο Διπεθέ Σερών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από την τρίτη γυμνασίου στην τρίτη λυκείου. Το στούντιο εφήβων, να θυμίσω λίγο, ότι αποτελεί ένα δημιουργικό εργαστήριο θεάτρου, μουσικής, κίνησης χορού που απευθύνεται σε εφήβους της πόλης των Σερών. Πρόκειται ειλικρινά για ένα πολύ πετυχημένο θεσμό. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωση ενδιαφέροντος, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Και να θυμίσουμε
1: υπό ποιού
2: ότι...
1: αιγίδα είναι
2: πιο φορέα.
1: Του Διπεθέ, μπράβο, μπράβο στον Διπεθέ. Μπράβο.
2: Ναι, ναι. Πάρα πολύ επιτυχημένος, μεγάλο ενδιαφέρον και όπως καταλαβαίνεις αποτελεί και ένα φυτώριο, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Ο συγκεκριμένος θεσμός. Απλά όσο ενδιαφέρον πρέπει να σπεύσουν, διότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Και λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, να σου πω ότι ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης Σερών, που μας χάρισε πάρα πολύ ωραίες στιγμές με υπέροχες συναυλίες και μια σειρά από εκδηλώσεις στην αρχή του φθινοπόρου, παρουσιάζει για δεύτερη φορά την περσινή θεατρική παράσταση του τμήματος του Συλλόγου, ανταποκρινόμενος στην επιθυμία όσων δεν κατάφεραν να την παρακολουθήσουν, λείπαν σε διακοπές, απουσίαζαν κτλ., αλλά και σε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Η θεατρική ομάδα ανεβάζει ξανά την παράσταση «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπά Θανασίου. Το Σάββατο μας έρχεται, 10 Οκτωβρίου, σε 9 η ώρα, στην αίθουσα Ευαγόρα Παλικαρίδη του ΔΙΠΑΕ, του Πανεπιστημίου Σερών. Να πούμε ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση και ήταν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν και μάλιστα μας τηλεφώνησαν και στην ΕΤΑ θα ξαναδοθεί η παράσταση και τα λοιπά. Οπότε πήραν αυτή την απόφαση. Σάββατο το 10 Οκτωβρίου, το λέω από τώρα, να σας πω ότι η είσοδος είναι 7 ευρώ, αλλά τα έσοδα θα διατεθούν στο Κεφής και στην Ηλιαχτίδα, στηρίζοντας το σημαντικό έργο των δύο φορέων.
1: Άλλη μια ωραία πρωτοβουλία, μπράβο.
2: Ακριβώς, είναι από το ΔΠΑΕΣ και το ΔΠΑΕΣ ΕΡΟΝ. Οπότε είναι μια πολύ ωραία κίνηση, όπως καταλαβαίνεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Καλημέρα στις Σέρες.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν και από την περιοχή των Σερών. Τώρα, πριν πάμε να δούμε κάποια επίσης γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα, σαν σήμερα ήταν όταν έπεσε αυλαία σε μια από τις πιο έτσι λαμπερές προσωπικότητες, γυναίκες του σινεμά στη χώρα μας. Αναφέρομαι στην Μέρη Χρονοπούλου, ήταν το 23 όταν έφυγε από κοντά μας. Υπήρξε, όπως υπόθηκε και όπως γράφτηκε, η απόλυτη ντάμα της χρυσής εποχής. Ήταν μια στάρ, βλέπετε, με εκείνο το απαράμιλο στυλ που καθήλωνε τόσο ως μοιραία γυναίκα στα δράματα της Φίνος Φιλμ, όσο και ως γυναίκα του Γλεντιού με τα θρυλικά εκείνα musical του Γιάννη Δαρενίδη. Έτσι, μας χάρισε εξαιρετικά τραγούδια όπως τούτο.

Αυτό και τόσα άλλα τραγούδια από την Μέρη Χρονοπούλου, πέρα από τις εξαίρετες ερμηνείες της βέβαια, στον ελληνικό κινηματογράφο. Αμερικανο-γερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιορτάζουν, λέει, την εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον νέο κόσμο. Αυτό σημειώθηκε το 1683 και η μέρα των ένοπλων δυνάμεων στο Μαυροβούνιο η σημερινή. Πέρα από την Μέρη Χρονοπούλου που έφυγε σαν σήμερα, όπως και η Αμαλία Ροδρίγκες, σε διαφορετικό βέβαια χρονικό διάστημα, χρόνια πριν, το 1989, φεύγει από τη ζωή και υπέροχη Αμερικανίδα ηθοποιός η Μπέτι Ντέιβις. Ο Αλέξης Γεωργούλης έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1974. 1887 είχε γεννηθεί ο Λε Κομπριζιέ, ο Σαρλς Εντουάρτ Ζαρενέ Γκρι, το πραγματικό του όνομα, μιλάμε για τον Ελβετό μοντερνιστή αρχιτέκτονα, και ο Βασίλειος Ζαχάροφ, ο μεγαλέμπορος όπλων, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1849. 2003 και το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται σαν σήμερα στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και στον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Πόσο σημαντική δουλειά! Αρχίζει ο πόλεμος του Γιόν Κιπούρ, όπως είπαμε, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων σήμερα, σαν σήμερα το 1973, και το 1951 ο Στάλιν είχε ανακοινώσει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Πιο πίσω στο χρόνο, 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1860 και γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου του Οπίου, και τέλος λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή σαν σήμερα το 1825. Με αυτά και με αυτά βλέπω την ώρα φτάσαμε σχεδόν στις 8. Εκείνη την ώρα ακριβώς θα συνδεθούμε το Art News να ακούσουμε δελτίο με ό,τι νεότερα υπάρχει από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, μαζί μου ήταν η Βασιλική Μαχαίρα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου, η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Τασούλα Κρητικού. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό πρωινό σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας δημοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ σε δηλητήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Καλημέρα Σέρες, καλημέρα σε όλους από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών. Μια πολύ όμορφη μέρα, με χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί βέβαια. Τρίτη σήμερα, 6 του Οκτώβρη. Μας αρέσει ο καιρός που παραμένει έτσι, δηλαδή είναι ζεστός. Το μεσημέρι έχει αρκετή ζεστούλα. Απλά πρέπει το πρωί και το βράδυ να έχουμε μια ζακετούλα μαζί μας. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ας κρατήσει έτσι ο καιρός, να αργήσουμε να βάλουμε και πετρέλαιο, να αργήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη θέρμανση στο σπίτι μας, για να εξοικονομήσουμε και λίγα χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, παρεούλα σήμερα εδώ στην ΕΡΤ Σερών, θα είμαστε μέχρι και στις 9 περίπου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στέλλα Ιδόβα και στο μικρόφωνο η Ελένια Ιωαννίδου, και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα της ημέρας, θα δούμε τι εκδηλώσεις έρχονται και μας περιμένουν, που είναι πάρα πολλές στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε πλέον στο μήνα όπου πάρα πολλοί σύλλογοι έτσι, ξεκινούν τις δραστηριότητές τους, μας παρουσιάζουν τα προγράμματά τους και τι πρόκειται να γίνουν, αλλά έχουν ξεκινήσει και πολλές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις που θα τις βλέπουμε εδώ μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ Σερών. Θα σας τις ανακοινώνουμε για να γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι από αυτά επιθυμείτε και θέλετε να παρακολουθήσετε. Και η επικαιρότητα βέβαια καλά κρατεί, έχουμε αρκετά θεματάκια τα οποία θα δούμε σήμερα παρεούλα. Είχαμε κάποια έτσι περίεργα και δυσάρεστα περιστατικά με την κλοπή που έγινε στις Σέρες. Την κλοπή μιλάω σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, και αυτό είναι πολύ λυπηρό, να μπαίνουν και να κλέβουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό αλλά και τρόφιμα από ένα παιδικό σταθμό. Δηλαδή είναι κρίμα αυτά. Τέλος πάντων, θα τα δούμε στην πορεία αυτής της επικοινωνίας μας. Είχαμε μια φωτιά, μια πυρκαγιά σε αγροτική αποθήκη στη Βαμβακούσα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Υπήρξαν καταστροφές βέβαια σε ό,τι περιείχε μέσα η αποθήκη. Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα με την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών. Έχουμε κάποιες φιλανθρωπικές δράσεις και παραστάσεις. Έχουμε παιδιακές εκδηλώσεις. Πολλά τα οποία θα τα αναλύσουμε σε αυτή την ώρα που θα είμαστε παρέα μέχρι και στις 9 περίπου. Τώρα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες μέρες έτσι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Μιλάω για την επιστροφή των 48 κλαπέντων κοιμηλίων από την Βουλγαρία. Έτσι το βλέπουμε ήδη από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας αυτό το θέμα να βρίσκεται πολύ ψηλά. 48 από το σύνολο των κοιμηλίων, ένα μέρος δηλαδή αυτών που επεστράφησαν. Ήδη το Σάββατο που μας πέρασε είχαμε την υπογραφή των πρωτοκόλων παράδοσης και παραλαβής μεταξύ των πρωθυπουργών Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ, έτσι, από τις δύο χώρες. Αυτό έγινε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα όμως έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι συμπεριλαμβάνεται βέβαια σε αυτό το πακέτο των 48 κοιμηλίων που επέστρεψαν πίσω, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Άλλωστε διαμηνύουν και οι Μητροπολίτες έτσι, των Μητροπόλεων της Μακεδονίας ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Το ίδιο ακούσαμε και από τον Πατριάρχη να λέει, έτσι, στον οποίο στο Πατριαρχείο ανήκουν αυτές οι εκκλησίες. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πρώτη, εγώ θα πω, έτσι, πράξη που έγινε το περασμένο Σάββατο με την υπογραφή των πρωτοκόλων, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα φιλοξενήσουμε εδώ στην ΕΡΤ Σερών, και θα δούμε και τι ακολουθεί από εδώ και πέρα.

0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν τον Υπουργό, έχουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείο, όπως σας προανέφερα, Υπουργό Εξωτερικών. Ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός, όπως με πάρα πολλούς άλλους και φορείς και εκκλησίες, αγωνίστηκε για την επιστροφή αυτών των κοιμηλίων, των κλαπέντων κοιμηλίων. Κύριε Χατζηβασιλείο, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ξέρω ότι βρίσκεστε εκτός Ερών, έτσι στην Αθήνα πλέον.
1: Στην Αθήνα.
0: Πατήσατε σήμερα δηλαδή ελληνικό έδαφος.
1: Μα ήμουν κατά Σαββατοκύριακο στις Σέρες.
0: Ναι.
1: Επομένως,
0: απλά ψάχνουμε να σας βρούμε πού βρίσκεστε, σε ποια χώρα, σε ποια πόλη, έτσι.
1: Είναι αλήθεια, στο Υπουργείο Εξωτερικών, υποχρεώσεις στο εξωτερικό είναι πάρα πολλές, το αντιλαμβάνεστε, επομένως είμαστε εκπαιδευμένοι.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα εδώ παρέα αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερο στις τελευταίες ημέρες. Εδώ στις Σέρες, βέβαια, μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και απασχολεί πολλούς φορείς που αγωνίστηκαν. Μεταξύ αυτών είστε και εσείς ένας άνθρωπος που αγωνιστήκατε για αυτή την επιστροφή των κοιμηλίων. Και εδώ μιλάμε και είναι πλέον πραγματικότητα η επιστροφή μέρους αυτών, δηλαδή 48 κοιμήλια παραδόθηκαν πλέον στην Ελλάδα και περιμένουμε να έρθουν και στην πατρίδα τους συγκεκριμένα. Μιλάμε εδώ για τις Σέρες, έτσι, αφού παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη για ένα χρονικό διάστημα. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο γενικά για όλο αυτό το που συνέβη τις τελευταίες ημέρες.
1: Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για μια ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με την οποία επαναπατρίζονται 48 κλαπέντα κοιμήλια που αφαιρέθηκαν από τους κατακτητές Βουλγάρους τον περασμένο αιώνα, από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης και από τις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών και 20 Θηνήσεις. Λέω ότι η συμφωνία είναι ιστορική, διότι όπως γνωρίζετε περιλαμβάνει την ανταλλαγή με τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, κάτι το οποίο ουσιαστικά ζητούσαν και οι Βούλγαροι. Λέω ότι είναι ιστορική επειδή ανοίγει το δρόμο για μια συνολική διευθέτηση των ζητημάτων πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Διότι υπάρχουν και άλλα κοιμήλια τα οποία επιθυμούμε να γυρίσουν στον τόπο τους, που ανήκουν σε άλλες μητροπόλεις, για παράδειγμα η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ναι. Έχει και εκείνη πολύ σημαντικά κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί. Όπως επίσης η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες μητροπόλεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίες περιμένουν και εκείνες να επιστρέψουν στην έδρα τους τα κλαπέντα κοιμήλια. Για να μην είναι όμως η συμφωνία αυτή, επαναλαμβάνω, η ιστορική συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας ουσιαστικά έφερε 48 κοιμήλια υψηλής θρησκευτικής, συναισθηματικής αλλά και καλλιτεχνικής αξίας πίσω στον τόπο τους. Και σε λίγες εβδομάδες, όταν ολοκληρωθούν οι διευθετήσεις, θα είναι τα κοιμήλια αυτά στην έδρα τους, δηλαδή στη Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης και στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου και 20 Θηνήσεις, ούτως ώστε να επανενωθούν με το τοπίο και το χώρο στο οποίο φυσικά ανήκουν. Και από τις επαφές μου με τους συμπολίτες μας στις Σέρες, κυρία Ιωαννίδου, βλέπω ότι υπάρχει ανυπομονησία και χαρά, ούτως ώστε όλοι να δουν τους θησαυρούς αυτούς, να τους προσκυνήσουν και ουσιαστικά να μάθουν περισσότερα πράγματα για την ιστορία του τόπου μας μέσα από αυτά τα ανεκτήμητης αξίας κοιμήλια.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, θα ήθελα λίγο, επειδή μιλάμε έτσι για την επιστροφή και εδώ στις Σέρες των κοιμηλίων αυτών, να διευκρινίσουμε λίγο με ποιο καθεστώς παραδόθηκαν. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί πραγματικά έχει γίνει πάρα πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε διάφορα δημοσιεύματα και θα το έχετε αντιληφθεί κι εσείς βέβαια, όπως και δημοσιεύματα από την γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία. Δηλώσεις υπευθύνων του μουσείου που βρισκόταν εκεί τα κλαπέντα αυτά κοιμήλια, να λένε ότι θα επιστρέψουν και πάλι, ότι δεν τα διαγράψαμε από τους καταλόγους μας. Άρα λοιπόν, έτσι, υπάρχει και αυτό το ερώτημα σε πολλούς ανθρώπους, να λένε τελικά ποιο είναι το καθεστώς, θα τα επιστρέψουμε πίσω, θα τους τα ξαναδώσουμε ή ήρθαν και θα μείνουν στην πατρίδα τους αυτά τα κοιμήλια?
1: Ξεκάθαρα η συμφωνία αυτή προβλέπει για τα συγκεκριμένα κοιμήλια οριστική διευθέτηση, δηλαδή αυτά τα κοιμήλια ήρθαν στην Ελλάδα και θα μείνουν στην Ελλάδα, στις Σέρες, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για το καθεστώς επιστροφής, διότι όπως σας τονίζω είναι ξεκάθαρο. Τώρα λαϊκιστές και διάφοροι έμποροι ψευδών ειδήσεων δυστυχώς υπάρχουν παντού. και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Βλέπετε και εσείς ότι αυτό το άθλημα ανθεί. Κακώς, αλλά ανθεί. Άρα λοιπόν ας μείνουμε στα όσα έχουν συμβεί και στα όσα έχουν συμφωνήσει οι δύο κυβερνήσεις. Και εδώ να τονίσω ότι ήταν προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ενταθεί η προσπάθεια για να βρεθεί συμφωνία με τη Σόφια και να μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε τα κλαπέντα κοιμήλια. Και οφείλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στους υπουργούς Λίνα Μενδώνη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και στον Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτη, γιατί το διάστημα αυτό, τον κύριο Θεολόγο, η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Γι' αυτό είδατε ότι είχαμε και σημαντικό αποτέλεσμα.
0: Υπήρχε αποτέλεσμα, αλλά ναι.
1: Η κυβέρνηση όμως μπήκε μπροστά και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος προέταξε το ζήτημα αυτό ως υψίστης σημασίας, γιατί ξέρετε, ο πολιτισμός και οι σχέσεις οι διμερείς δύο κρατών που είχαν ένα βαρύ ιστορικό φορτίο, δεν ξεχνάμε, δεν παραγνωρίζουμε τις θηριωδίες των κατακτητών τον περασμένο αιώνα. Σήμερα όμως η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι δύο χώρες στήμαχοι και εταίροι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά δίνει και την αναγκαία ηθική διάσταση στα πολιτιστικά προϊόντα. Διότι πρέπει να θυμόμαστε την ηθική διάσταση στα στοιχεία του πολιτισμού. Η ηθική διάσταση είχε και αυτή η κλοπή από τους κατακτητές τον περασμένο αιώνα. Η ηθική διάσταση έχει και η κλοπή των Ελγινίων, των αρμάρων του Παρθενώνα, από τον Έλγιν εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντική και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η συμφωνία δημιουργεί και νέα δεδομένα και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δύο κράτη που έχουν σήμερα φιλικές σχέσεις μπορούν να διευθετούν ζητήματα πολιτιστικών εκκρεμωτήτων. Τώρα όλοι όσοι στην Ελλάδα, ορισμένοι, μίλησαν για προδοτική συμφωνία, για κατάπτυστη συμφωνία, για δίθεν υποχώρηση ή για συμφωνία η οποία είναι άκυρη και πρέπει να πάρει η κυβέρνηση την υπογραφή της πίσω, όλα αυτά, με συγχωρείτε, είναι αέρας φρέσκος. Η συμφωνία είναι εθνικά ωφέλιμη, είναι συμβατή με τις σχέσεις μας, τις διμερείς μας σχέσεις σήμερα και συμβατεί με το πλαίσιο των ευρωπαϊκών σχέσεων που έχουμε και πρώτα απ' όλα εκτυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει κατορθώσει να φέρει πίσω στην πατρίδα μας κλαπέντα ιστορικά θρησκευτικά κοιμήλια. Ναι, προσπάθειες γίναν πολλές. Κανείς δεν θέλει να υποβαθμίσει αυτές τις προσπάθειες που γίνανε τα περασμένα χρόνια, αλλά το αποτέλεσμα ήρθε σήμερα, γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να εντείνουν την προσπάθεια για να μπορέσουμε να έχουμε τη συμφωνία αυτή που ανοίγει το δρόμο, όπως σας είπα και νωρίτερα, για την συζήτηση και για επαναπατρισμούς άλλων αντιστοίχων ιστορικών κοιμηλίων.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούσαμε και διαβάσαμε και τις ανακοινώσεις και των Μητροπολιτών εδώ της Μακεδονίας μας, αλλά και του Πατριάρχη, όπου ανήκουν, έτσι, ανήκει και η Εκκλησία μας εκεί. Το γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Όλοι όσοι, με συγχωρείτε, όλοι όσοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν έκανε μια κακή συμφωνία με τη Βουλγαρία, τους παρακαλώ θερμά να διαβάσουν την ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και φυσικά την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου τα πράγματα εκεί μπαίνουν στη θέση τους.
0: Πραγματικά κάνουν λόγο όλοι σίγουρα για έναν πολύ σκληρό και δύσκολο αγώνα ο οποίος δόθηκε και από τη δική τους την πλευρά, και το γνωρίζουμε και το είπατε και εσείς και το αναγνωρίζετε, έτσι, ειδικά και για εδώ για τον δικό μας επιμενάρχη, για τον κύριο Θεολόγο, και αυτό το οποίο διεμηνύουν όλοι είναι ότι ο αγώνας συνεχίζεται και αυτό νομίζω ζητούν όλοι και από τη σημερινή κυβέρνηση, το να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας, γιατί τα 48 κοιμήλια και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικά που επέστρεψε.

0: υπάρξουν κάποια βήματα τα οποία θα ακολουθήσει η κυβέρνηση και θα ακολουθήσετε, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος, να συνεχιστεί μάλλον, να παραμείνει ανοιχτός, να το πω καλύτερα, αυτός ο δρόμος για την επιστροφή και των υπολείπων.
1: Πρώτα απ' όλα να σας θυμίσω ότι υπήρξε μια συνάντηση του Μητροπολίτη μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγηρίτης, κυρίου Θεολόγου, με τον Πρωθυπουργό.
0: Το Μάιο που μας πέρασε, 10 αν θυμάμαι καλά κάπου εκεί.
1: Ήμουν παρόν στη συνάντηση αυτή, στη συζήτηση αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ουσιαστικά ο Μητροπολίτης παρουσίασε στον Πρωθυπουργό τα κοιμήλια τα οποία είχαν αφαιρεθεί, είχαν κλαπεί από σκοτακτητές Βουλγάρους τον περασμένο αιώνα και διέως μεταφέρθηκαν στη γειτονική χώρα. Εκεί λοιπόν ουσιαστικά είχαμε και την απόφαση του Πρωθυπουργού να ενταθεί αυτός ο αγώνας. Ναι. Είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα, απλώς εκεί ήταν η τελική ευθεία που και ο Πρωθυπουργός ζήτησε αυτή η διαδικασία να γίνει ακόμα πιο έντονη. Και μάλιστα να σας θυμίσω ότι τα 48 κοιμήλια ουσιαστικά είναι 48 κωδικοί, 53 είναι τα κοιμήλια
0: ναι,
1: γιατί τα οποία έχουν επαναπληκτική
0: υπάρχουν
1: χώρα, τμήματα,
0: ναι, είναι περισσότερα τα...
1: Που είναι διπλά κάποια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα 53 ουσιαστικά αντικείμενα κοιμήλια τα οποία επέστρεψαν στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα και θα είναι σε λίγες εβδομάδες, όπως σας είπα, στις Σέρες, είναι τα αντικείμενα τα οποία ανήκαν στο Εθνικό Μουσείο της Σόφιας. Άρα λοιπόν ήταν τα αντικείμενα στα οποία αυτή η συμφωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Πολιτισμού, Ελλάδας και Βουλγαρίας, τα περιλαμβάνει, γι' αυτό και τα είδατε ότι φτάσανε στην Ελλάδα σχετικώς γρήγορα. Επαναλαμβάνω ότι οι δύο Υπουργοί Πολιτισμού την υπέγραψαν τη συμφωνία αυτή, στην οποία ρητά και ξεκάθαρα αναγράφεται ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις και για την ανταλλαγή άλλων κοιμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, διότι όπως σας είπα, δική μας ευχή και δικός μας στόχος είναι να επαναπατριστούν και άλλα κλαπέντα κοιμήλια που ανήκουν πολλά από αυτά και στην Μητρόπολη Σερών και Νιγηρίτης. Έχει πάρα πολλά πράγματα η Μητρόπολη μας να πάρει ακόμα. Στην Ιερά Μητρόπολη Συντροκάστρου, αλλά και στις άλλες ιερές Μητροπόλεις και Μονές της Μακεδονίας και της Θράκης. Δεν, επαναλαμβάνω, δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει κατορθώσει να φέρει πίσω κλαπέντα κοιμήλια από τη Βουλγαρία και να τα ανταλλάξει ουσιαστικά με τα λείψανα ενός ιστορικού ηγέτη των Βουλγάρων, ο οποίος για μας δεν έλεγε τίποτα. Να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Ιωαννίδου, ο Τσάρος Σαμουήλ δεν έχει κάποιο συμβολισμό προφανώς για την ελληνική ιστορία. Σε εμάς έχει μείνει ουσιαστικά ως ο ηττημένος από τον νικηφόρο αγώνα του βασιλείου Βουλγαροκτώνου την εποχή εκείνη. Άρα λοιπόν ήταν μια συμφωνία καθόλου ισορροπημένη, την οποία διαπραγματεύτηκαν η κυρία Μενδώνη με τον ομόλογό της στην τελική της φάση και χαίρομαι διότι σε λίγες ημέρες θα έχουμε τη χαρά όλοι μαζί να υποδεχθούμε στον τόπο μας τα κλαπέντα αυτά κοιμήλια υψηλής θρησκευτικής και ιστορικής αξίας, θα έλεγα ανεκτίμητης για όλους εμάς, ειδικά τους Σεραίους, για κάτι παραπάνω, κύριε Ιωαννίδου, γιατί από τον τόπο μας
0: θα πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, Υπουργέ, όταν τον περασμένο Μάιο είχε γίνει εδώ, γιατί ήμουν και εγώ παρούσα, η εκδήλωση και με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, την οποία είχε διοργανώσει τότε η Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ήσασταν κι εσείς εκεί. Όλα αυτά που ακούσαμε και όλα αυτά που συνέβησαν εκείνη τη μέρα, δεν νομίζω ότι το μυαλό μας πήγαινε πως τόσο σύντομα για όλα αυτά τα οποία μιλούσαμε θα τα βλέπαμε μπροστά μας. Δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες θα λέγαμε ότι επέστρεψε μέρος αυτών των κλαπέντων κοιμηλίων. Δεν έμοιαζε τόσο κοντινό, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Κανείς δεν πίστευε τότε, κυρία Ιωαννίδη, όταν ξεκινήσαμε την τελική φάση του αγώνα, με την ένταση ουσιαστικά της προσπάθειας, όπως σας είπα τον περασμένο Μάιο, κανείς δεν περίμενε ότι τόσο σύντομα θα είχαμε ευχάριστα νέα. Το γεγονός όμως ότι επανεπατρίζονται τα 48 κοιμήλια από τη Βουλγαρία και έρχονται στις Σέρες, είναι αποτέλεσμα μιας εργόδους προσπάθειας της κυβέρνησης, μιας σκληρής διαπραγμάτευσης που έγινε από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού, μιας διαπραγμάτευσης που έφερε αποτέλεσμα.
0: Και μιας διαπραγμάτευσης που δεν σταμάτησε ποτέ και από πολλούς φορείς. Έτσι να το λέμε και αυτό, γιατί αυτοί οι φορείς

0: ήταν που πίεζαν πάντοτε βέβαια τις κυβερνήσεις, έτσι όλα αυτά τα 109 χρόνια, αλλά που πλέον τώρα αποδόθηκαν οι καρποί. Άρα λοιπόν είναι και οι πολλοί φορείς οι οποίοι πίεσαν, ασχολήθηκαν, δεν σταμάτησαν ποτέ να διεκδικούν και
1: επανέφεραν
0: μεταξύ αυτών
1: το
0: βέβαια.
1: Πάντοτε
0: έτσι,
1: στην
0: έτσι ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό, πολύ για σημαντικό. Να μην εισμωθεί, αλλά έχω να σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ουδέποτε λησμόνησε την εκκρεμότητα επιστροφής των κοιμηλίων μας από τη Βουλγαρία, των πλαπέντων κοιμηλίων. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά μπορέσαμε να έχουμε αυτό το καρποφόρο αποτέλεσμα. Και βεβαίως, συμφωνώ μαζί σας, η εκδήλωση που είχε διοργανώσει τότε η Ιερά Μητρόπολη Θερών, ο Μητροπολίτης μας, ο κύριος Θεολόγος, με την Περιφερική Ενότητα Θερών στο ΔΙΠΕΦΕ, στην αίθουσα Αστέρια, ήταν μια καλή αφορμή για να θυμηθούμε όλοι μας το χρέος μας απέναντι στην ιστορία των Σερών. Και χαίρομαι πως βουλευτής Σερών και υπουργός Εξωτερικών έχω συμβάλει και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις, ούτως ώστε να κάνουμε πράξη τον επαναπατρισμό πλαπέντων κοιμηλίων από τη Βουλγαρία στον τόπο μας στις Σέρες και να έχουμε τη δυνατότητα όλοι εμείς οι Σεραίοι αλλά και οι επισκέπτες που θα έρθουν στον τόπο μας το επόμενο διάστημα να μάθουν για την ιστορία των Σερών, να μάθουν για την ιστορία της χριστιανικής πίστης στην Ανατολική Μακεδονία και να αναστοχαστούν για την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα ιστορικά κοιμήλια τα συνδέουμε, πρέπει να τα συνδέουμε και με το παρόν και με το μέλλον. Αλλιώς δεν έχουν την αξία την οποία τους άλλους περικλείουν. Επομένως, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να αναδείξουμε την ιστορία των Σερών, την πολύπαθη ιστορία των Σερών και μέσα από αυτά τα κλαπέντα κοιμήλια, το οποίο είμαι βέβαιος, το καθένα έχει να πει την δική του ιστορία για το πώς κατασκευάστηκε, τη διαδρομή της κλοπής του, την επάνωδό του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάθε κοιμήλιο, θα συμφωνήσετε κι εσείς, έχει ένα ιδιαίτερο
0: ακριβώς,
1: δικό του βάρος.
0: Ακριβώς. Και θα κλείσουμε με αυτό και με την ευχή σύντομα, θα πω εγώ, να έχουμε και νέες ανακοινώσεις, να έχουμε και έτσι συνέχεια σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, για να δούμε να επιστρέφουν και άλλα κλαπέντα κοιμήλια. Χωρίς να μειώνουμε βέβαια το πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο συνέβη τώρα με τα πρώτα 48 που έρχονται στη χώρα μας.
1: Βεβαίως. Και να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτή η συμφωνία μεταξύ της κυρίας Μενδώνη και του Βουλγάρου ομολόγου της, για παράδειγμα επικοινώνησα την ίδια μέρα με τον σεβασμένο του Μητροπολίτη Σιδροκάς, τον κύριο Μακάριο, ούτως ώστε και εκείνος εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά και ικανοποίηση για τον επαναπαντήσμα αυτών των κοιμηλίων. Τα έκανε και δημόσια, άλλωστε, ο επιμενάρχης Σιδροκάστρο. Ούτως ώστε να υπενθυμίσουμε ότι αυτή είναι η πρώτη αρχή. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με τους Βουλγάρους, όπως αποτυπώνεται και στο έγγραφο που έχετε δει μεταξύ των δύο υπουργών πολιτισμού, και την επάνωδο άλλων κοιμηλίων. Αλλά έγινε η αρχή με 48. Τι είχαμε, κύριε Ιωαννίδου, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Τίποτα.
1: Είχαμε μηδέν.
0: Τίποτα.
1: Είχαμε μηδέν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι η έναρξη της επιστροφής, εγώ θα πω, και το χρησιμοποιώ αυτό όπως το είπε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έναρξη της επιστροφής.
1: Πολύ σωστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηβασιλείου. Αυτός λοιπόν ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στάθος Χατζηβασιλείου. Νομίζω ότι αναλύσαμε αρκετά το τι ακριβώς συνέβη, το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία για την επιστροφή των 48 κλαπέντων κοιμηλίων από την γειτονική Βουλγαρία. Όπως διαμήνυσε και ο ίδιος ο Υφυπουργός, συνεχίζεται αυτός ο αγώνας, δεν σταματάει εδώ και συνεχίζεται για την επιστροφή και των υπολείπων. Λοιπόν, Στέλλα, πάμε σε μια μικρή διακοπή, πήγε 8.30 ώρα, έτσι, για να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα θεματάκια μας.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

Καλημέρα Σέρες, εδώ είμαστε παρέα για να συνεχίσουμε με κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Έχω να σας πω για ορισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης που θα έχουμε σήμερα, Τρίτη, από τις 9.30 το πρωί έως τις 11, στην τοπική κοινότητα της Μεσοκόμης, εκεί στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, από τις 11 έως τη 1, σε ένα τμήμα της πόλης των Σερών, επί των οδών Αγίου Παντελεήμονος, Παπα Κωνσταντίνου και Τέρμα Παπα Παύλου, από τις 11.30 έως τις 2.30 στο τέρμα της οδού Σάβα Ιωακιμίδη στις Σέρες και από τη 1 έως τις 3 στην περιοχή Κατακονόζη. Περιλαμβάνει τις οδούς και Χαγιά, Στεφάνου Αναστασίου και Κρυστάλλι εδώ στην πόλη των Σερών. Χθες είχαμε μια πυρκαγιά σε μια αγροτική αποθήκη στην Βαμβακούσα. Τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 6 άνδρες έσπευσαν στην περιοχή για να περιορίσουν τις φλόγες. Είναι αρκετά δύσκολο το έργο των πυροσβεστών όταν πρόκειται για αποθήκες που μέσα περιλαμβάνουν αχυρόμπαλες και μπάλες με σανό, γιατί δημιουργούν εξαιρετικά υψηλό θερμικό φορτίο, έτσι δημιουργεί η καύση τους, και φυσικά είναι και πολύ εύκολο να επεκταθεί η φωτιά και καθυστερεί βέβαια και να σβήσει. Ευτυχώς δεν υπήρξαν έτσι τραυματισμοί και θύματα. Δεν είχαμε κάποιο τέτοιο συμβάν. Περιορίστηκε η φωτιά από τους άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών στην Βαμβακούσα. Αυτό άρα περιορίστηκε μόνο σε υλικές ζημιές, έτσι, και στην κτηριακή δομή της αποθήκης, καθώς κατέρευσε η οροφή της. Μία πολύ ωραία θεατρική παράσταση και για πάρα πολύ καλό σκοπό θα δοθεί το Σάββατο, τώρα 10 του Οκτώβρη, σας το λέμε από σήμερα για να το γνωρίζετε. Το Κλάμα Βγήκε από τον Παράδεισο, λοιπόν, επιστρέφει στις Σέρες. Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης Σερών ανεβάζει για δεύτερη φορά αυτή την περσινή παράσταση της θεατρικής του ομάδας. Μιλάμε για το γνωστό έργο των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Το Σάββατο, λοιπόν, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα Ευαγόρας Παλικαρίδης του ΔΥΠΑ Σερών, εκεί θα ανεβεί η παράσταση. Θα υπάρξει εισιτήριο, το οποίο θα κοστίζει 7 ευρώ, αλλά τα έσοδα όλα θα διατεθούν στο ΚΕΘΗ, στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών, και στην Ηλιαχτίδα. Είναι λοιπόν για πολύ καλό σκοπό, για το Σύλλογο Γονέων Κηδεμονών Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και για το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας των Σερών. Το Σάββατο στις 10 στο ΔΥΠΑΕ αυτή η θεατρική παράσταση. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουμε και μια επετειακή εκδήλωση το Σάββατο στις 7 για τον Μακεδονικό Αγώνα. 10 σύλλογοι συμμετέχουν έτσι και πλαισιώνουν το Σύλλογο Μακεδονομάχων και Απογόνων του νομού Σερών. Μικρασιάτες, Θρακιώτες, Κρητικοί, Πυρώτες, Πόντι, Βλάχοι, Σαρακατσάνοι, έτσι θα βρεθούν αυτοί όλοι κάτω από την ίδια στέγη το Σάββατο στις 10 του Οκτώβρη, για να θυμίσουν ότι ο Μακεδονικός Αγώνας δεν ήταν υπόθεση μιας μόνο περιοχής, αλλά ολόκληρου του ελληνισμού. Η επετειακή εκδήλωση αυτή θα γίνει στην αίθουσα Αστέρια του ΔΥΠΕΘΕ Σερών και το θέμα της βραδιάς είναι η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στον Μακεδονικό Αγώνα. Το Σάββατο στις 7, έτσι λοιπόν, αυτή η εκδήλωση στο ΔΥΠΕΘΕ. Θα σας πάω λίγο τώρα στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Μου αρέσει πολύ αυτό το θέμα και το ξέρετε. Είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται, που πλέον τώρα έχουμε περάσει στις επισκέψεις της κινητής βιβλιοθήκης σε σχολεία του νομού Σερών. Σήμερα Τρίτη η κινητή βιβλιοθήκη θα βρίσκεται από τις 9.30 το πρωί έως και στις 2 στο Δημοτικό Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Νέου Σουλίου και στο Κέντρο ΑΜΕΑ Έμπνευση, σήμερα Τρίτη, ενώ τις επόμενες ημέρες, την Τετάρτη, θα βρίσκεται στο Νέο Σκοπό, Δημοτικό έτσι Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο Νέου Σκοπού, την Πέμπτη στα σχολεία του Γαζόρου αλλά και της Νέας Ζύχνης, και την Παρασκευή θα κλείσει αυτή η εβδομάδα με την περιοχή του Στριμονικού και του Χυμάρου, Δημοτικό Νηπιαγωγείο Γυμνάσιο Στριμονικού και Δημοτικό Νηπιαγωγείο Χυμάρου. Αυτές είναι οι επισκέψεις της κινητής βιβλιοθήκης των Σερών σε σχολεία του νομού μας. Την Παρασκευή επίσης έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, διάλεξη του ποιητή Γεώργιου Δουατζή στο αμφιθέατρο Γεώργιος Καφτατζής, έτσι, στο ισόγειο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Στις 10.30 το πρωί είναι αυτή η εκδήλωση.
που θα πραγματοποιηθεί από τα σχολεία του Νομού Σερών στο πλαίσιο του δικτύου ποίησης σε τοπικό επίπεδο, βέβαια με καλεσμένο, όπως είπαμε, τον ποιητή, συγγραφέα και δημοσιογράφο Γεώργιο Δουατζή, ο οποίος θα συζητήσει με τους μαθητές και θα παρουσιάσει το έργο του την Παρασκευή 10.30 στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφτατζής, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, 9 του Οκτώβρη, είναι και η Λευκή Νύχτα στην πόλη των Σερών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείτε να έρθετε το απόγευμα στις Σέρες από τις 6 έως και τα μεσάνυχτα να επισκεφτείτε τα εμπορικά καταστήματα της πόλης των Σερών που θα παραμείνουν ανοιχτά, προσφέροντας στους καταναλωτές μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις, αλλά και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους. Έτσι θα στηθεί ένα μεγάλο πάρτι, εγώ θα έλεγα, στην πόλη των Σερών το βράδυ της Παρασκευής, καθώς θα υπάρξουν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και θα στηθούν και μουσικά περίπτερα σε διάφορα σημεία. Έτσι, άρα λοιπόν οι καταστηματάρχες θέλουν να δώσουν μια διαφορετική νότα αυτή την βραδιά και να προσελκύσουν το κοινό, να προσελκύσουν τους καταναλωτές και να επιλέξουν την αγορά, τα καταστήματα των Σερών. Και βεβαίως πρέπει όλοι μας να προτιμούμε την τοπική αγορά και τα καταστήματα των Σερών και τα καταστήματα του Σιδηροκάστρου και της Νιγρίτας και της Ηράκλειας, έτσι, όλων των περιοχών μας, να στηρίζουμε την τοπική οικονομία, γιατί όλα αυτά επιστρέφουν πίσω σε μας. Παρασκευή λοιπόν, Λευκή Νύχτα στην πόλη των Σερών από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα.

0: Την Κυριακή που μας πέρασε, πήγαμε έτσι όλη η οικογένεια, πήρα και την κόρη μου που είναι μικρούλα, είναι 3 χρονών, την πήρα και πήγαμε στο κέντρο θεραπευτικής υπασίας. Το τι γίνεται εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε τις Κυριακές. Είναι τόσο υπέροχα οργανωμένοι αυτοί οι άνθρωποι, δουλεύουν τόσο πολύ και εθελοντικά, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος, το έχουμε πει και άλλες φορές, το έχουμε δείξει και μέσα από ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το έχουμε πει και εδώ μέσα από τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές στην ΕΡΤ Σερών, το πόσο όμορφα περνάνε τα παιδάκια μας τις Κυριακές που είναι ανοιχτά το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών. Παιδική χαρά. Μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα ζώα, με το άλογο, με το γαϊδουράκι, με την κοτούλα, με την πάπια, με τη χήνα, με τις γατούλες. Τι να σας πω, να περάσουν πολύ όμορφα τα παιδάκια μας, να απασχοληθούν εκεί με πάρα πολύ ωραία παιχνίδια που έχουν, εκπαιδευτικά παιχνίδια, να ζωγραφίσουν. Οι γονείς, οι θείες να πιούν το καφεδάκι τους ήρεμα και ωραία και να είναι ξένια, γιατί τα παιδιά δεν πρόκειται να πάνε πουθενά και να πάθουν κάτι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα όλους εσάς που έχετε μικρά παιδάκια, αλλά και εσείς που δεν έχετε μικρά παιδάκια. Είναι ωραία να περάσετε μια Κυριακή εκεί στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας και να δείτε πόσο καλή δουλειά κάνουν οι άνθρωποι. Φτάνει όμως αυτά που έχω να πω εγώ. Θα μάθουμε και άλλα περισσότερα και για τις δράσεις που έρχονται αυτό το διάστημα από τον πρόεδρο του ΚΕΘΗΣ, έτσι, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας, ο κύριος Κώστας Δημητρακάκης. Καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ιωαννίδου.
0: Μπορώ να μιλάω πολλή ώρα για το ΚΕΘΗΣ, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Το αγαπώ πολύ, ναι, εδώ και χρόνια. Οπότε μπορώ να λέω πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, τώρα να μην κουράζουμε.
1: Ξέρω, αυτό είναι πολύ καλό. Εννοείται ότι είναι πολύ καλό αυτό. Να καλημερίσω και εγώ τους ακροατές της ΕΡΤ που μας παρακολουθούν. Και θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω και για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω το έργο του ΚΕΘΗΣ.
0: Γίνονται πολλά πράγματα εκεί στο ΚΕΘΗΣ και είναι καλό να τα γνωρίζει ο κόσμος και να ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Να μην μιλάμε απλά γενικά και να λέμε αχ, τι τυχεροί που είμαστε, που έχουμε εμείς εδώ στις ΣΕΡΕΣ ένα κέντρο θεραπευτικής υπασίας. Δεν είναι έτσι απλά. Αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, αυτός ο όρος του ΚΕΘΗΣ.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όπως ξέρετε, ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη. Με τις θεραπείες,
0: ακριβώς,
1: να χαμογελάσουν τα παιδιά, mm-hmm, και για ενήλικες εννοείται απευθύνεται.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό το διάστημα, να πούμε λίγο ότι γενικά το φθινόπωρο, είμαστε φουλ από δράσεις. Έχουν ξεκινήσει τα σχολεία,
0: έτσι,
1: οπότε έχουμε μπει όλοι σε μια ρουτίνα να το πω. Απλά φέτος γίνεται και κάτι εξτρά. Κάνουμε ένα άνοιγμα, πέραν των άλλων, τα οποία θα τα αναφέρω. Γίνεται μια ημερίδα δωρεάν, ενημερωτική ημερίδα για τη θεραπευτική υπασία, η οποία απευθύνεται και σε γονείς πλέον, όχι μόνο σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του χώρου,
0: mm-hmm,
1: τύπου λογοθεραπευτές και...
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς για να γνωρίσουν και αυτοί από κοντά τι ακριβώς είναι η θεραπευτική υπασία.
0: Σε αυτή την
1: ημερίδα που θα γίνει δωρεάν στις 17 Οκτωβρίου θα έχει παρουσίαση του θεραπευτικού έργου, live συνεδρίες που μπορούν να παρακολουθήσουν οι γονείς και γονείς που μιλούν για τις δικές τους εμπειρίες με τα παιδιά τους.
0: Πότε θα γίνει πάντα αυτό?
1: 17 Οκτωβρίου
0: 17
1: είναι
0: Οκτωβρίου.
1: Αυτή η ημερίδα. Στις 31 Οκτωβρίου υπάρχει εκπαιδευτικό σεμινάριο, τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, απευθύνεται σε ψυχολόγους, εργοθεραπευτές και άλλους, mm-hmm, επαγγελματίες πάνω στη θεραπεία με βοηθό το άλογο. Οι εισηγητές είναι από Αθήνα και από ΣΕΡΕΣ και οι συμμετέχοντες είναι από όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σας πούμε λίγο και μερικά άλλα πραγματάκια που έχουμε στο ΚΕΘΗΣ. Πέραν της θεραπευτικής υπασίας, από φέτος λειτουργεί και το Pony Club.
0: Α, γι' αυτό θέλω να μου εξηγήσετε λίγο, γιατί κάτι άκουσα την Κυριακή, αλλά θέλω λίγο λεπτομέρειες να ακούσω από εσάς. Για πείτε μας.
1: Βεβαίως. Κάθε Δευτέρα έχουμε διαδραστική υπασία για τους μικρούς μας φίλους. Γνωριμία, επαφή με το άλογο. Αυτά είναι, απευθύνεται σε παιδάκια από 3 μέχρι 12 ετών. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε την αθλητική υπασία που την είχαμε, mm-hmm, που συνυπάρχει μαζί με τη θεραπευτική υπασία, η οποία φέτος πάει και πάρα πολύ καλά και η αθλητική υπασία πλέον έχει αναπτυχθεί στο χώρο του ΚΕΘΗΣ. Οπότε έχουμε βάλει να έρχονται και οι μικροί μας φίλοι, να το πω από πιο νωρίς, να μαθαίνουν για τα λογάκια.
0: Από τριών ετών, είπατε έτσι, από τριών μέχρι 12.
1: Ετών, ναι, από τριών μέχρι 12. Mm-hmm. Είναι μια γνωριμία. Ξεκινάνε τα παιδάκια από μικρά, μαθαίνουν την επαφή με το άλογο, πώς να το καθαρίσουν, πώς να το ταΐσουν, πώς να υπεύσουν, να έχουν ισορροπία πάνω στο άλογο, να έχουν κάποιες γνώσεις. Οπότε όταν θα μεγαλώσουν, να πούμε και αυτό, ότι αρκετά παιδάκια από μικρά που τα είχαμε έχουν γίνει τώρα εθελοντές και βοηθάνε στις θεραπείες, είτε ως οδηγή του αλόγου, είτε ως πλαϊνή βοηθή στο να βοηθάνε τον ψυχολόγο, τον φυσικοθεραπευτή. Γιατί το βασικό, όπως το ξέρουμε και το γνωρίζουμε όλοι, το βασικότερο και σημαντικότερο έργο του ΚΕΘΙΣ βρίσκεται στη θεραπευτική υπασία.
0: Έτσι, και γίνεται και πολύ καλή δουλειά εκεί, και το έχουμε ακούσει και από ανθρώπους που έχουν έρθει και έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ. Το έχουμε δει αυτό και το έχουμε μάθει από τους ίδιους.
1: Και βέβαια οι Κυριακές μας, όπως τις προαναφέρατε κι εσείς, οι οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό, τα πρωινά της Κυριακής είναι ανοιχτά προς το κοινό, ώστε να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει το χώρο, να δει και όλα τα ζώα, όχι μόνο τα άλογα, γιατί έχουμε αρκετά ζωάκια εκεί πέρα.
0: Ναι,
1: να μπορέσουν να ταΐσουν όλα τα ζώα, τα παιδάκια, που είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα, να το πω. Κάθε Κυριακή υπάρχει κάποιος παιδαγωγός ο οποίος απασχολεί τα παιδιά, ώστε να περάσουν όμορφα και δημιουργικά το χρόνο τους.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις. Αυτό εμένα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, έχετε φροντίσει το να έρθει πραγματικά και ο γονιός αλλά και το παιδί σε επαφή και με τη φύση. Γιατί το να μπορεί το παιδάκι να καθίσει κάτω στο γρασίδι, έτσι, στην στρωμένη την κουβερτούλα, ναι, το κυλιμάκι που υπάρχει εκεί, το περιποιημένο.
1: Το ζήσατε την Κυριακή.
0: Το έζησα την Κυριακή. Πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό. Ακόμη και εμείς που είμαστε άνθρωποι, που δεν είμαστε παιδιά της πόλης, έτσι, είμαστε παιδιά από τα χωριά. Έχουμε μεγαλώσει σε χωριά, σε αυλές, στο χώμα. Αυτό μας έχει λείψει, να σας πω την αλήθεια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που είδα την κόρη μου να κάθεται κάτω, να ζωγραφίζει, να παίζει με τα παιχνίδια και να μην ξέρει πραγματικά πού να πρωτοπάει. Γιατί έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα σημεία για τα παιδιά. Ακόμη και τίποτα να μην κάνει και να τρέξει το παιδάκι σε ένα χώρο που είναι προστατευμένος, προφυλαγμένος, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, έτσι. Και εννοείται, έχουμε πάρα πολύ, είμαι πολύ τυχερός, νιώθω πολύ τυχερός που έχουμε τόσο καλούς εθελοντές και βοηθάνε σε όλο αυτό το έργο.
0: Έτσι, αυτό πρέπει να το... Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Υπάρχουν δραστηριότητες και το κάνουν με πάρα πολύ χαρά, δηλαδή. Και την Κυριακή είχαμε εκεί εθελοντές που βοήθησαν με το να ζωγραφίσουν τα παιδιά, να τα απασχολήσουν δημιουργικά και ευχάριστα. Και δεν ξέρω, νιώθω πολύ τυχερός εγώ που έχουμε τόσο καλή ομάδα εκεί στο ΚΕΘΙΣ.
0: Ναι, γιατί χωρίς τον εθελοντισμό και τους εθελοντές, νομίζω ότι δεν θα έφτανε και εδώ που έφτασε το ΚΕΘΙΣ, αν μου επιτρέπετε να το πω και αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΚΕΘΙΣ οι εθελοντές του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Που ακριβώς λειτουργεί. Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν. Άρα έχουμε πολλά να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι συνεχίζει, έτσι, κάθε Κυριακή όποιος θέλει έρχεται στο ΚΕΘΙΣ, θα πούμε λίγο τις ώρες.
1: Ναι, ναι, να πούμε ότι τις Κυριακές αυτό το Open Day που λέμε προς το κοινό,
0: ναι, ναι,
1: είναι από τις 10 μέχρι τις 2. Πολύ κάθε
0: ωραία.
1: Κυριακή.
0: Πολύ ωραία.
1: Να ξαναναφέρω λίγο την ημερίδα, η οποία είναι πολύ σημαντική για την πόλη. Μπορούν να έρθουν γονείς να ενημερωθούν, να δουν τι είναι ακριβώς η θεραπευτική υπασία, γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει ακριβώς τι είναι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δίνεται δωρεάν αυτή η δυνατότητα με παρουσίαση του θεραπευτικού έργου, live συνεδρίες και γονείς που θα μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες με τα παιδιά τους.
0: Έτσι, μπορεί να γίνει αυτό και μια συζήτηση, δηλαδή, έτσι, μια διαδραστική.
1: Θα γίνει, ναι. Θα γίνει.
0: Ναι, πολύ ωραία. 17 Οκτωβρίου, να το τονίσουμε.
1: Αυτό θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου και στις 31 Οκτωβρίου έχουμε εκπαιδευτικό σεμινάριο θεραπευτικής υπασίας, το οποίο απευθύνεται μόνο σε ψυχολόγους, εργοθεραπευτές και οποιονδήποτε είναι μέσα στον κλάδο.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Το κεντρικό μήνυμα πάντως του ΚΕΘΙΣ είναι ότι είναι ένας χώρος θεραπείας, εκπαίδευσης, αθλητισμού και τον αθλητισμό.
0: Να μην ξεχνάμε έτσι.
1: Να συνυπάρχει. Αλλά και ένας χώρος ανοιχτός στην κοινωνία και σε όποιον θέλει να γνωρίσει από κοντά το άλογο και το έργο μας.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε, κύριε Δημητρακάκη. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Έτσι, καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις δράσεις του ΚΕΘΙΣ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα για να μπορούμε να επικοινωνούμε με όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από το Κεθής. Είδατε πόσα πράγματα γίνονται εκεί. Να πάτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίος ο χώρος. Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά έχουμε φτάσει και προς το τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Να σας αναφέρω κανένα δύο πραγματάκια ακόμη προλαβαίνουμε. Έχουμε μία πολύ όμορφη εκδήλωση που θα γίνει εκεί στην Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη Βασίλειος Ματζαρούδης στο Γυμνάσιο Σκουτάρεως. Είχε γίνει και ο αγιασμός προχθές, το είχαμε πει. Δύο παραμύθια, δύο βαθιά ανθρώπινες ιστορίες. Έτσι, θα γίνει παρουσίαση σε μια ξεχωριστή βραδιά, έτσι, αφιερωμένη σε δύο παραμύθια της Σεραίας δημιουργού, της Σωτηρίας Κυρμανίδου. Πρόκειται για τα παραμύθια «Ο κύριος Μοναξιάς» και «Μη με λυσμώνει η ροδαυγή μου», δύο ιστορίες που αγγίζουν με ευαισθησία τη μοναξιά, τη μνήμη, την ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία, αγάπη και παρουσία. Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 12 του Οκτώβρη, στις 6 το απόγευμα. Και όσοι μπορείτε να πάτε, 6 το απόγευμα, τη Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Νομίζω ότι μπορέσαμε έτσι, προλάβαμε να πούμε αρκετά από τα όσα πρόκειται να συμβούν τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις. Θα ακούσετε και αυτές και στη συνέχεια από την Θάλια την Καμπουρίδου και τη Δέσποινα τη Γιαννακίδου που ακολουθούν εδώ στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Στέλλα Τιδόβα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο ήταν η Λένια Ιωαννίδου. Ήμασταν παρέα αυτή την ώρα περίπου εδώ μέσα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Καλημέρα σέρες.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστέλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ερών.
3: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Earth Seron, καλώς ήρθατε.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλες στη συχνότητά μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό Seron, Earth Seron, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, με τον Νίκη με το Σίγμα. Θα πορευτούμε έως τις 11 για να δούμε και σήμερα όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα.
0: Στην πόλη αλλά και στον νομό Σερών, μια γρήγορη ματιά σε γεγονότα σε όλη τη χώρα, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τοπικά φύλλα αλλά και πανελλαδικής κυκλοφορίας. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα και θα τα δούμε αναλυτικά μαζί μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μέσα από την εκπομπή με το Νί και με το Σίγμα. Σήμερα είναι 6 Οκτωβρίου, είναι μια ηλιόλουστη ημέρα, είναι μια καθαρά φθινοπορεινή ημέρα, δηλαδή η θερμοκρασία είναι όπως πρέπει να είναι. Με τη δροσούλα θα λέγαμε, στο χαρακτηρίσουμε έτσι το πρωί, γύρω στους 10 βαθμούς είχαμε.
1: Ναι, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες και σήμερα και αύριο και το επόμενο διάστημα. Και από εβδομάδα λένε θα δούμε τα πρωτοβρόχια και τα χαρακτηριστικά του φθινοπόρου.
0: Είδες τι καλός που είναι ο Οκτώβριος.
1: Ναι, στο πρώτο του 15ήμερο έχει σκοπό να μας δείξει το καλό του πρόσωπο, να δούμε για μετά τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσει, αν μας επιφυλάσσει. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου. Η Λαϊκή στο κέντρο της πόλης στο Σερών ήδη έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της από νωρίς, παρά την ψυχρούλα την πρωινή. Αυτοί που αρέσκονται στο να κάνουν πρώτη τα ψώνια τους, ήδη τα έχουν κάνει, τα έχουν τακτοποιήσει, έχουν επισκεφθεί τους χώρους εργασίας τους. Για τους υπόλοιπους, γιατί ο καθένας ανάλογα με τον χρόνο που έχει προγραμματίζει και τις αγορές του, μέχρι το μεσημέρι θα είναι εκεί η παραγωγή, οι μικροπολιτές να μας περιμένουν για να καταναλώσουμε, να πάρουμε όλα όσα μας προσφέρουν. Οι πάγκοι έχουν στηθεί χωρίς να έχει χαράξει η μέρα από πολύ πολύ νωρίς και φρέσκα φρούτα και κυρίως λαχανικά μας περιμένουν και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα, γιατί πραγματικά κανείς στη Λαϊκή των Σερών μπορεί να γεμίσει το σπίτι του, μπορεί να βρει τα πάντα.
0: Και κυρίως φρέσκα λαχανικά, ψάρια, τυριά, ελιές, μέλι εξαιρετικής ποιότητας, μέλι σε πολύ καλές τιμές. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που ξέρουν και μπορούν βέβαια, να το πούμε και αυτό, γιατί εντάξει υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν πολύ αλλά δεν μπορούν, λόγω δουλειάς, πάνε νωρίς και κάνουν τα ψώνια τους και πολύ καλά κάνουν. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχουμε μια επιφόρτιση σε κεντρικούς οδικούς άξονες, αλλά αυτό συμβαίνει συνήθως μέχρι τις 10 το πολύ. Μετά τα πράγματα επανέρχονται στους κανονικούς ρυθμούς. Σήμερα, τι θα δούμε σήμερα, θα δούμε πώς έχει κατάσταση στις φυλακές Νιγρήτας, με μια συνέντευξη όπου οι άνθρωποι εκεί υπεύθυνοι θα μας πούνε τι ακριβώς γίνεται, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και τι ζητάνε. Είχαμε μια, πώς θα το πω τώρα, διάρρηξη, μια εισβολή στον δεύτερο παιδικό σταθμό του Δήμου Σερών, όπου μπούκαραν από παράθυρο της κουζίνας μέσα, το παραβίασαν, μπήκαν στον παιδικό σταθμό, έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά και τρόφιμα που ήταν για να ταΐσουν τα παιδάκια, να φάνε τα παιδάκια. Και μάλιστα πληροφορίες λένε ότι κάποιοι εξ αυτών έφαγαν και εκεί μέσα. Κάποιοι εξ αυτών. Πώς ήταν. Φάγανε και μέσα στον παιδικό σταθμό, αλλά πήραν και για το σπίτι.
1: Να μην φύγουμε αδιά χέρια.
0: Σου λέει μια και ήρθαμε. Μην φύγουμε αδιά χέρια. Έχει κατατεθεί μήνυση κατά γνώστων και είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό.
1: Έχουμε πολλές πολιτιστικές δράσεις, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Θα συνεδριάσουν σήμερα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Σερών. Και επίσης το ΔΥΠΕΘΕ ήδη έχει ενημερώσει για τις δράσεις που προσφέρει και στα παιδιά με τα θεατροπαιχνίδια και το εργαστήρι για παιδιά, όπως επίσης και το στούντιο εφήβων που θα λειτουργήσει και φέτος. Τις προηγούμενες χρονιές και οι δύο δράσεις λειτουργήσαν με εξαιρετική επιτυχία, έχοντας συμμετοχή και από παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και από εφήβους, και βέβαια τις δουλειές τους είχαμε τη δυνατότητα στην ελήξη του σχολικού έτους να τις παρακολουθήσουμε στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια. Αναλυτικότερα βέβαια θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες ημέρες που μπορείτε να απευθυνθείτε πώς γίνονται οι εγγραφές και όλα τα σχετικά.
0: Δύο δήμοι από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών εντάσσονται στο πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Συνολικά σε όλη τη χώρα το εν λόγω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 1982 δημοτικά σχολεία. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όπως είπαμε, είναι δύο οι δήμοι. Είναι ο Δήμος Σερών με 11 δημοτικά σχολεία εντάσσεται και ο Δήμος Ιδικής με 8 δημοτικά σχολεία. Γιορτή τέχνης ξανά έχουμε το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο, το ξύλο, το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο, το Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, γι' αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Περισσότερα έχουμε να σας πούμε και για αυτό το θέμα.
1: Ναι, για όσους σαν και εμένα δεν είναι πρόβλημα να εξασφαλίσουν. Όχι, εγώ ήμουν εδώ.
0: Α, δεν βρήκες εισιτήριο.
1: Και πήγα και μία ώρα νωρίτερα, ναι. Γιατί δεν είχε προκαθορισμένες θέσεις να πάρω εισιτήριο.
0: Και δεν είχε.
1: Καταρχάς, με το που πλησιάζω προς το Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, βλέπω ένα απίστευτο κόσμο να περιμένει απ' έξω. Και λέω, τι γίνεται. Ήταν όλοι αυτοί που είχαν εισιτήριο και πήγαν νωρίτερα για να πιάσουν θέση. Εγώ δεν είχα εισιτήριο. Δεν κατάφερα να βρω. Ναι. Εγώ δεν θέσω το τίποτα. Μα δεν πίστευα ότι όλοι αυτοί είναι για το θέατρο. Μία ώρα νωρίτερα από την έναρξη της παράστασης. Τέλος πάντων, για αυτές τις περιπτώσεις, σαν και εμένα, για σας που θέλετε να δείτε την παράσταση και για όσους την είδαν, γιατί τα σχόλια ήταν πραγματικά πολύ καλά, θέλετε να την ξαναδείτε, μας δίνετε η ευκαιρία για το Σάββατο. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε και επικοινωνία με το σκηνοθέτη της παράστασης για να μας πει πολλά περισσότερα. Άλλωστε και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο οι ερασιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά τους, οι ερασιτέχνες του θεάτρου. Έχουμε και την ερασιτεχνική σκηνή του θεάτρου Ορφέα. Έκανε πρεμιέρα με το κουκλοθέατρο την προηγούμενη Παρασκευή και Παρασκευή Σάββατο Κυριακή στην αίθουσα του Ορφέα επί της Κωστοπούλου. Θα έχουμε την δυνατότητα, όσοι δεν την παρακολουθήσαμε το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να τη δούμε το δεύτερο. Πραγματικά και εκεί τα σχόλια όσων την παρακολούθησαν ήταν ξεχωριστά. Αύριο θα έχουμε και καλεσμένη τη σκηνοθέτηδα της παράστασης για να μας πει πολλά περισσότερα.
0: Σήμερα 6 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Θωμά του Αποστόλου και μάρτυρος Ερωτιείδος της Παρθένου. Και γιορτάζει ο Θωμάς, η Θωμαή, Ερωτιής και Ερωτιείδα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό όνομα για να μην ειλικρινήσω.
1: Το δικό μου ερωτολόγιο δεν αναφέρει καμία ερωτή.
0: Ναι, αυτά είναι.
1: Έχω όμως διεθνείς ημέρες. Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Ξεκινάω από το τελευταίο. Η 6η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση με πρωτοβουλία μη κυβερνητικής οργάνωσης που σχετίζεται με την όσο. Έχει σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση και την ενημέρωση της κοινωνίας και των θεσμών για τα προβλήματά τους. Τι εννοούμε όταν λέμε εγκεφαλική παράλυση? Είναι το σύνολο αναπτυξιακών δυσλειτουργιών της κίνησης και της στάσης ενός ατόμου. Προκαλείται από κάκωση του εγκεφάλου που συμβαίνει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννηση ή στην περίοδο των 2 πρώτων ετών της ζωής. Η βλάβη του εγκεφάλου δεν είναι εξελισσόμενη που σημαίνει ότι δεν επιδεινώνεται ύστερα από την αρχική της εμφάνιση παρόλο που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σημειωθεί μεγαλύτερη έκπτωση στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με την εγκεφαλική επιρροή της βλάβης. Μπορείτε να ενημερωθείτε με πολλά στοιχεία και αναλυτικά σήμερα σχετικά με την εγκεφαλική παράλυση, για τα είδη τους ασθενείς και τα λοιπά. Πάντως, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, περί τα 17 εκατομμύρια άτομα είναι αυτά σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Δεν είπαμε τι κερνάνε οι γιορτάζοντες και οι γιορτάζουσες. Είναι μια γεύση που, εντάξει, δεν είναι το γούστο μου.
1: Δεν έχει σοκολάτα, όπως καταλάβατε.
0: Έχει σοκολάτα.
1: Έχει σοκολάτα γιατί δεν είναι το γούστο σου.
0: Ναι.
1: Πώς λοιπόν, γίνεται αυτό?
0: Είναι κανταϊφάκια μικρά, ατομικά. Είναι μια στρώση κανταϊφή. Έχει σοκολάτα, ξανά κανταϊφή και πάνω σοκολατίτσα.
1: Εντάξει, ούτε και εμένα θα με εντυπωσιάσει.
0: Όχι, εγώ προτιμώ τις κλασικές γεύσεις στο κανταϊφή.
1: Εντάξει, περιορέξεως βέβαια.
0: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Κανταϊφάκια
1: είναι
0: λοιπόν,
1: και στην εποχή της κολοκυθόμητα. Με τις κίτρινες κολοκύθες που κυκλοφορούν.
0: Αλλά κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι η κολοκυθόπιτα θέλει μεγάλη μαϊστρία με τα καρύδια. Θέλει έτσι το κάτι της. Λοιπόν, καλοφάγωτα. τα γλυκάκια, τα καταϊφάκια με τη σοκολατίτσα.
1: 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Τα τηλεφωνά μας, εδώ σας περιμένουμε για καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Ο Θάνος Παπουτσής είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Καλημέρα, ξεκινάμε.
1: Καλημέρα.

0: Οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν δυνατά στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 6 μποφόρ. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 2 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως και 26, στη Θεσσαλία έως 27 βαθμούς, 26 οι ανώτεροι που σημειώνονται στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, όπως είπαμε, θα πνέουν και σήμερα δυνατά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Θα φτάσουν έως και 4. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τώρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, από καλά καλύτερα και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, φτάνοντας έως την Παρασκευή σταδιακά θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου αυτό το διάστημα θα φτάσουν μέχρι και τους 27 βαθμούς την Παρασκευή. 26, 25, μπορεί οι θερμοκρασίες αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί να είναι σχετικά χαμηλές, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε πραγματικά υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα πορευθούμε, καθαρός ο σεραϊκός ουρανός. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Εξαιρετικά καλή και η αυριανή μέρα, με τη μόνη διαφορά ότι το διάστημα από τις 9 το πρωί έως στις 12 το μεσημέρι θα υπάρξει αραιή συννεφιά. Θα υπάρξουν μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά θα έχουμε και αραιή συννεφιά. Στη συνέχεια θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός και ο υδράργυρος στους 25 βαθμούς σταθερά. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και τις ακροάτριες και τους ακροατές στον Ευρωκόπη που μας ακούν δυνατά και καθαρά από τη συχνότητά μας, τους 101,5, πολύ καλές ημέρες τους περιμένουν και εκεί και μάλιστα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 βαθμούς παρακαλώ στη μέγιστη τιμή του την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή και εκεί θα έχουν εξαιρετικά καλές μέρες με ηλιοφάνεια και υψηλές για τα δεδομένα της εποχής θερμοκρασίες. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα συνεχίσει και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στον Ευρωκόπη θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Οι εφημερίδες γράφουν.
5: Για να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης και με ένα θέμα που κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα. Αν από το πρωί κάνατε ένα ζάπινγκ στις ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές που ξεκινούν νωρίς το πρωί, στις 5.30 και μετά, 6, όλες είχαν μία σύνδεση από κάποιο λιμάνι της χώρας με τους αλλοίς να καταγράφουν τα παράπονά τους και τα αιτήματά τους, καθώς κλιμακώνουν οι αλλοίς τις κινητοποίησεις τους. Αυτό το θέμα προτάσει ως κύριο ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Κλιμακώνουν οι αλλοίς, αδειάζει από ψάρια η αγορά. Μπλόκο στην Ιχθυόσχαλα για φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία. Εξαγγελία Μητσοτάκη για μέτρα στήριξης του κλάδου. Παραμένουν στη Λεωφόρο Νίκης οι ψαράδες. Κύριο Σύλλος, κύριο θέμα.
6: Πάμε στα νέα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη η λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρειώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Κεντρικό της εφημερίδος. Επίσης κεντρικό, εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλο που δεν έχει καταργηθεί.
5: Εφημερίδα Star. Είχε έμφραγμα και του άλλαζαν το αίμα. Νέο θρίλερ μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Μαζονάκη. Γιατί τον άρκωσαν με προφόλη, ουσία γνωστή ως το γάλα της αμνησίας. Οι ομοιότητες με το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και τα ερωτήματα που καίνε τη γάκα.
6: Ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος σε εισαγωγικά Ελλάδος-ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες διαφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα σε συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Αθήνα 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Και να πούμε ότι και στις Σέρες έχουμε συγκέντρωση το απόγευμα. Θα το δούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
5: Ο λόγος. Αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από το πόθεν έσχε στη φάκα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
6: Κόντρα. Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγα στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι, Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία.
5: Η Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος, έχουν καταδικαστεί με το ίδιο αδίκημα. Και η εφημερίδα αναφέρει το εξής, ότι δεν ήταν άγνωση των αρχών τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες, είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η εφημερίδα, οι περισσότεροι 100 εξ αυτών, οι 167, είχαν συλληφθεί άλλη μία φορά, ενώ δύο είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν με τις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους.
6: Στο μανιφέστο, φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού, η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σάλπισμα νίκης εν όψει εκλογών το 2027 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. Τώρα, έχει μια φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα.
5: Ναι.
6: Που τρομάζει να το γνωρίσεις. Δηλαδή, πού τη βρήκα αυτή τη φωτογραφία, ειλικρινά.
5: Είναι λες και το τζίπι σε μέλισσες. Ναι. Τόσο σπρισμένο, στα μάτια, στα μάγουλα, στη μύτη,
6: ναι,
5: παντού.
6: Ναι. Τοξικός υβριστής. Ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες, γράφει η εφημερίδα.
5: Είναι τόσο σπρισμένο, στα μάτια του δεν φαίνονται. Εστία. Ευνηδιασμό στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόλ στον Σαμαρά. Γιατί η πρέσβη στο Ηνωμένο Πολιτειών εσχολίασε θετικώς βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσβών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της οικοσυφηνήσης. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα.
6: Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο. Πόλεμος χείρας αδελφής. Χείρας και αδελφής. Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα. Η οικογενειακή φίλη του τραγουδιστή πετά βόμβες για μοιραίους καυγάδες σε καμαρίνια. Μάγισσες σε εισαγωγικά και ξεσπιτώματα. Από κάτω. Άλλο θέμα τώρα. Η τσιφούτα βύση και τα χιλιάδες ευρώ που χρωστά στον Καρβέλα.
5: Ναι, γιατί λέει πριν τη συναυλία ήταν εκεί. Γιατί κατά τη διάρκεια της συναυλίας δεν εμφανίστηκε ο Καρβέλα. Ήταν εκεί, μάλωσαν και για κάποιο λόγο αυτός έφυγε. Oh. Και μάλλον τα δημοσιεύματα αυτά προσπαθούν να λύσουν αυτό το μυστήριο.
6: Στην συναυλία αυτή την μεγάλη. Μάλιστα.
5: Ελεύθερη ώρα. Τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος. Τι δεν προβλέπεται, γιατί μάλλον δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης, ρωτάει η εφημερίδα. Ο πρώτος αρχικός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τολμά εκεί που άλλοι τόσο ένοχα σιωπούν και φέρνει στη Βουλή το μείζον θέμα της υποχρεωτικότητας του προσωπικού αριθμού, όπως έχουμε αναλύσει στην Ελεύθερη Ώρα, γράφει η εφημερίδα, που αποτελεί ίσως το πιο κομβικό μέτρο στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την επιβολή της ψηφιακής σκλαβιάς.
6: Θα κυκλοφορούμε γαϊδούρι και θα μας καταπιεί η γη.
5: Ορίστε.
6: Σε Ελεύθερη Ώρα.
5: Ναι, με τι γαϊδούρι από πάνω που έχει δερμάτινη σέλα μηχανής. Αυτή η φωτογραφία έχει σήμερα.
6: Ναι,
5: εφημερίδα. Ας περάσουμε στον ελεύθερο τύπο.
6: Ελεύθερος τύπος. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Είμαστε η μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Η χώρα δεν γυρίζει πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Μέχρι τις εκλογές πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες το σχέδιό μας για την τρίτη τετραετία, να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε απανωτές εκλογές με ποσοστά άνω του 40% με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή και εμάς το 2019 και το 2023 και θα το ξαναπετύχουμε το 2027, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
5: Από τον Ελεύθερο Τύπο περνάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος Σελάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους.
6: Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Σταθερότητα και αλλαγή ή αβεβαιότητα και παρακμή. Καλός καπετάνιος. Το καράβι πάει στα βράχια. Έβγαλαν ξανά τον Πυρσό, αλλά θύμιζε καρικατούρα. Πού πήγε η ενότητα, κομμάτια και θρύψελα πίσω από τα χαμόγελα. Μίλησε υποκριτικά για λάθη, αλλά χωρίς ονόματα. Απίστευτη μικρότητα, δεν ανέφερε το Σαμαρά στους πρωθυπουργούς. Έκανε αναφορά στους πρωθυπουργούς και δεν ανέφερε τον...
5: Προφανώς, δεν... ναι, τα αποσπάσματα που είδα δεν το διαπίστωσα, να σου πω την αλήθεια. Και από τη Δημοκρατία στην Απογευματινή και μάλιστα πλούσιο φωτορεπορτάζ από την χθεσινή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία ο τίτλος, Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όλα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο. Και πολλές φωτογραφίες, πολλές σημαίες και έτσι το κλίμα, το ευχάριστο κλίμα στην χθεσινή εκδήλωση το καταγράφει η εφημερίδα.

0: Πάμε τώρα σε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τοπικά φύλλα. Ξεκινάμε τη σημερινή των Σερών. Κραυγή αγωνίας από τις φυλακές Νιγρίτας. 890 κρατούμενοι σε κατάστημα χωρητικότητας 600 θέσεων. Περίπου 40 πραγματικά διαθέσιμοι υπάλληλοι φύλαξης και ούτε ένας γιατρός ή νοσηλευτής. Είναι το κεντρικό της εφημερίδας. Θα το δούμε και εμείς αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων αναλυτικά το θέμα αυτό. 4 Οκτωβρίου, 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει 52 χρόνια και η διαδρομή της συμπίπτει με τη ζωή της γάμα ελληνικής δημοκρατίας. Ικανοποίηση και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επιστροφή κοιμηλίων από Βουλγαρία.
1: Συνεχίζουμε την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε η Συμφωνία για την Επιστροφή 48 Ιστορικών Κοιμηλίων στις Σέρες. Ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος ζητά από τη Βουλγαρία να επιστρέψει όλα ανεξαιρέτως τα κοιμήλια. Επαιτική εκδήλωση για το Μακεδονικό Αγώνα. Στόχος διαρρηκτών, ο δεύτερος παιδικός σταθμός. Η ωραία ξυπνημένη, άρθρο 7, στη σειρά άρθρων με την υπογραφή του Σταύρου Αργυρίου, φιλολόγου φροντιστή. Ενώ στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φιλοξενείται και ένα τρίστυλο άρθρο με την υπογραφή του ιατρού καρδιολόγου Κώστα Σίμογλου και τίτλο «Απ' το ολότελα, καλίκι Παναγιώτενα» με ερωτηματικό. Και βέβαια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
0: Πάμε στο καθημερινό παρατηρητή για τη συνέχεια. Αμφίπολη χωρίς αλλιευτικό καταφύγιο, οι ψαράδες. Η άμμος έκλεισε σε εισαγωγικά το λιμάνι. Σοβαρό πρόβλημα στις Σέρες, εκτός λειτουργίας του αλλιευτικού καταφύγιου της Αμφίπολης, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ασπροβάλτα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε «Με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου «Η νόση των ουρητηρίων» του Μιχάλη Αλμπάντη στις Σέρες». Ο Δήμαρχος Συντικής στο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Ακόμη, εσύ Σερών σε κρίση, 992 ασθενείς σε αναμονή για χειρουργείο και υπολειτουργία εργαστηρίων. Σχεδόν οι μισές οργανικές θέσεις κενές. Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα αυτιασιδώματα της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα. Δήμο Σερών διάρρηξε το δεύτερο παιδικό σταθμό, έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τρόφιμα. Εθνική Οδό Σερών συνελήφθη για παράνομη μεταφορά προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας και με Τζικόφ ένας κόσμος θαυμάτων. Πήγα να πω ένας θαυμαστός κόσμος. Ένας κόσμος θαυμάτων.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος. Θεόφιλος Λονταρίδης, συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις ενισχύουν ήδη τις Σέρες. Νέα φορολογικά μέτρα στηρίζουν τις οικογένειες και το δημογραφικό. Δήμο Σερών, σημαντική πολιτιστική συνάντηση στο Πέτριτς με τη συμμετοχή Σεραίων καλλιτεχνών. Ανακαίνιση κατοικίας. Ποιοι παίρνουν σειρά για τα 36.000 ευρώ, το επόμενο βήμα για 93.500 ιδιοκτήτες. Οι προϋποθέσεις στο ύψος της επιδότησης και υποχρέωση των οφειλουμένων. 4 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε χωριά των Σερών, σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν. Ελληνική κυριαρχία στο Σέρες ΚΑΠ 2026 και με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την εκκίνηση της νέας πολιτιστικής χρονιάς στην αδελφότητα Μικρασιατών Νομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος και χαρακτηριστική φωτογραφία.
0: Ολοκληρώσαμε. Πάμε σε ένα τραγούδι και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Από το αστυνομικό δελτίο διαβάζουμε τι, ότι δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν για υπόθεση ρευματοκλοπής σε περιοχή των Σερών από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίωσης εγκλημάτων Σερών. Τι κάνανε? Θα σας πούμε αμέσως. Σύμφωνα με αυτά που έδειξε η έρευνα των αστυνομικών, οι δύο άνδρες είχαν τοποθετήσει καλώδια σε αγωγό του δικτύου του ΔΔΕ, τροφοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο με ηλεκτρικό ρεύμα τα σπίτια τους. Στην ίδια υπόθεση, η γυναίκα φέρεται να είχε παρέμβει στο μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού της. Παράλληλα, στην κατοχή του ενός από τους δύο άνδρες κατασχέθηκε και 1,5 γραμμάριο κατέργασης κάναβης.
1: Από τη μία ρευματοκλοπές, από την άλλη διακοπές ηλεκτροδότησης, προγραμματισμένες βέβαια και για καλό σκοπό, γιατί είναι οι εργασίες που κάνει ο ΔΔΕ για την αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου του. Χωρίς ρεύμα βρίσκεται αυτή την ώρα η κοινότητα Μεσοκόμης στο Δήμο Νέας Ζύχνης. Από τις 9.30 το πρωί έως τις 11 το πρωί θα είναι χωρίς ρεύμα λόγω των προγραμματισμένων εργασιών και μετά έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης μέσα στην πόλη των Σερών. Συγκεκριμένα σε τμήμα της πόλης των Σερών που βρίσκεται επί των οδών Αγίου Παντελεήμονα, Παπακοσταντίνου και Τέρμα Παπαπαύλου, από τις 11 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, για 2 ώρες το τμήμα αυτό θα μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και από τις 11.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, στο τέρμα της οδού Σάβα Ιωακιμίδη, στην πόλη των Σερών. Για τον ίδιο λόγο, προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης για την αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου του ΔΔΕ.

0: Η Αμμουδιά γιατί φημίζεται, πέρα το ότι είναι ωραίο χωριό με ωραίους ανθρώπους.
1: Για το φιστίκι της.
0: Για το φιστίκι της.
1: Πλησιάζει η γιορτή.
0: Πλησιάζει η γιορτή που διοργανώνουν. Είναι πάρα πολύ πετυχημένη στην κοινότητα της Αμμουδιάς, συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Και βέβαια ο στόχος όλης αυτής διοργάνωσης είναι η ανάδειξη και η προβολή του τοπικού προϊόντος, καθώς και η πρόθεσή του σε νέες αγορές, ώστε να αυξηθεί η καλλιέργεια του συγκεκριμένου φιστικιού. Αραχίδα λέγεται, ναι. Είναι πεντανόστιμο, κάνει και φοβερό φιστικό βούτυρο.
1: Γενικά,
0: μοσχομυριστό, τα φιστικάκια είναι αφράτα και πολύ εύγευστα. Οπότε δεν έχετε κανένα λόγο να μην πάτε σε αυτή την ωραία γιορτή το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Αμμουδιάς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ξεκινάμε το δεύτερο μέρος εκπομπής για να δούμε τι γίνεται στις φυλακές Νίγρητας και εκπέμπουν σως οι εργαζόμενοι.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πεποίθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θησαυροί από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από 40 χρόνια, είπε με νόημα. Είχαμε το 2021 μια ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 20χρονος και ο 18χρονος για συνέργεια. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμβος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθεται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι σε καμία περίπτωση αστυνομικός δεν θα ζητήσει από έναν πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 για εξακρίβωση. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες μικρότερες τιμές της βενζίνης, μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από τη Χεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Και πάλι μαζί, 12 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η Ερτσερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και περνάμε σε ένα θέμα για το οποίο σας κάναμε λόγο χθες, ύστερα από την Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νεκρίτας, και θα δώσουμε συνέχεια και σήμερα, καθώς το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ούτως ή άλλως με ανακοίνωσή τους τα μέλη της Ένωσης χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου.
1: Έτσι ακριβώς, είναι η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νεκρίτας και μάλιστα 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Τι ζητούν? Άμεσα λύσεις ζητούν, όπως είναι η αποσυφόρηση, η ενίσχυση του προσωπικού και μέτρα ασφαλείας. Πώς έχει ακριβώς η κατάσταση? Θα μας δώσει την εικόνα ο κύριος Γιώργος Τσιλιμπόνης, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νεκρίτας, αλλά και ο κύριος Διονύσης Ελληνίδης, ο οποίος είναι ο γραμματέας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Τσιλιμπόνη, με εσάς. Δώστε μας λίγο την εικόνα, δηλαδή τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή, πώς είναι οι κρατούμενοι, για πόσα άτομα έχει σχεδιαστεί η φυλακή και πώς είστε εσείς.
3: Λοιπόν, η φυλακή κοντεύει, είναι 850 και ανεβαίνει, με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουμε τους 900. Διότι αυτοί πάνε τα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνω να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
0: Εκεί
3: και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
3: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
1: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
3: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη, ναι, είναι στα 40 άτομα περίπου.
0: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες, φαντάζομαι, δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδιες, ναι, δουλεύετε.
3: Γιατί, ναι, μοιράζονται στις βάρδιες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως, να ξέρετε, και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν τη μέρημνα, είναι διοικητική. Όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά, τα πάντα.
1: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
3: Ακριβώς. Το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ και προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς νοσηλευτής, νοσηλεύτρια εκεί?
3: Δεν υπάρχει κανείς. Τρέχει νοσηλευτή, εκτελούν κρατούμενοι.
1: Οι κρατούμενοι.
3: Ακριβώς. Οι οποίοι παίρνουν το μεροκάματό τους, το οποίο είναι μία μέρα, αλλά κανονικά χρειάζεται προσωπικό εξειδικευμένο.
0: Παλαιότερα υπήρχε?
3: Μας ήρθανε το 2025 δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες είναι σε νόμιμες άδειες.
1: Ναι. Αυτή η κατάσταση γενικά που μας περιγράφετε τώρα, κύριε Πρόεδρε, ή να μας πει ο κύριος Ελληνίδης. Κύριε Ελληνίδη, με ακούτε?
3: Παρακαλώ.
1: Αυτή η κατάσταση είναι από την αρχή λειτουργίας φυλακής, δηλαδή αν όχι ακριβώς στα νούμερα, αλλά πάνω κάτω έχετε πάντα υπεραριθμούς?
4: Γενικά την πρώτη μέρα που άνοιξε η φυλακή,
1: ναι,
4: δεν άνοιξε όπως άνοιξε τη Δράμα με ένα οργανόγραμμα να πληρωθούν όλες τις θέσεις. Άνοιξε με αποσπασμένους υπαλλήλους από άλλες φυλακές. Mm-hmm. Οπότε από την αρχή η λειτουργία της ξεκίνησε λάθος. Σιγά σιγά ανοίγανε πτέρυγες, χωρίς να έρχεται προσωπικό. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στους 850 συν κρατημένους και με τους ρυθμούς που πάμε μπορεί να φτάσουμε και τους 1000. Με απειροελάχιστο λακτικό προσωπικό, διοικητικό, τεχνικό.
0: Ναι, αλλά και με όλη αυτή την κατάσταση μιλάμε ότι δεν υπάρχουν συνθήκες ασφαλείας τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι να είναι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Εσείς να είστε λίγοι, να μην υπάρχει να μην έχουν στρώματα, να μην υπάρχουν χώροι, δεν ξέρω, ένας πάνω στον άλλον. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις, οι αντιδράσεις να φέρουν άλλα προβλήματα και γενικώς να τίθεται θέμα ασφάλειας και για εσάς και για τους ίδιους.
1: Είναι μια έκρηξη.
0: Ό,τι και να έχουν κάνει, ανθρώπινες ψυχές είναι.
4: Λόγω του μεγάλου όγκου που έχουμε κρατουμένων, που πολλοί από αυτούς είναι και άκρως επικίνδυνοι, έτσι. Υπάρχουν συχνά εντάσεις μεταξύ τους, αλλά και με το προσωπικό, γιατί η πρώτη αποδέκταση των εντάσεων
0: είναι
4: εσείς.
0: Το λογικό είναι. Προσωπικό. Λογικό είναι.
4: Οι απειλές και οι εντάσεις είναι γενικά μέσα στις δουλειάς μας, αλλά όχι με τόσο έντονη μορφή.
0: Ναι. Η διεύθυνση τι λέει για όλα αυτά?
4: Η διεύθυνση είναι μαζί μας, αλλά...
0: Θέλω να πω, έχει στείλει η διεύθυνση κάποιες επιστολές στο αρμόδιο Υπουργείο.
4: Έχουμε στείλει στις αγγελίες ότι είμαστε, υπερπλήρες. Για ένα μήνα είχαν σταματήσει να προφυλακίζουν σε εμάς. Δημιουργήθηκε πρόβλημα σε άλλη φυλακή. Τώρα ξεκίνησαν πάλι να προφυλακίζουν.
0: Ξανά μείνα τα ίδια.
4: Ναι. Δηλαδή είναι ένα μπαλάκι που πάει από φυλακή σε φυλακή. Και με αποδέκτες το φυλακτικό κυρίως προσωπικό. Γιατί σου φέρουν 10 κρατουμένους, του αφήνουν, σου λένε τοποθέτησέ τους. Πηγαίνουν όλοι στα σπίτια τους. Μετά το φυλακτικό προσωπικό είναι αναγκασμένο να βρει κελί, που θα, γιατί και οι κρατούμενοι είναι άνθρωποι και με το δίκιο τους. Γκρινιάζουν, όχι, δεν θέλω άλλο κρατούμενο στη κελί μου. Υπάρχουν εντάσεις.
1: Εδώ μας λέτε δεν υπάρχουν στρώματα να τους βάλετε. Κοιμούνται πού κάτω, στο τσιμέντο, στο πάτωμα δηλαδή.
4: Αυτή τη στιγμή έχουν στρώματα. Αλλά με το ρυθμό που, δηλαδή τους δίνεις ένα στρώμα, το βάζουν κάτω στο τσιμέντο και κοιμούνται πάνω στο στρώμα. Αλλά εντάξει, οι κρατούμενοι τιμωρούνται με η ποινή είναι η στέρηση ελευθερίας, όχι η αξιοπρέπεια.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Πολύ καλά το λέτε.
0: Ανεξάρτητα με το τι έχουν κάνει, μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή. Να υπάρχει, να έχει σχεδιαστεί για 600 άτομα και να φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 900.
4: Φοβόμαστε για τα χειρότερα. Γιατί...
1: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Οι εντάσεις τώρα, τι συχνότητα μπορεί να έχουν με αυτές τις συνθήκες που περιγράφεται? Είναι εκρηκτική η κατάσταση.
4: Καθημερινά.
1: Κάθε μέρα, έτσι. Που δεν ξέρετε δηλαδή, και τι εξέλιξη θα έχει.
4: Αυτό πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να τραυματιστεί ή ακόμα χειρότερα να θρυνήσουμε στην αδερφή για να γίνει κάτι ουσιαστικό.
0: Οπότε τώρα εσείς τι ζητάτε?
4: Στοιχειώδη μέσα όπως χειροπέδες, ασυρμάτους. Τα πιο βασικά τα οποία χρειάζεται να τους
3: πούμε. Γυλαίκα τα οποία τα περιμένουμε πάνω από 1,5 χρόνο αντιμαχαιρικά για την προστασία μας.
1: Αν δεν έχει ούτε εξοπλισμό προστασίας.
4: Ούτε
1: εξοπλισμό.
4: Καν ρουχισμό. Δεν μας έχει παραχωρήσει τα παιδιά όσοι φοράνε στολές και τι έχουν αγοράσει με προσωπικά χρήματα.
1: Καλά, και τι σας λένε όταν τα λέτε όλα αυτά, όταν...
4: Ναι, θα πάρουμε... Θα... Μας πήρανε νούμερα υποτίθεται για να... Μας στείλουν στολές, πώς κύριος πέρασε εγώ?
3: Ένας χρόνος
4: πέρασε ή τίποτα.
3: Είμαστε στο ΦΑ. Όλα είναι μόνιμα όλα στο ΦΑ.
1: Δηλαδή τώρα αν το σκεφτεί κανείς, 900 περίπου κρατούμενοι, 40 υπάλληλοι για να τους φυλάνε, οι οποίοι δεν είναι 40 γιατί είναι κυλιόμενο αυτό η βάρδια.
4: Ναι, δεν είναι 40, ήταν 40 όλοι στη μία βάρδια θα ήταν πολύ καλά.
1: Ναι.
4: Αλλά είναι 40 για 4 βάρδιες.
1: Ναι,
3: δηλαδή... 40 αν το κρατήσετε, αν κρατήσετε το 40, πάει μια αναλογία 22 κρατούμενοι αναφύλακα. 40, σκεφτείτε δηλαδή στο πραγματικό τι γίνεται.
1: Εντάξει, μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό μας λέτε τώρα. Πάρα πολύ δύσκολες.
3: Γι' αυτό έτσι, οι συνθήκες δεν ούτε αντιμετωπίζονται μισθολογικά. Έστω να υπάρχει ένα οικονομικό κίνητρο.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Με όλη αυτή τη δυσκολία, τουλάχιστον υπάρχει ένα αντίβαρο ότι υπάρχει ένας μισθός που... Να σας κάνει να μένετε εκεί, γι' αυτόν.
4: Όχι, αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει ούτε αυτό.
1: Ούτε αυτό.
4: Είναι το βασικό μισθό του δημόσιου υπαλλήλου.
0: Τώρα αυτή είναι μία από τις επιστολές, γιατί περίπου κάθε χρόνο έχετε, παρουσιάζετε τα προβλήματα, το πώς έχει η κατάσταση εκεί.
4: Την φορά που είχαμε στείλει επιστολή, δυστυχώς είχαμε επιβεβαιωθεί με το χειρότερο τρόπο.
0: Ναι, τα επεισόδια που είχαμε το Μάιο, μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι τώρα μία ακόμη επιστολή. Από εδώ και πέρα. Τι προτίθεστε να κάνετε? Θα δώσετε ένα περιθώριο χάριτος, θα κινητοποιηθείτε μέσω της Ομοσπονδίας, τι πρόκειται να γίνει, τι σκοπεύετε να κάνετε?
3: Έχουμε κάνει έκκληση στην Ομοσπονδία για κινητοποίηση, όπως και άλλα καταστήματα. Αναμένουμε και την επίσημη θέση της Ομοσπονδίας. γιατί το σημείο είναι οριακό σε όλα τα καταστήματα.
4: Προσωπικά εμείς θεωρούμε ότι μία λύση θα είναι η στάση της εργασίας, αλλά δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε μόνοι μας. Πρέπει να μιλήσουμε και με άλλα σωματεία και με την Ομοσπονδία.
1: Θα συναποφασιστεί δηλαδή.
4: Θα συναποφασίσουμε λίγο πίσω.
1: Ναι. Αν προχωρήσετε στα

0: 200. Δηλαδή το πρόβλημα είναι γενικό, δεν είναι μόνο στο κατάστημα Νιγρήτα. Θα μπορούσαμε να πούμε μια αποσυμφόρηση προς άλλη φυλακή, θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ναι, το πρόβλημα είναι γενικό. Έχουν, ναι,
1: που σημαίνει δεν υπάρχει διέξοδος, ότι θα μεταφερθούν από εδώ κάπου αλλού.
0: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Οπότε το επόμενο βήμα είναι ποιο τώρα, τι ακριβώς περιμένετε, ενώ τις επόμενες ημέρες αντίδραση από την Ομοσπονδία, να δείτε πώς θα κινηθείτε.
3: Περιμένουμε τη συνέλευση της Ομοσπονδίας στο διεκδικητικό πλαίσιο.
2: Πότε θα γίνει η συνέλευση?
0: Αρχές Νοεμβρίου.
2: Και μέχρι τότε?
3: Υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο δυστυχώς.
2: Θέλω να πω, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος δεν μπορεί να μπει εκτάκτος, με αυτή να είναι το λέω.
3: Είχαμε ζητήσει άμεση ενίσχυση του προσωπικού με έκτακτες αποσπάσεις.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν αποτελεί ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης. Το δοκιμάστηκε, δεν πέτυχε.
2: Αυτό παλαιότερα, ναι, λέγανε ότι από τη Δράμα θα έρθουν κάποιοι που είναι σε ρέκι, είναι στη Δράμα, θα αυξηθεί ο αριθμός. Αυτό δεν προχώρησε.
3: Όχι. Μόνο όσοι μπορούσαν να βρουν αμοιβαία μετάθεση, δηλαδή να φύγει ένας από εδώ και να έρθει ένας από εκεί.
2: Δεν προχώρησε.
3: Το άλλο δεν προχώρησε.
2: Μάλιστα.
3: Και εμάς μας το είχαν πει ότι θα γίνει, αλλά...
2: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε.
3: Υπάρχει και ένα τουλάχιστον οικονομικό κίνητρο, όπως είναι π.χ. στην αστυνομία που... μισθολογικά ανεβαίνει πάνω από 200% του μισθού όταν μπαίνει στα απόσπαση. Σε εμά είναι ένα 300 που δίνουν το μήνα, το οποίο δεν φτάνει για το ενίκιο.
2: Ναι, σωστά. Έτσι, εκεί που
3: όταν
2: είναι τα ενίκια.
3: Κάποιο από Αθήνα ή από Γρεβενά εδώ δεν μπορεί να έρθει και. Δεν υπάρχει κίνητρο.
2: Δεν υπάρχει κίνητρο. Ναι, για να το επιλέξει. Δεν υπάρχει κίνητρο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αρχές Νοεμβρίου. Ήταν ο κύριος Τσιλιμπόνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων στις Φυλακές της Νιγρήτας και ο γραμματέας, ο κύριος Ελληνίδης Διονύσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας
2: για ό,τι χρειαστείτε. Και βεβαίως να μας ενημερώνετε για όποιες κινήσεις κάνετε. Γιατί δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο εσάς, είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Πρόσχερα αφήνουμε πίσω μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρήτας. Αλλά όπως μας είπε ο πρόεδρος και ο γραμματέας, είναι μάλλον πανελλαδικά αυτά τα προβλήματα όσον αφορά τον υπερπληθυσμό που υπάρχει στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Οπότε το θέμα είναι το μόνο σίγουρο ότι το ξαναβρούμε μπροστά μας. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έχουμε κάνει λόγο πολύ από αυτή την εδώ την εκπομπή, όσον αφορά τα προβλήματα των κτηνοτρόφων και τα νέα δεδομένα που υπάρχουν σχετικά με τους ελέγχους που πρόκειται να γίνουν, καθώς έχει αποφασιστεί να γίνουν εκτεταμένοι ορολογικοί έλεγχοι, αιμοληψίες δηλαδή, σε εγωπρόβατα της χώρας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην επιστημονική χαρτογράφηση της νόσου και στη διεύρυνση του ενδεχόμενου να έχουν πραγματοποιηθεί μη εγκεκριμένοι, παράνομοι δηλαδή, εμβολιασμοί, καθώς και η επίσημη εμβολιαστική στρατηγική δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την πολιτεία. Και μάλιστα με αυτό το θέμα αλλά και τα υπόλοιπα πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση το πρωί, την Κυριακή, με πρωτοβουλία του τοπικού συλλόγου, του νέου συλλόγου εγωπροβατοτρόφων, και για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, της ενημέρωσης, το αν υπήρχε ανταπόκριση, τι αποφασίστηκε, αλλά και τι θα γίνει εδώ με τους ελέγχους σε τοπικό επίπεδο. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Τάσο Γεωργίνη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Δέσποινα και κυρία Φάλια. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα να πούμε.
1: Μακάρι.
2: Καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί η εβδομάδα μάλλον δεν αρχινά και τόσο πολύ καλά.
0: Ναι. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει εδώ σε τοπικό επίπεδο.
2: Ορίστε.
0: Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει σε τοπικό επίπεδο.
2: Όχι, δεν έχουν γίνει ακόμα τίποτα έλεγχοι. Όλα ακόμα αυτά, εμείς γι' αυτό εδώ κρατάμε χαμηλούς τόνους εδώ στις Σέρες. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς και τι ακριβώς, πού αποσκοπεί αυτός ο σκοπός όλων αυτών εδώ πέρα των ενεργειών της κυβέρνησης, της επιστημονικής αρχής, δεν ξέρουμε ακριβώς πού αποσκοπεί. Εμείς από τη μεριά μας κρατάμε χαμηλούς τόνους, γιατί δεν έχουμε και κάτι να φοβηθούμε, γιατί είμαστε καθαροί. Και θέλουμε να δείξουμε έτσι με αυτόν τον σκοπό, με αυτόν τον τρόπο, ίσως μάλλον με αυτόν τον τρόπο, αν δηλαδή, αν όπως τα λένε τα λεγόμενα τους είναι σωστά, να ξαναξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών.
1: Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι επίπτωση έχει το γεγονός αυτό σε εσάς, όσον αφορά τα επόμενα βήματά σας, δηλαδή, όπως είπατε, για την ανασύσταση των κοπαδιών?
2: Εμείς περιμένουμε πώς και πώς να γίνει αυτή η περιβόητη ανασύσταση των κοπαδιών.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει κρούσμα. Είχαμε πρόσφατα κρούσματα.
2: Έτσι, τώρα βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει ένα καινούριο κρούσμα εδώ στην πόλη των Σερών.
0: Νέο.
2: Αυτές τις μέρες νέο κρούσμα. Και η ομιλία μας στη συνέλευση που κάναμε προχτές, είχαμε και τους κτηνιάτρους.
0: Κρούσμα στο Δήμο Σερών.
1: Σε ποιο περιοχή το κρούσμα?
2: Πάλι εκεί στην ίδια περιοχή, στα Πορόγια.
0: Στην Συντική, ναι.
2: Στο Δήμο Συνδικής.
0: Σε μικρό κτηνοτρόφο, μικρής μονάδας κτηνοτρόφου.
2: Ένας μέτρος κτηνοτρόφος, γύρω στα 240 πρόβατα.
0: Τα οποία θανατώθηκαν.
2: Ναι. Τώρα ο σκοπός της συνάντησής μας, της συνέλευσης που έγινε από τον Εγωπροβατοτροπικό Σύλλογο, συμμετείχαν και οι κτηνίατροι, ήταν για να δούμε τα μέτρα της βιοασφάλειας, πώς μπορούμε ακόμα εμείς να μείνουμε ζωντανοί. Μας μίλησαν για τα μέτρα της βιοασφάλειας που πρέπει να πληρούμε όλοι οι κτηνοτρόφοι ακόμα, έτσι γι' αυτό είμαστε ακόμα ζωντανοί. Mm-hmm. Μας μίλησαν για τα καινούργια σχέδια που δεν τα γνωρίζαμε, ότι πρέπει κάθε κτηνοτροφική μονάδα πρέπει να έχει ένα βιβλίο, mm-hmm, που θα γράφει το βιβλίο των επισκεπτών. Ποιος έρχεται μέσα στο στάβλο μας, ποιος έφερε ζωοτροφές, ποιος επισκέπτης ήρθε, ποιος κτηνίατρος επισκέπτηκε ήδη τα ζώα, για έτσι να μπορεί να γίνει πιο γρήγορη η αναγνωρισιμότητα αν από πού προήλθε κάπου η ευλογιά, ναι, σε κάποιο στάβλο. ποιος μπορεί να τη μετέδωσε, με λίγα λόγια. Μας είπαν για τους βόλους που η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για να μπουν οι βόλοι, κάτι που εμείς οι κτηνοτρόφοι σε αυτό εδώ πέρα δεν έχουμε πρόβλημα. Είτε οι βόλοι μπουν, είτε τα σκουλαρίκια μπουν, για μας τους νόμιμους είναι το ίδιο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Από την κυβέρνηση είναι το πρόβλημα. Από αυτά εδώ πέρα τα ονομαζόμενα λαμόγια που κλέβουν τις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων, είτε βάλουν την σκουλαρίκια είτε βόλους, το ίδιο θα είναι για αυτούς.
0: Η βόλη είναι καλύτερη, είναι περισσότερο ανιχνεύσιμη. Ποια η διαφορά από τους
2: σκουλαρίκους? Οι βόλοι μπαίνουν μέσα στο στομάχι του ζώου. Κάτι που δεν μπορείς εύκολα να τα αφαιρέσεις. Ενώ τα σκουλαρίκια είναι στο αυτή, μπορείς να τα αφαιρέσεις και να βάλεις καινούργια σκουλαρίκια. Αυτό για εμάς τους κτηνοτρόφους που έχουμε τα ζωντανά μας είναι το ίδιο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα χρόνια που είναι, γι' αυτό τονίζω ότι είτε με βόλους είτε με σκουλαρίκια θα είναι ακριβώς το ίδιο. Παίρνει τα σκουλαρίκια και τα βάζει στο σιρτάρι όπως τα έπαιρνε και τα σκουλαρίκια και τα είχε στο σιρτάρι, έτσι και τους βόλους.
0: Τώρα για να γινόμαστε και πιο κατανοητοί, είναι ότι εγώ δηλώνω, ας πούμε, ότι έχω 1000 πρόβατα, παίρνω 1000 σκουλαρίκια, τα βάζω στο σιρτάρι μου τα 700 και τα πραγματικά μου ζώα 300.
2: Και τα 1000, και τα 1000, γιατί δεν έχουν κανένα ζώο.
0: Και τα 1000, ακόμη χειρότερο δηλαδή.
2: Έτσι όπως έγινε στους ελέγχους και δεν εμφανίστηκε κανείς από αυτούς τους ανθρώπους. Στους ελέγχους.
1: Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Γεωργίνη, πού είναι τώρα που δεν εμφανίστηκαν, εξαφανισμένοι είναι ακόμα?
2: Εξαφανισμένοι και μπορεί να ξαναπάρουν κιόλας. Αυτό είναι το.
1: Ναι, πώς γίνεται αυτό, για πείτε μας λίγο. Πώς
2: γιατί
1: γίνεται
2: αλλάζουν,
1: αυτό?
2: Γιατί αλλάζουν τα αφημί. Αλλάζουν τα αφημί συνέχεια.
1: Ναι, αλλά δεν τιμωρούνται για αυτή την παραπλάνηση.
2: Και αν πήραν από 200, 300, 400 χιλιάδες, άλλους δεν ξέρω και εκατομμύρια. Και πληρώσουν και 10.000, τι έγινε?
0: Αυτό μου πείτε. Λεφτά υπάρχουν.
1: Το πρόστιμο είναι 10.000 δηλαδή.
2: Ενώ το κράτος εμάς που έχουμε τα ζώα δείχνει όλη την αυστηρότητα σε εμάς. Εμείς την πληρώνουμε στο τέλος. Η πραγματική και γίνηση η κτηνοτρόφη. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί.
1: Ξέρετε, κύριε Γεωργίνη, να σας πω λίγο. Ακούω όμως σε συζητήσεις που γίνονται για τα δικά σας θέματα ότι έχετε κι εσείς, λέει, μερίδιο ευθύνης, γιατί γνωρίζετε τι γίνεται και δεν μόνοι σας δεν τους απομακρύνατε.
2: Γνωρίζαμε και δεν τους απομακρύνατε. Γνωρίζαμε και τα καταγγείλαμε πολλά πράγματα.
1: Δεν το υιοθετώ, απλά σας το μεταφέρω, ότι κι εσείς δεν προφυλάξατε τον κλάδο σας. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Εγώ από τη δικιά μας μεριά εδώ, στο νομό Σερών θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω για παραπέρα. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε κατά 95% σωστοί. Μπορεί να υπάρχει ένα 5% που κάνουν τις λαμογές. Στο θέμα της κτηνοτροφίας πάντα τονίζω.
1: Ναι.
2: Στο θέμα της κτηνοτροφίας. Γιατί και οι κτηνίατροι μας πληρούν όλα τα μέτρα. Στο θέμα δηλαδή, για να δηλώσω εγώ τα ζώα μου, πρέπει να περάσω πρώτα από το κτηνιατρίο και να τα ελέγξει και ο κτηνίατρος. Ο κτηνίατρος ποτέ δεν έβαλε υπογραφή ο δικός μας εδώ στην πόλη των Σερών που στενά σε κάποια λαμογιά. Δηλαδή όταν θα πάω εγώ και θα δηλώσω 300 ζώα, θα έρθει να τα κάνει εμβόλιο για το μιλιταίο πυρετό. Από εκεί ξεκινάει. Έρχεται και βλέπει, δήλωσε, παίρνουμε τα σκουλαρίκια, πόσα ζώα τάσω, 200 ζώα, πάρε 200 σκουλαρίκια, έρχεται εκεί. Τάσω, πού είναι τα ζώα σου να τα εμβολιάσουμε, δεν υπάρχουν. Άρα είναι και ο κτηνίατρος στη μέση.
0: Είναι. Και στην τελική ανάλυση, γιατί αυτό με την προσωπική ευθύνη και την ατομική ευθύνη έχει παραπάει, δεν είστε υποχρεωμένος να γίνετε αστυνόμος, να πηγαίνετε σε κάθε μαντρή να ελέγχετε αν άλλος έχει ζωή ή όχι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι η δουλειά σας. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς έχουμε και τις δουλειές μας και δεν μπορούμε. Να σας πω και την αλήθεια, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τις επιδοτήσεις, γιατί είμαστε άνθρωποι της παραγωγής. Εμείς θέλουμε να παράγουμε. Είναι κρίμα και άδικο να μας τρώνε οι άλλοι τις επιδοτήσεις. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί βλέπουμε τώρα ακόμα δεν έχουμε κάνει δήλωση ΩΣΔΕ. Τώρα έπρεπε να πάρουμε την προκαταβολή αυτές τις μέρες, την πρώτη δόση. Και ακόμα εμείς, εγώ συγκεκριμένα, δεν έχω κάνει δήλωση ΩΣΔΕ, δεν άνοιξε το σύστημα. Όλα αυτά εδώ πέρα, αυτά είναι τα προβλήματα τώρα που μας.
1: Κύριε Γεωργίνη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Για όσους δεν γνωρίζουν, όσο καθυστερεί η δήλωση ΟΣΔΕ, καθυστερείται και εσείς να πάρει τα χρήματα, έτσι.
2: Για
1: έτσι να ξέρουμε τι λέμε.
2: Έτσι ακριβώς. Όσο αργούμε να κάνουμε τη δήλωση, να ανοίξει το σύστημα και να κάνουμε τις δηλώσεις μας, τόσο πιο πίσω θα πάει και η προβλήματα.
1: Πότε ήταν ανοίξει το σύστημα, αρχές φθινοπόρου?
2: Το σύστημα ήταν μέχρι στις 10 Σεπτεμβρίου να ανοίξει το σύστημα.
1: Α, και έχουμε 10 Οκτωβρίου πάνω.
2: Έτσι, κάτω. Ένα μήνα μετά.
0: Όσον αφορά τις ενισχύσεις που σας είχε υποσχεθεί ο προηγούμενος υπουργός για τις ζωοτροφές, καθώς τα ζώα πλέον αναγκαστικά σταυλίζονται λόγω της ασθένειας.
2: Για τον εγκλεισμό των ζώων, για τον εγκλεισμό της ευλογιάς. Που τα ζώα αυτό το καιρό εδώ και 15 μήνες είναι μέσα. Που σιτίζονται από την τσέπη του κτηνοτρόφου. Δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να τα βγάλει έξω, γιατί τα μέτρα είναι αυστηρά. Και πληρούμε και όλα αυτά εδώ πέρα τα μέτρα που υπάρχουν. Ναι, όμως από εκεί και πέρα πρέπει να συνεισφέρει, να μπει και το κράτος, αφού είπε ότι θα είναι στο πλευρό μας και θα βοηθήσει με κάθε τρόπο. Και μας έταξε ο κύριος Τσιάρας προσωπικά στο γραφείο του μέσα και μέσα στο Μαξίμου. Μας έδειξε ότι οι πληρωμές θα γίνουν για τον εγκλεισμό των ζώων. Θα πάρουμε, εμείς στην πόλη των Σερών ήταν να πάρουμε 21 ευρώ. Κάτι που ο κύριος Σκηνάς είπε ότι το κόστος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Και ένα άλλο που μας είπε είναι ότι το γάλα τώρα ακρύβαινε. Και τι σχέση έχει αυτό που ακρύβεται το γάλα με τις ζωοτροφές?
1: Ναι, αυτή τι σχέση έχει γι' αυτό που λέτε?
2: Ότι το γάλα ακρύβεται και ότι πήραμε λεφτά πολλά και δεν είναι πρόβλημα τώρα αν θα ταΐσουμε και από την τσέπη μας.
0: Μα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμη και όταν εμείς οι καταναλωτές πληρώνουμε αυξημένη την τιμή του γάλακτος, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρήματα τα παίρνει ο κτηνοτρόφος.
1: Ο
2: Θέλω να πω εδώ ότι έχουμε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από τον εγκλεισμό των ζώων σε μείωση της
0: παραγωγής. Μας το είπατε και την προηγούμενη φορά, ναι.
2: Έτσι, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η παραγωγή μας έχει πέσει πάρα πολύ, γύρω στο 40% κάτω είμαστε. Για εμάς που βγάζαμε τα ζώα μας έξω, στην που ανέβηκε κατά 40% το τάισμα μέσα.
0: Το τάισμα ανέβηκε, η παραγωγή έπεσε, στήριξη θα έχετε?
2: Και δεν ξέρουμε, γι' αυτό θέλουμε να φύγουμε από αυτό εδώ το μέτρο που υπάρχει με τον εγκλεισμό των ζώων, με την ευλογιά, να δουν να παρθούν καινούργια μέτρα και να προχωρήσει η κτηνοτροφία μπροστά.
0: Να μην
2: γιατί με την επιστημονική αρχή αυτή που μας επικαλούνται, ναι, δεν είδαμε ως τώρα τίποτε μα τίποτε καλό.
0: Επειδή μας είπατε στη συνέλευση υπήρχαν και εκτινίατροι. Τώρα για αυτούς τους ελέγχους, από τη στιγμή που είναι απόφαση του Υπουργείου, θα γίνουν? Ήδη έχουν ενημερωθεί οι κατατόπους υπηρεσίες, δεν ξέρουμε βέβαια πότε θα αρχίσουν. Οι έλεγχοι όσον αφορά τη χαρτογράφηση της νόσου είναι για να δουν εάν τα ζώα έχουν εμβολιαστεί ή όχι, δηλαδή να γίνει ανίχνευση αντισωμάτων. Σας ενημέρωσαν οι εκτινίατροι τι γίνεται στην περίπτωση που για κάποιο λόγο ένα ζώο έχει αντισώματα, χωρίς όμως να έχει εμβολιαστεί?
2: Ακόμα
0: τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
2: Ακόμα και αυτοί και οι κτηνίατροι δεν γνωρίζουν ακόμη τίποτε. Μονάκα τους ήρθε αυτό εδώ το χαρτί. Ακόμα δεν έχουν πλήρη ενημέρωση. Γι' αυτό δεν μας είπαν και κάτι παραπάνω. Τα λόγια τους ήταν ότι δεν είμαστε πλήρης ενημερωμένοι και πώς θα γίνει. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αναπεριφέρεια θα γίνουν 22 έλεγχοι σε 22 κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι 153 μονάδες σε όλη την Ελλάδα, όχι σε όλη την Ελλάδα, στις 9 περιφέρειες που έχουν ευλογιά. Σε αυτές τις 9 περιφέρειες θα γίνουν από 22 μέχρι 24 δείγματα, θα πάρουν, κάπως έτσι θα γίνει. Ναι. Μέχρι αυτό μας είπαν. Παραπέρα δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο και τι θα γίνει.
0: Και ούτε εκείνοι ούτε εσείς. Πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι. Δεν είναι ενημερωμένος κανένας. Αυτά θα έρχονται κρυπτογραφημένα Όποιος είναι δηλαδή στον έλεγχο θα είναι με κρυπτογράφηση. Στο τέλος δηλαδή θα ξέρουν οι κτηνίατρες σε ποιο κοπάδι θα πάνε.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γεωργίνη.
1: Ευχαριστούμε γιατί πάρα πολύ.
0: Τα προβλήματά σας φαίνεται ότι δεν έχουν άμεσο τέλος, οπότε θα ξαναπούμε.
1: Και τελειωμό δεν έχουν.
2: Δεν έχουν τελειωμό και κάθε μέρα μπαίνουν και καινούρια. Θα ήθελα μία μέρα να ξυπνήσω το πρωί και να ακούσω κάτι ευχάριστο.
0: Σας το ευχόμαστε.
1: Και εμείς το θέλουμε.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.

0: Και για το τέλος έχουμε πρόταση και δεν είναι τυχαία πρόταση, είναι ένα ραντεβού όσων αγαπούν την κλασική παιδεία χρόνια τώρα. Καθώς μιλάμε για ένα θεσμό, τα μαθήματα κλασικής παιδείας δεν είναι μια εκδήλωση, είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε πριν από 24 ολόκληρα χρόνια και καταφέρνει όχι απλά να έχει ένα σταθερό κοινό, αλλά να ανανεώνεται αυτό το κοινό κάθε Τετάρτη στις 7, όπου είναι η προγραμματισμένη μέρα και ώρα διεξαγωγής των μαθημάτων κλασικής παιδείας με ένα φανατικό κοινό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον εμπνευστή όλες αυτές τις προσπάθειες, αλλά και τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από όλη τη διοργάνωση κάθε χρονιά, όπου κάθε χρονιά τα μαθήματα κλασικής παιδείας είναι ανανεωμένα με ανανεωμένους συνεργάτες και διευρύνουν και την θεματολογία τους. Ο κύριος Ζήσης Μητλιάγκας βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα ενημέρωσης που μου δίνετε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Κύριε
1: Μητλιάγκα, εγώ θέλω να ρωτήσω, όταν ξεκινούσατε ή το σκεφτόσασταν και το πλάθατε στο μυαλό σας, πιστεύετε ότι αυτό το εγχείρημα θα είχε ένα τέτοιο αποτέλεσμα και μια τέτοια διάρκεια?
2: Δεν το πίστευα.
1: Δεν το πιστεύατε?
2: Αν έχετε χρόνο, 2 λεπτά μόνο.
1: Να, παρακαλώ.
2: Ναι. Όταν τελείωσαν τα δημαρχιακά μου, εγώ πάντοτε ήθελα να κουβεντιάζω για τη φιλολογική μου ενημέρωση, αλλά αφορμή μου έδωσε μία πρόταση του παλιού Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλερί Ζισκάν Ντεστέν. Οι ξένοι ξέρουν καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό από πολλούς
1: Έλληνες
2: της δικής μας πολιτικής ηγεσίας, και είπε ότι στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα να μπει σαν προμητωπίδα ο ορισμός της δημοκρατίας από τον επιτάφιο του Περικλή, που έλεγε «Δημοκρατία και εγκλητέρια για το μη ισολίγους, αλλά εισπλήρωνο εις εκείνη», διότι δεν στηρίζεται στην ολιγαρχία, αλλά στην πλειοψηφία. Κάποιοι φίλοι μου είπαν «Ρε Ζήση, αυτοί τα ξέρουν, εμείς δεν τα ξέρουμε». Λέω «Να σας τα κάνω». Εγώ όρεξη είχα, από τα δημοτικά είχα ξεμπλέξει. Κάποια προβλήματα υγείας με καρδιά και τα λοιπά τα είχα περάσει. Και λέω, πιάσαμε μια καφετέρια την Κουίντα, πάνω από το Μπρεσόν το σημερινό, και τους έκανα τον επιτάφιο, ο οποίος είναι θησαυρός σε παγκόσμιο επίπεδο της ελληνικής σκέψης και του πολιτισμού. Να σας πω μόνο ότι όταν ο Ομπάμα ήθελε να αποχαιρετήσει την ανθρωπότητα σαν πρόεδρος της μεγαλύτερης δύναμης, ήρθε στην Αθήνα και ζήτησε να μιλήσει από την Πνίκα, εκεί που ήταν η εκκλησία του Δήμου.
1: Ναι.
2: Αλλά λόγους ασφαλείας τον έβαλαν στο Ίδρυμα Ανιάρχου και είπε, αν εμείς και οι άλλοι σε εμάς προκόψαμε, είναι γιατί μέσα σε καθεστώς ελευθερίας και δικαιοσύνης απελευθερώσαμε, ενεργοποιήσαμε και αξιοποιήσαμε το ανθρώπινο δυναμικό. Όπως αναφέρει στον αθάνατο επιτάφιο ο Περικλής. Και ρωτούσαν μερικοί δικοί μας ψευτοπολιτικοί ποιος πέθανε. Καταλαβαίνετε την άγνοια.
0: Θλιβερό.
2: Κάναμε λοιπόν την πρώτη χρονιά όλων των επιτάφιων αναλυτικά και είπα να σταματήσουμε. Μετά τα παιδιά μου λένε να ξεκινήσουμε, αλλά έρχονταν περισσότερους κόσμους. Ύστερα πήγαμε στη ΣΠΕ. Και εκεί με δυσκολίες ήταν ένας, να μην τον χαρακτηρίσω άσχημα, που πότε έκλεινε την αίθουσα, πότε την έκλεινε. Και τελικά μας δέχτηκε το Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο. Και ευχαριστώ θερμά τον Συμβασμιότητα του Μητροπολίτη μας. Και από τότε άρχισαν να μπαίνουν και άλλοι συνάδελφοι με δική τους βούληση. Ο σπουδαίοι φιλόλογοι, ο αείμνηστος Πασχαλέρης, η Αλεξάνδρα η Μπαΐρα, ο Φιλοκτήμονο Φάκας, Θεολόγης Αντρονίδης, Κοστούρος, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων και πολλά άλλα παιδιά.
0: Ναι. Και όχι μόνο φιλόλογοι, ο Θεολόγης Αντρονίδης δεν είναι φιλόλογος, λόγω
2: χάρη. Όχι μόνο, όχι, κάθε είδους επιστήμονες που ασχολούνται με την πρόοδο των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και έτσι από μέρα σε μέρα, από χρόνο σε χρόνο, τα άτομα από 15-20 που ξεκινήσαμε γίνουν στα 70 με 80 ή 100. Πολλές φορές ανάλογα τον ομιλητή έρχονταν πιο πολλά άτομα. Μετά τον κορονοϊό πήγαμε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη όπου ο χώρος είναι και πιο υγιής και πιο άνετος, και ευχαριστώ γι' αυτό τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, τη Βάσο, το διοικητικό προσωπικό, αλλά και τις διοικήσεις.
0: Και βέβαια κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν σταμάτησαν τα μαθήματα κλασικής παιδείας, γινόταν μέσω διαδικτύου.
2: Τα κάναμε μόνο διαδικτυακά, όχι με κόσμο.
0: Ναι, γιατί...
2: Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με καθηγητές πανεπιστημίου και πολλούς άλλους δηλαδή, και στα μαθήματα τελευταία έρχονταν όλο και περισσότεροι, 150-200 άτομα, μερικές φορές με εκλεκτούς καθηγητές του πανεπιστημίου και 300 άτομα. Και φέτος, επειδή τα πράγματα, ας πούμε, παίρνουν και πια μορφή, αποφάσισα να κάνω μια αναφορά εγώ στον ελληνικό πολιτισμό διαχρονικά. Δηλαδή, ποιες μορφές και δημιουργίες γεννήθηκαν, πώς δημιουργήθηκαν, ποια ήταν η εξέλιξή τους σε όλο το χρόνο. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ο πολιτισμός είναι μόνο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Θα σας πω ότι στο Βυζάντιο, εκτός από την Οδομία και τα λοιπά, αυτόν τον ύμνο της Παναγίας, «Ω γλυκή μου αίαρ, γλυκύτατό μου τέκνον, που έδισε το κάλος», δεν μπορεί να το βρει κανείς σε καμιά λογοτεχνία, τόσο σπουδαίο είναι δηλαδή, που εκφράζει τον πόνο της μάνας που έχασε το παιδί της. Και στα νεότερα πήραμε 2 βραβεία Νόμπελ. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτόν τον περίπατο, και θα βοηθηθώ επιπλέον από το θεολόγιο τον Ανδρονίδη για την εξέλιξη των επιστημών και από τον Γιώργο τον Κοστούρο, εξαίρετοι και οι δύο, για την εξέλιξη της φιλοσοφίας. Στα μαθήματα δεν πληρώνει κανείς, ούτε πληρώνεται κανείς, υπάρχουν μόνο χορηγοί και μπορούν οι συμπολίτες μας να έρχονται όποτε θέλουν και αν θέλουν. Και σας ευχαριστώ και εσάς ξανά, διότι παίζετε πολύ σπουδαίο ρόλο την ενημέρωση των προσφυγών που κάνουμε.
0: Οπότε η έναρξη του φετινού κύκλου θα γίνει την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, με θέμα ο ελληνικός πολιτισμός διαχρονικά.
2: Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Πέρασαν πολλοί λαοί στην ιστορία, λέει ο Σεφές, αλλά εξαφανίστηκαν. Εάν ο ελληνικός λαός έμεινε, οφείλεται στον πολιτισμό.
1: Πόσο δίκιο έχετε.
2: Ο πολιτισμός είναι η μήτρα του πολιτισμού της ανθρωπότητας.
1: Μάλιστα. Σας
2: ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας. Και με αυτά τα σπουδαία και ωραία σας αποχαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 9 εδώ συχνότητες ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Από τις 9 σήμερα το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν η Στέλλα Δόβα, ο Θάνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ανάμεσά τους φέρεται να έχουν συλληφθεί και αρχηγικά στελέχη. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, δήλωσε τη σημασία που αποδίδει ο Άσιγκτον στην συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε αρκετές ακόμη πόλεις, κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απέναντι στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, 2 συγκεντρώσεις στις 7 το απόγευμα, στο Άγαλμα Βενιζέλου και στην Καμάρα. Η Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Εργατικό ατύχημα στις 8.30 σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εργάτης καταπλακώθηκε από πάνελ μέσα σε κοντέινερς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Μετά από μεγάλη προσπάθεια 9 πυροσβεστών το απεγκλωβίστηκε, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει για τρίτη μέρα σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί, με τις δυνάμεις να ενισχύονται σημαντικά. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε εργοστάσιο βαμβακιού στα Τρίκαλα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού. Στις φλόγες ήδη έχουν παραδοθεί 6 αποθήκες με βαμβάκι. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις σε αλιεύματα ήδη έχουν φανεί στην αγορά. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα γίνει παράσταση διαμαρτυρία στη μία έξω από τα γραφεία της διοίκησης, ενώ θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων σε όλη τη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ντρόνς επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρούμεν Νικολόφ, διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιων Διασώσεων της Βάρνας, δήλωσε ότι ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας πλήγματα εναντίον πολλών στόχων σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το Υπουργείο διευκρίνησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν φορτηγό πλοίο το οποίο χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό του Ουκρανικού στρατού στο λιμάνι Τσορνομόρσκ. Στην Τουρκία, 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν και 3 από αυτές σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε γυμνάσιο στη συνοικία Μπασάξεχιρ στη δυτική Κωνσταντινούπολη. Ο φερόμενος ως δράστης φυτά σε άλλο σχολείο. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος καιρό σήμερα, με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και όπως έγινε γνωστό πριν μέρες συνταγογραφούνταν εκεί παράνομα φάρμακα ή φάρμακα που δεν έπρεπε να συνταγογραφηθούν, θα βάλει λουκέτο τις επόμενες μέρες όπως έχει γίνει γνωστό. Το θέμα είναι και η αγωνία των συγγενών των ασθενών, πού θα τους πάνε τους ανθρώπους τους, πώς θα τους πάνε. Είναι πραγματικά μια αγωνία που αν δεν την έχεις περάσει δεν μπορείς να το αντιληφθείς. Εύχομαι όσοι βρίσκονται σε αυτή τη θέση να βρουν εύκολα και ανώδυνα για τους ανθρώπους τους αυτή τη λύση.

0: Λοιπόν, καλημέρα, εδώ είμαστε. Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάζη. Ξεκινήσαμε με ένα θέμα που έχει να κάνει και με ιατρικά, αλλά και με έτσι, ένα προσωπικό θέμα.
1: Όχι,
0: αυτών των συγγενών και των ασθενών.
1: Έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Στην πιο δύσκολη κατάσταση του ανθρώπου. Όταν σε μια προχωρημένη.
0: Έτσι έχει να κάνει και με το ιατρικό, ρε παιδί.
1: Προχωρημένη ηλικία, χρειάζεται να έχει μια φροντίδα. Και αυτή μπορεί να του αφαιρεθεί ακριβώς γιατί έμπλεξε σε κάποια κατάσταση η οποία δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, που θα ήταν σύμφωνη με τον νόμο. Και μιλάμε για την κλινική αυτή και τα λοιπά. Θα μιλήσουμε και για αυτή την κλινική, αλλά όχι μόνο, με τον καλεσμένο μας.
0: Περιφερειακός σύμβουλος στην Κεντρική Μακεδονία, τον κύριο Χρήστο Παπαστεργίου. Πολλά έχουμε να πούμε με τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Επικεφαλής της παράταξης. Πώς είναι η παράταξη, το όνομα, κύριε Παπαστεργίου?
2: Πράξεις για τη Μακεδονία.
1: Πράξεις για τη Μακεδονία. Παίρνω και τις ενημερώσεις συνέχεια και είναι και πολύ δραστήρια.
0: Αλλά τις ξεχνάει, κύριε Παπαστεργίου.
1: Αλλά ξεχνάω τα ονόματα. Τους τίτλους των παρατάξεων.
0: Εσείς, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την παράταξή σας, κύριε Παπαστεργίου. Σήμερα το απόγευμα διοργανώνεται μία εκδήλωση με ομιλητή τον καθηγητή Ηλία Μόσιαλο. Θέμα στον αστερισμό της τεχνητής νοημοσύνης από το ΕΣΥ του μέλλοντος, AI στην υγεία, ποιος ελέγχει την τεχνολογία και ποιος θέτει τους κανόνες.
1: Τι έγινε,
0: σήμερα
1: στις
0: 6:30 το απόγευμα στο Δημαρχείο.
2: Ναι, αυτό που μόλις διαβάσετε, καλημέρα καταρχήν και στους δύο και στους ακροατές μας. Ήταν η χθεσινή παρέμβαση που έκανε, η αντιφώνηση μάλλον που έκανε ο κύριος Μόσιαλος όταν αναγυγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Η σημερινή ομιλία έχει ένα θέμα που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ως συνέχεια αυτού. Εάν η χρήση, η αξιοποίηση που έκανε η κυβέρνηση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης είναι τέτοια που μπορεί, ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να οδηγήσει σε ένα σύγχρονο ΕΣΥ προσβάσιμο σε όλους. Γιατί το θέμα δεν είναι να έχουμε ένα σύστημα υγείας σύγχρονο και επαρκές, είναι και ποιοι μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτό, κυρίως την ώρα της ανάγκης, και βέβαια ισότιμη πρόσβαση, χωρίς διαχωρισμούς εισοδήματος, φυλής και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο ερώτημα που.
1: Εσείς είστε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είστε και στο Παπαγεωργείο.
2: Για να δούμε ακριβώς αν η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Υγεία, που πλησίαζε περίπου τα 4 δις, οδηγεί στο ΕΣΥ της νέας εποχής στον αστερισμό της τεχνητής νοημοσύνης, ήταν απλώς ανακαινήσεις κτηρίων.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό και αυτό όμως, κύριε Παπαστεργίου, γιατί σε κάποια τμήματα επειγόντων περιστατικών πραγματικά η κατάσταση κτηριακή ήταν.
2: Δεν διαφωνεί κανείς αυτό.
0: Και έχουν γίνει πράγματα, όπως έχουν γίνει από όσο γνωρίζουμε από αυτές τις ανακοινώσεις που υπάρχει και προσλήψεις γιατρών. Δεν είναι έτσι?
2: Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι και αυτά έχουν τη σημασία τους. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις μια μοναδική πηγή χρηματοδότησης που προέκυψε ως ανάγκη στην κρίση της πανδημίας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρεθεί τόσο μεγάλος όγκος χρημάτων αν τον αξιοποιήσει εκεί που είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες για την προσαρμογή στο μέλλον.
0: Δηλαδή, τι θα έπρεπε δηλαδή να κάνουμε?
2: Από τα 4 δις ευρώ περίπου που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης για την Υγεία, 3.800 για την ακρίβεια, δεν είναι ούτε 5% αυτών των πόρων τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ, την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή του λειτουργία και την δημιουργία ενός σύγχρονου χάρτη υγείας που έχει ανάγκη η χώρα και η Κεντρική Μακεδονία. Για να έχουν μια τάξη μεγέθους όσοι μας ακούν, ένα σύγχρονο νοσοκομείο, όπως για παράδειγμα αυτό που κατασκευάζει τώρα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στη Θεσσαλονίκη, στο Φίληρο,
1: το παιδιατρικό,
2: έχει ένα κόστος κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό γύρω στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Αντί λοιπόν να υπήρχε μια προετοιμασία να δούμε τι χρειάζεται η χώρα ως σύγχρονα νοσοκομεία, ως δομές υγείας, εμείς περιοριστήκαμε στο αυτονόητο, που είναι όντως η επισκευή κτηρίων και η ανακαίνισή τους. Αλλά αυτό δεν είναι το κρίσιμο στοίχημα για το ΕΣΥ του μέλλοντος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και από εθνικούς πόρους και από δωρεές, όπως από δωρεές χτίζονται και 3 νοσοκομεία αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αλλά το να δαπανούνται τα χρήματα μόνο γι' αυτό, χωρίς έναν άξονα που να δίνει προοπτική στο ΕΣΥ, είναι λάθος.
1: Ναι, αλλά τι θα δίνει προοπτική δηλαδή τώρα, για να καταλάβουμε? Γιατί το γνωστό που συνήθως λέμε είναι ότι λείπει προσωπικό, λείπουν γιατροί, λείπουν νοσηλευτές. Από το ταμείο δεν μπορεί να πάρεις κόσμο, έτσι, δεν μπορούσε να γίνουν προσλήψεις.
2: Προοπτική θα έδινε εάν γινόταν καταρχάς το πρώτο βήμα από αυτό που είπα. ένας σύγχρονος χάρτης υγείας.
1: Χάρτης υγείας, ναι.
2: Κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή στη χώρα όχι μόνο το αυτονόητο, ποιες είναι ακριβώς οι δομές υγείας, η στελέχωσή τους και η παροχή υπηρεσιών που η κάθε μία προσφέρει, αλλά κυρίως τι θα χρειαστούμε ως δομές υγείας στα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια με βάση επιδημιολογικές μελέτες, με βάση δημογραφικές μελέτες, με βάση ακόμη και μελέτες για το σύγχρονο οδικό δίκτυο που κατασκευάζεται ή υπάρχει. Δηλαδή, για να το πω με ένα παράδειγμα και ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί σε μια περιοχή κοντά σε εμάς, δεν θέλω να πάω στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που είναι πιο τραγικό το παράδειγμα. Ένα σύγχρονο νοσοκομείο στη Χαλκιδική θα ήταν πράγματι ένα μεγάλο νοσοκομείο στη Χαλκιδική ή ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα ένωνε τη Χαλκιδική με τη Θεσσαλονίκη και θα μείωνε το χρόνο μετακίνησης και των ασθενών και θα τους οδηγούσε σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο, μια πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μάλλον δομή υγείας για ένα θέμα που δεν θα μπορούσε ίσως να αντιμετωπιστεί στη Χαλκιδική. Κατασκευάζεται, γιατί μια και το ανέφερα να το πω, ένα σύγχρονο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή στην Κομωτινή. 20 λεπτά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αν δεν το έχετε υπόψη σας, το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι διπλάσιο σε κτίριο, σε κτηριακή υποδομή από το Παπαγεωργίου. Αλλά δυστυχώς είναι υποστελεχωμένο.
1: Βέβαια.
2: Άρα λοιπόν η λύση εκεί θα είναι ένα νοσοκομείο καινούριο στα 20 λεπτά ή να στελεχώσουμε και να καλύψουμε ό,τι κενά υπάρχουν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η μελέτη στη χώρα δεν έχει γίνει.
1: Και να υπάρχουν ικανοποιητικές πρωτοβάθμιες δομές, έτσι, πρωτοβάθμιες υγείας.
2: Ένα άλλο θέμα που είναι επίσης που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί.
1: Καταλάβαμε.
2: Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου που εργάζομαι, οι μελέτες κατά καιρούς δείχνουν ότι από τα 100 ανθρώπους που έρχονται στα τμήματα επιγόντων περιστατικών σε κάθε γενική εφημερία, οι 70 θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε μια πρωτοβάθμια δομή υγείας ή ακόμη και στο σπίτι τους. Και από τους άλλους 30, οι 15 κάνουν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Φαντάζεται κανείς λοιπόν τη δαπάνη που υπάρχει σε προσωπικό, σε ώρες εργασίας, σε χρήματα, σε υποδομές. Από το ότι οι 70
1: σε σοβαρά άτομα, περιστατικά που αργούν να εξυπηρετηθούν.
2: Η καθυστέρηση στα άλλα περιστατικά. Άρα λοιπόν, αντί να ξεκινήσω από την αρχή, από τα θεμελιώδη, να οργανώσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
1: Το Βραχιολάκι δεν τάλησε αυτά τώρα με αυτό που έβαλε ο κ. Γεωργιάδης, το Βραχιολάκι στα.
2: Εντάξει, το Βραχιολάκι έχει συμβάλει σε αρκετά, αλλά θέλει πολύ μεγάλη βελτίωση. Δηλαδή, υπάρχουν περιστατικά, αν ρωτήσετε για παράδειγμα, σε μεγάλα νοσοκομεία που χαμηλότερη βαρύτητα, ας το πούμε έτσι, περιστατικά αντιμετωπίζονται νωρίτερα από πιο βαριά βαρύτητα. Όχι στα απολύτως.
1: Ναι.
2: Επίγοντα, αλλά σε αυτά που είναι στην δεύτερη,
1: ναι,
2: τρίτη, τέταρτη κατάταξη. Υπάρχουν 5 κλίμακες βαρύτητας με βάση τις οποίες κινείται κάποιος ασθενής. Στις ενδιάμεσες βαρύτητες πολλές φορές παρατηρείται άνθρωποι που είναι σε πιο βαριά κλίμακα να εξυπηρετούνται αργότερα από άνθρωποι που είναι σε πιο ελαφρά κλίμακα.
1: Επειδή είχαμε και τον διοικητή της ΥΠΕ στην οποία υπάγεστε, τον
0: κύριο Τσαλικάκη.
1: Ναι, μας είπε ότι αυτό που βοήθησε ήταν πάρα πολύ και μειώθηκαν οι λίστες των αναμονής στα χειρουργεία, οι λίστες αναμονής. Εκεί υπήρξε μια αντιμετώπιση όντως.
2: Εκεί υπήρξε μια αντιμετώπιση γιατί χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν για να καλυφθούν δαπάνες που θα τις πλήρωναν οι πολίτες από την τσέπη τους που είχαν επιλέξει να μπουν στη λίστα των απογευματινών.
1: Και πήγαν έξω οι περισσότεροι. Έτσι, από ό,τι κατάλαβα, πληρώθηκε το τέτοιο για να πάνε έξω, σε ιδιωτικά.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εδώ. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να γίνουν υποδομές και στελέχωση στο ΕΣΥ για να μην υπάρχουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες, να μην υπάρχουν λήψεις σε αναισθησιολόγους, σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε νοσηλευτές. Και να παραμείνουν αυτές οι υποδομές στο ΕΣΥ, διότι τώρα ξοδεύτηκαν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό που λέγαμε στην αρχή της συζήτησής μας, για να πληρωθούν χειρουργία και σε ιδιωτικές δομές, αλλά αυτά τα χρήματα δεν έμειναν ως υποδομή και ως στελέχωση στο ΕΣΥ. Έγιναν κέρδος σε ιδιώτες προφανώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαστεριού.
2: Εξυπηρετήθηκαν ασθενείς που έπρεπε να χειρουργηθούν και αυτό είναι το θετικό.
1: Εντάξει, ναι, αλλά
2: δεν άφησαν την υπεραξία που θα έπρεπε να αφήσουν. Αυτό λέω στην αρχή, ότι δαπανήθηκαν τα χρήματα, αλλά χωρίς να αφήσουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να αφήσουν.
0: Κύριε Παπαστεργίου, επειδή μιλήσατε για καθημερινότητα και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες όσον αφορά τα θέματα υγείας, μία φίλη της εκπομπής λοιπόν μας είπε ότι πήγε να βγάλει μία ακτίνα στο εδώ.
1: Την παρέπεψαν από το ΙΚΑ της Αγγελάκη.
0: Να πάει στα ιατρία της.
1: Στο ακτινολογικό της Βόλου.
0: Του ΕΟΠΗ, εμείς το λέμε ακόμη ΙΚΑ, στις Βόλου. Πήγε λοιπόν, ήθελε να βγάλει μία ακτίνα στο χέρι της. Και λέει υπάρχει μηχάνημα, αλλά δεν υπάρχει ακτινολόγος. Οπότε
2: ναι,
0: η κοπέλα.
2: Είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό, όπως και αλλού.
0: Πολύ φυσιολογικά το λέτε.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησε τη δουλειά του νοσοκομείου Παπαγεωργίου πριν από 20 τόσα χρόνια και αναζητούσαμε για το ακτινολογικό υποδομές που μας έλειπαν και τα λοιπά, βρήκαμε ότι σε κάποιο από τα ιατρία του ΙΚΑ υπήρχε ένα σύγχρονο ακτινολογικό μηχάνημα για να βγάζουμε τις απλές ακτινογραφίες και να γίνονται άλλες και άλλες ακτινολογικές εξετάσεις, το οποίο ήταν αχρησιμοποίητο γιατί δεν υπήρχε προσωπικό και για το οποίο υπήρχε τεράστια γραφειοκρατική δυσκολία να φύγει από εκεί που ήταν αχρησιμοποίητο και να είσαι στο Παπαγεωργείο. Και τελικά δεν είσαι. Δηλαδή, αυτές είναι χρόνιες παθογένειες.
1: Τι λέτε δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει τώρα αυτό το ιατρείο?
2: Όχι, λέω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα συντονισμός ότι εκεί που υπάρχουν τα μηχανήματα να υπάρχουν.
1: Ναι, και λογικό. Λογικό.
0: Και όταν δεν υπάρχουν μηχανήματα, δεν υπάρχουν γιατροί.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, κάπως αυτά πρέπει να πηγαίνουν.
0: Να συνδυαστούν.
1: Στην ειδικότητά σας.
2: Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ένα σοβαρό υγειονομικό χάρτη που να περιλαμβάνει το αυτονόητο ως πρώτο βήμα, την καταγραφή, το τι έχουμε και πού από πλευράς υποδομών και προσωπικού, θα ήταν
1: μας λείπουν και ακτινολόγοι δηλαδή.
2: Ναι, αλλού μπορεί να περισσεύουν, όχι μόνο ακτινολόγοι, ναι, και προσωπικό. Γενικά υπάρχουν ελλείψεις.
1: Ναι.
2: Έκανε μια πρόσφατα μια έρευνα υποειδήν στη Βόρεια Ελλάδα, μπορείτε να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο, περιγράφει συγκλονιστικές ελλείψεις από πλευράς προσωπικού.
1: Σε όλες τις
2: ειδικότητες. Αλλά όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν θέματα, έστω και με αυτό, δεν υπάρχει και ο συντονισμός να τα λύσει. Το παράδειγμα που είπατε είναι χαρακτηριστικό. Μηχάνημα χωρίς προσωπικό. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να λείπει από κάποιο νοσοκομείο, από κάποια άλλη δομή υγείας, αφού δεν έχουμε προσωπικό εκεί, γιατί να μεταφερθεί το μηχάνημα εκεί που μπορεί να αποδώσει.
1: Σωστά. Τώρα, εκτός από το δημόσιο σύστημα υγείας, στο οποίο θα αναφερθείτε σήμερα λοιπόν και με καλεσμένο τον κύριο Μόσχιαλο στην εκδήλωση αυτή που θα γίνει το απόγευμα και την καλύτερη δυνατή οργάνωσή του, θα έχουμε και το ιδιωτικό, που τις τελευταίες ημέρες ήρθε στην επικαιρότητα μέσα από το τραγικό περιστατικό της θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ακολούθησαν οι έλεγχοι και φτάσαμε εδώ πέρα σε αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Εσείς καταθέσατε ερώτηση προς τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες ως περιφερειακός σύμβουλος γιατί δεν έκλεισε, αν κατάλαβα καλά, ενώ θα έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και ένα χρόνο η κλινική.
2: Ναι.
1: Πήρατε απάντηση. Πόρισμα, ναι.
2: Όχι ακόμη. Mm-hmm. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπίστωσε ότι πέραν από την υποστελέχωση υπήρχαν και μια σειρά από σημαντικές ελλείψεις σε αυτή την κλινική. Πιο χαρακτηριστική είναι ότι ενώ έπρεπε να έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν είχε. Mm. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που προκύπτει προς την περιφέρεια που έκανε τους ελέγχους ήταν: το 22 τα βρήκε όλα καλά, ούτε καν την υποστελέχωση. Το 25 βρήκε την υποστελέχωση, αλλά δεν βρήκε καμία από τις άλλες ελλείψεις. Και εγώ λέω: άντε, κάποιες ελλείψεις από τις άλλες, όχι ότι γίνεται αποδεκτό, αλλά να δεχτούμε ότι δεν τις διαπίστωσε η Επιτροπή.
1: Η Επιτροπή...
2: Το ότι δεν υπήρχε

0: το πιο χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Τι θέλει για να δεις αν έχει μονάδα ή δεν έχει εντατικής θεραπείας. Λες από τον υπεύθυνο, δείξε μου τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν μπορεί να σου δείξει κάτι άλλο, ούτε να την πλαστογράφεις. Αλλά και όταν η Επιτροπή της Περιφέρειας τα τέλη του 25 διαπίστωσε την υποστελέχωση και επέβαλε την ποινή του κλεισίματος, δεν την εφάρμοσε. Και έπρεπε να έρθει το πόρισμα της αρχής διαφάνειας 9 μήνες μετά για να προχωρήσει τις διαδικασίες για το κλείσιμο της κλινικής.
2: Και δεν έχει κλείσει βέβαια ακόμα.
0: Όχι, αυτά δεν είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Γιατί για να κλείσει πρέπει να μεταφερθούν οι ασθενείς αλλού.
2: Ακόμα οι ασθενείς πάντως, επειδή το λέγαμε νωρίτερα, το έλεγε η Έφη, δεν έχουν και υπάρχει μια δυσκολία τρομερή στους συγγενείς να βρουν χώρους.
0: Απαντά και στο ερώτημα
1: και πώς θα μεταφερθούν, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν
0: όταν
1: είναι εύκολο.
0: Ένα ολόκληρο σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 45 ασθενείς που νοσηλεύονται σε μια κλινική που πρέπει να κλείσει και τους αφήνει εκεί με τις συνθήκες αυτές, τι επαρκές σύστημα υγείας είναι αυτό? Ποιον κοροϊδεύουμε?
1: Μάλιστα.
2: Τώρα τι, να κλείσουμε με κάτι πολιτικό έτσι, γιατί η εκδήλωση αυτή βέβαια γίνεται από την Περιφερειακή Παράταξη, αλλά βέβαια η Περιφερειακή Παράταξη έχει την στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Εσείς είσαστε γνωστό μέλος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλώσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουν έρθει βουλευτές.
0: Μεγαλώνει παντού και μεγαλώνει κυρίως πολιτικά.
2: Ναι.
0: Και αυτό βγήκε στην αύξησή του και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο πολιτών και υποστηριχτών, και νομίζω ότι στις εκλογές αυτό θα καταγραφεί με πολύ ισχυρό τρόπο.
1: Εσάς θα σας δούμε στο ψηφοδέλτιο, στο πράσινο ψηφοδέλτιο, στις εθνικές εκλογές, ή θα περιμένετε και...
0: Ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί τα ψηφοδέλτια. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι πάντα μάχημος όπου χρειάστηκε η παράταξη και κυρίως όπου χρειάζεται να δίνουμε αγώνες στην καθημερινή ζωή, κυρίως στο πεδίο της βελτίωσης της υγείας και στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι οι παρατάξεις και τα κόμματα είναι για να υπηρετούν το κοινό καλό μέσα από την αντίληψη που έχει ο κάθε πολίτης που εντάσσεται σε αυτές. Και να πω και κάτι ακόμη, ότι επειδή υπάρχει μια προσπάθεια, όχι από εσάς προς Θεού, υπάρχει μια προσπάθεια γενικά απαξίωση της πολιτικής, ότι κοινοβουλευτικό σύστημα χωρίς κόμματα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Είναι προϋπόθεση ύπαρξη των κομμάτων τα κοινοβουλευτικά συστήματα. Και γι' αυτό σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την εκδήλωση των καθηγητή Ηλία Μόση στη London School of Economics στις 18:30 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος καταξιωμένος επιστημονικά, που όταν χρειάστηκε ήρθε, στρατεύτηκε να βοηθήσει τη χώρα στην δύσκολη περίοδο.
1: Τον θυμόμαστε κατά τη διάρκεια του COVID.
0: Ακριβώς.
2: Και όχι του COVID. Όταν ήταν υπουργό στην πρώτη περίοδο.
0: Όχι, ενώ και πιο παλιά στην πρώτη περίοδο.
2: Στην πρώτη περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Την κυβέρνηση του Γιώργου
1: Παπανδρέου. Εγώ έλεγα για τον COVID. Ναι.
0: Και μάλιστα εκεί έγινε και ένα θέμα που αφορά και τα μέσα ενημέρωση.
2: Το θυμόμαστε τώρα, αφήστε το καλύτερα.
0: Όχι. Στο σχέδιο αναδιάρθρωση.
2: Δεν θα φτάναμε στο μαύρο, λέγαν κάποιοι.
0: Όχι, ήταν ενάντια στο μαύρο.
2: Όχι, δεν θα φτάναμε. Δεν θα φτάναμε, λέω.
0: Ακριβώς. Είχε προτείνει την αναβάθμιση της R3 σε περιφερειακό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, ισότιμο με την F2 και τώρα, την απορρόφηση της F1 σε αυτά τα δύο.
2: Επειδή το ξέρω κιόλας,
0: είχαμε
2: και εμείς είχαμε αντιδράσει.
0: Και
2: τώρα
0: αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε και μετά οδηγηθήκαμε στο μαύρο και στο κλείσιμο.
2: Ας το αφήσουμε αυτό τώρα, γιατί δεν είναι.
0: Όχι, θέλω να το πω αυτό, ότι ένας άνθρωπος καταξιωμένος επιστημονικά εντάχθηκε στην προσπάθεια της χώρας και το 2011 και μετά στον κορονοϊό, παγκοσμίως γνωστός. Και όταν έληξε αυτή η πολιτική του στράτευση, δεν αποσύστηκε, παραμένει ενεργός, αλλά είναι και ενεργός ως επιστήμονας. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη δημόσια ζωή, οφείλουμε να αξιοποιούμε στα δημόσια αξιώματα τέτοιους ανθρώπους. Αυτό θέλω να καταλήξω, και για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή σήμερα.
2: Ωραία.
0: Θα τον έχουμε στην εκδήλωσή μας να συζητήσουμε τα θέματα υγείας, τον αστερισμό της τεχνητής νοημοσύνης και για το κοινό καλό που είναι πιο, αυτό που λέει και ο τίτλος της εκδήλωσής μας, ισότιμη πρόσβαση στο ΕΣΥ για όλους σε ένα ΕΣΥ σύγχρονο και αποτελεσματικό.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαστεργίου.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων αμέσως με την Νίκη Χαρδημητρίου και ερχόμαστε ξανά. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαστεργίου. Και είναι και πολύ δραστήρια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης. Εργατικό ατύχημα στις 8.30 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εργάτης καταπλακώθηκε από πάνελ μέσα σε κοντέινερ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον εργάτη στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς. Φρούριο το κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούπιο. Αύριο συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρία σε Αθήνα και σε άλλες πόλεις από κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες. Στη Θεσσαλονίκη δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου του ΠΑΜΕ και στην Καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Συνεχίζονται για έκτη μέρα κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων, διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο, πρώτες ελλείψεις σε αλιεύματα φάνηκαν ήδη στην αγορά. Φωτιά σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε εργοστάσιο Βαμβακιού στα Τρίκαλα. Σε πλήρη εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί επιχειρούν 220 πυροσβέστες. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ από τις 12 το μεσημέρι ως την λήξη του ωραρίου τους. Επίθεση με μαχαίρι από μαθητή σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 12.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και η παρέα μας μεγαλώνει. Είναι μαζί μας ο Θωμάς ο Τσίμπας. Θωμά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Εύ, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Επισκέψεις έχουμε, γενέθλια έχουμε, απάτες έχουμε.
1: Στην πολιτική πάντα υπάρχουν πράγματα για να πούμε.
2: Απάτες, γιατί είπες για την πολιτική.
0: Απάτες, όχι, δεν είπα για την πολιτική, είπα. Έχουμε γενέθλια, έχουμε επισκέψεις και έχουμε και απάτες, όχι στο ΝΕΦΚΑ, όχι στο... με τις εταιρείες δημόσιας.
2: Ότι πάντα γινόταν, αλλά εξαρθρώνονται τώρα, άρα το σύστημα δουλεύει καλά.
0: Σωστά, σωστά. Πάμε λοιπόν στα γενέθλια και στις επισκέψεις.
1: Τα είπες όλα.
0: Ωραία τα είπες.
2: Για κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνω τώρα που θα κατέβει ο Βαγγέλης. Ο Παύλος ο Μαρινάκης. Μαρινάκης, σε μένα το μυαλό μου πάει Βαγγέλης, αλλά λέω το Παύλος για αυτό. Τώρα που θα κατέβει λοιπόν υποψήφιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν είχε
1: στο μυαλό σου το Βαγγέλη το Μημαράκι που απουσίαζε από τα γενέθλια.
2: Όχι, έχω στο μυαλό μου τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Θα πάει
2: όταν μπορεί
0: θα...
2: να με καλέσει ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό...
1: Ωραία, ωραία. Το λύσαμε αυτό. Λοιπόν. Άρα δε, ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς αποκλείεται τελείως.
2: Ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, τον... ναι, θα περιμένει.
0: Φαντάζομαι.
1: Έχουμε υπηρεσιακό υπουργό.
0: Έτσι, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το Βασίλη τον Μπεκλάρη.
1: Το Βασίλη,
0: λοιπόν,
1: το Μπεκλάρη,
0: μίλησες
1: ωραία
0: για την πρώτη απουσία χθες του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Είχαμε και βέβαια αυτές που περιμέναμε. Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμαλή και Νικοδένδια. Ή μου φεύγει κάτι, Θωμά.
1: Ναι, αυτές είναι 34 απουσίες και...
2: Ποιος ήταν?
0: Τι λες ρε, εσύ έχετε πόσους...
2: Α, ήταν, ήταν ο Φλωρίδης, ναι, με τη σημαία, σωστά. Για, ναι, ας τα πει ο Θωμάς, μην τα πούμε εμείς.
1: Από τη χθεσινή εκδήλωση λοιπόν για τα 52 γενέθλια που είχε ένα καθαρά προεκλογικό παλμό και κλίμα η όλη εκδήλωση, δεν έχουν σημασία οι παρουσίες που υπήρξαν. Ήταν πάρα πολλοί υπουργοί, μεταξύ των οποίων ο κύριος Περακάκης, ο κύριος Φλωρίδης, που αποθανατίστηκε σε φωτογραφία και με κρατώντας και τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Γεωργιάδης και άλλοι πολλοί. Αυτό που έχει σημασία είναι οι απουσίες. Απουσίαζαν οι τελευταίοι τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Μημαράκης, οι δύο εκ των οποίων διετέλεσαν και πρωθυπουργοί. Καλό θα είναι λοιπόν στο Μαξίμου να αφήσουν στην άκρη τις χαρές για την επιτυχία της εκδήλωσης, της γενέθλιας εκδήλωσης, και ας αναζητήσουν τα πραγματικά αίτια της απουσίας των τριών πρώην πρόεδρων του κόμματος.
0: Καλά τώρα να... εσύ Θωμά να σου πω κάτι όμως. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα, εντάξει, ήταν σίγουρο ότι δεν θα πήγαινε. Ο Κώστας Καραμαλής εδώ και χρόνια έχει πάρει κάποιες αποστάσεις, δηλαδή δεν έπεσε και κάποιος από τα σύννεφα, ας πούμε.
1: Βιάστηκε, σώθηκε. Και με διέκοψες γιατί θα έλεγα, γιατί απουσίαζε ο Κώστας Καραμαλής.
0: Είχε μια υποχρέωση.
1: Δεν ήταν απλή υποχρέωση. Ήταν κεντρικός ομιλητής στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ
2: Νεολαίας. Σήμερα δεν είναι αυτό.
1: Το οποίο θα είχε την ομιλία ο Κώστας Καραμαλής και φυσικά θα προέβαλε και τις δικές του κυβερνητικές πρωτοβουλίες όταν ήταν πρωθυπουργός και το άνοιγμα που είχε κάνει στις μεγάλες δυνάμεις της Ανατολής και κυρίως στην Κίνα.
0: Ωραία. Οπότε ήταν καλυμμένος, λοιπόν, να το πούμε έτσι.
1: Μια κίνηση λοιπόν του Κώστα Καραμαλή,
0: ναι,
1: που περιέχει και αφήνει και μια αιχμή προς το Μέγαρο Μαξίμου, του στέλνει ένα μηνυματάκι ότι κοιτάξτε κύριε, δεν είναι η διπλωματική τρέχουσα κυβερνητική, η διπλωματική γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση μονοδιάστατη, αλλά πρέπει να είναι πολύ διάστατη.
2: Είναι και η επίσκεψη Ρούμπιο από σήμερα στην Αθήνα, η οποία με αυτή τη λογική που το λες έχει έτσι και μια άλλη διάσταση
1: βέβαια,
2: αυτή η παρουσία του Κώστα Καραμαλή σε αυτή την εκδήλωση. Ναι.
1: Ναι.
0: Και εγώ θέλω να μου απαντήσει για Βαγγέλη Μεϊμαράκη, γιατί και ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας, ανέβασε και μια φωτογραφία στα social για εκεί που ήταν, ας πούμε, που ήταν μια υποχρέωση σοβαρή. Ναι, στη Βενετία. Καλά, δεν πήγε για ταξίδια να ψυχήσει Βασίλη Πεκλάρη. Πάμε στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, δεν ξέρω γιατί.
1: Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε πολλές δουλειές στις Βρυξέλλες, όπου είναι ευρωβουλευτής, και δεν μπορούσε να απουσιάσει.
0: Βέβαια, όλους τους, έτσι, τους περιελάμβανε το μήνυμα που έγραψε στα social ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι και εγώ είχα μια δύσκολη μέρα, αλλά είμαι εδώ.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης μας έχει συνηθίσει, ασχολείται πάρα πολύ με τα social και κυρίως το μήνυμα δεν ήταν προς τους πρώην πρόεδρους του κόμματος, ήταν προς τον κύριο Δένγια, με τον οποίο είναι υποψήφιοι και στην ίδια εκλογική περιφέρεια στην Αθήνα.
2: Ποιος?
1: Είναι συνυποψήφιοι, Άδωνης Γεωργιάδης και Νίκος Δένγιας.
2: Λοιπόν,
1: οπότε
2: για,
1: εκεί
2: να πάμε...
1: ήταν το μήνυμα του κυρίου Γεωργιάδη και όχι προς τον κύριο Καραμαλή.
0: Α, μάλιστα, πήγαινε εκεί μόνο. Okay.
1: Τον κύριο Μημαράκη, ναι, για υπουργούς καθαρά.
2: Τώρα, τι έχουμε, ο Ρούμπιο που λέει και πάμε, έρχεται απόψε, αλλά πάμε,
1: ναι,
2: αύριο είναι οι συναντήσεις.
1: Και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, Βασίλη και Εύφη, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ενισχύονται και βαθύνονται και αναδεικνύεται ο ρόλος της χώρας μας ως ένας παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Συγχρόνως όμως έρχεται και σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν έντονες. Υπάρχουν τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το γενικότερο πλαίσιο, το απόγευμα περιμένουμε και την άφηξη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, που το ταξίδι του δεν συνδυάζεται, να το σημειώσουμε αυτό, και με την επίσκεψη στη Τουρκία. Παλιότερα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, όταν ερχόταν στην Ελλάδα, πήγαιναν μετά τη συνέχεια και στη Τουρκία. Αυτό για πρώτη φορά δεν υπάρχει και βλέπει μεμονωμένα την χώρα μας και με τον τρόπο αυτό ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να στηρίξουν και να υποστηρίξουν ακόμη περισσότερο το σχήμα 3-1 που έχουν, στο οποίο συμμετέχουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αύριο θα έχουμε την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου που προβλέπεται μεταξύ άλλων να υπογραφούν και τρεις συμφωνίες και κείμενα συνεργασίας.
2: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά?
1: Ναι, ναι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σύμφωνα τώρα με διπλωματικές πηγές, αύριο που ξεκινάει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου θα υπάρχει και η συνάντηση, η κατηδία συνάντηση του κυρίου Ρούμπιο με τον Έλληνα ομόλογο, τον Γιώργο Κεραπετρίτη, και οι δύο υπουργοί θα έχουν τη συνάντηση στις 9 και στις 9.30 θα κάνουν και δηλώσεις και λίγο αργότερα μετά τις δηλώσεις θα κηρύξουν και την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Αμέσως μετά ο κύριος Ρούμπιο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου και θα έχει τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά είναι...
0: Μάλιστα,
2: ωραία. Έχουμε λοιπόν ενδιαφέροντα πράγματα, ναι, στο διήμερο αυτό.
1: Κοίταξε, η ενέργεια είναι ένα από τα... και καλά, η στρατιωτική συνεργασία είναι τα βασικά θέματα που θα ασχοληθούν και η ενέργεια έχει ακόμη έναν ιδιαίτερο ρόλο, γιατί συμμετέχουν και πολλές αμερικανικές εταιρείες στα ενεργειακά project που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά υπάρχει και η επιθετική ρητορική της Τουρκίας απέναντι σε διάφορα ελληνικά project όπου και μετέχουν και αμερικανικές εταιρείες. Και υπάρχει ενδιαφέρον για το τι θα γίνει σε αυτά.
0: Και θα δούμε βέβαια και τα αποτελέσματα των συνομιλιών που θα έχουν σίγουρα ενδιαφέρον. Θωμά Τσιμπέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να παραμένουμε έτσι στο χώρο της πολιτικής, που δεν έχει να κάνει ακριβώς με πολιτική, αλλά άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας να αναφέρεται στο θέμα και στα προβλήματα που έχουν οι αλλοίς, και μάλιστα είπε ότι θα υπάρξει, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει οικονομική στήριξη για τους αλλοίς που αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Εξάλλου υπήρξε και μία συνάντηση χθες με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο, όπου πήρε το υπόμνημα από τους αλλοίς. Η Ελένη Ιατρού είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας πει τι ακριβώς τώρα γίνεται με τους ψαράδες μας.
1: Γεια σας. Καλημέρα, Ελένη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Έχουν γίνει μόνιμοι κάτοικοι της παραλίας της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Είναι ωραία εκεί.
1: Είναι πολύ ωραίο το ντεκόρ. Σε παρακαλώ.
2: Και το ντεκόρ και
0: οι άνθρωποι έχουν προβλήματα.
2: Όχι, βέβαια. Τους ρώτησε, τους είδα το Σάββατο και είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Θα σας πω ότι μου έλεγε ο κ. Σταλουτζής, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ότι έχει να κάνει με τις μηχανότρατες, δηλαδή τα μεγάλα, τα βαριά σκάφη, σε κάθε 100 ευρώ αλίευμα μέχρι. Πριν τη ραγδαία αύξηση, ναι, ναι, η εκτείναξη των τιμών των καυσίμων που συνδέεται με τη Μέση Ανατολή και αυτό το διεθνές ράλι των τιμών, από τα 100 ευρώ σε αλίευμα, τα 60 πήγαινε στα καύσιμα. Τώρα, από τα 100 ευρώ που θα πάρουν από το αλίευμα, τα 200 ευρώ είναι μόνο καύσιμο. Οπότε σου λέει, και να μην σταματούσαμε εμείς με την κινητοποίηση, διεκδικώντας αυτά που διεκδικούμε, κατά βάση φθηνό καύσιμο, δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε την τράτα ή το γρυγρί μας.
2: Θα πήγαιναν πολύ ακριβά τα ψάρια, που ούτως ή άλλως βέβαια
1: μα
2: είναι
1: θα
2: ακριβά.
1: Συγγνώμη, όταν έχεις έσοδα 100 ευρώ από την ψαριά σου, μπορείς να δώσεις 200
2: λέω,
1: σε καύσιμο.
2: Θα πάνε πάνω.
1: Όχι,
2: τα ψάρια.
1: Είναι κάθετη. Θα πάνε,
2: παραγωγή,
1: θα πάνε στο Θεό. Θα
2: ανεβαίνανε πάνω και άλλο επάνω, γιατί βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό αυτή τη στιγμή τρώει χτιοτροφείου. Γιατί να φας την πελαγή και την τσιπούρα, ξέχνα το.
0: Να παίρνεις σαρδέλα. Να παίρνει ναι, σαρδέλα.
1: Πούρα, λαβράκι, κατά βάση ηχθειοτροφή. Και επειδή μιλάς για ηχθειοτροφείο, το 2025 97.000 τόνοι τσιπούρας και λαβράκι ύψους 670 εκατομμυρίων
2: έτσι,
1: ευρώ έφυγαν για εξαγωγές.
2: Φεύγουν έξω, σωστά.
1: Φεύγουν για έξω. Τι γίνεται, πώς λειτουργεί το ηχθειοτροφείο? Παράγουν ότι ο Έλληνας αγαπάει το φρέσκο ψάρι.
2: Ναι.
1: Οπότε καλύπτεται η αγορά με φρέσκα, τα παίρνουμε και τα παίρνουν πάρα πολύ τα φρέσκα ψάρια. Αυτά προτιμούμε και έρχεται το ηχθειοτροφείο συμπληρωματικά να κουμπίσει και να καλύψει ανάγκες. Μέχρι τώρα από τον Ελοπή μας έχουν πει από τον ελληνικό οργανισμό των ηχθειοτροφείων.
2: Και αυτά κρυβήναν πολύ.
1: Θα κρυβήνουν κι άλλο αν
2: ήταν. Εγώ την έβλεπα στη Λαϊκή 6 ευρώ την τσιπούρα, πήγε δεκάρικο. Και...
0: Καλέ να παίρνεις σαρδέλες που παίρνουμε οι λαϊκοί άνθρωποι και είναι και πιο φτηνά.
2: Στην λαϊκή
0: κολλήσει εκεί με τις τσιπούρες.
2: Καλά, να πάρεις κάτι
1: εγώ
2: και σκάραζε.
1: Πάντως και στην λαϊκή.
0: Εμένα είναι το αγαπημένο μου ψάρι βέβαια η τσιπούρα.
1: Και εγώ την αγαπώ πολύ. Όταν είναι αλανιάρα βέβαια και ελευθέρα ζωσκή,
0: την
1: αγαπώ ακόμα πιο πολύ. Αλλά μόνο δεν την κοιτάω, δεν την αγοράζω. Ηχθειοτροφείου παίρνω.
2: Για την τσιπούρα το λέμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όχι μόνο για την κότα.
1: Όταν βλέπεις την τιμή βέβαια από πάνω ζαλίζεσαι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τη διαφορά.
1: Μια φορά την καταλαβαίνει αν τη φας,
2: θα καταλαβαίνει.
0: Μάλλον δεν έχω φάει.
1: Θα το καταλάβει και στην τσέπη σου, βέβαια. Να πούμε ότι το ψάρι είναι. Πρέπει να υπάρχει
2: ευρωπαϊκή
1: διατροφή μας. Ναι.
2: Αλλά εντάξει.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν μάχη μέσα στη θάλασσα για να ρίχνουν τα καίκια και να μας τροφοδοτούν με ψάρι. Είναι.
0: Και τι σου είπανε, Ελένη, επειδή ξέρουμε ότι έχεις πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις, περιμένουν κάποιες απαντήσεις, γιατί χθες είχαν μια συνάντηση.
1: Ζητάνε επίμονα συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια.
2: Δεν
1: τον έχουν δει ακόμη. Κάτι διαφαίνεται από αυτό που είπε η ΕΦΗ, ότι ο Πρωθυπουργός είπε θα το δούμε. Πρώτον, λέει ο κύριος Σταλουτζής,
0: δεν
1: υπάρχει
0: είναι
1: το
0: σίγουρο
1: μπροστά.
0: Ότι το θέμα αφορά το Υπουργείο του κυρίου Κικίλια. Γιατί λέει ο κύριος Κικίλιας
2: ναι,
0: σε μια συνέντευξη
2: το
0: που τον είδα χθες,
2: ναι, το...
0: ότι έστειλε το υπόμνημα και στο αγροτικής ανάπτυξης και στο οικονομικών.
1: Από το αγροτικής ανάπτυξης περιμένουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία από κάθε πρόγραμμα δεσμεύονται χρήματα. Άσχετα, μπορεί να είναι για εξυγχρονισμό το πρόγραμμα. Όπως η Γαλλία λέει, έκανε μια δέσμευση. Είναι κανονισμός αυτός. Παίρνεις το πρόγραμμα και ένα ποσοστό από αυτό το πρόγραμμα το κρατάς για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Τώρα σου λέει με το καύσιμο εκεί που έχει πάει είναι έκτακτη ανάγκη. Έπρεπε να κρατήσετε αυτά τα χρήματα, να μας τα δώσετε. Διαφορετικά, βρείτε τον τρόπο. Τι ζητάνε από την τιμή του πετρελαίου, αυτή που είναι για τους αλλοίς αυτή τη στιγμή, να πάει 50 λεπτά κάτω και να μπορέσουν να μπουν στις θάλασσες. Να σας πω τα παρατράγουδα τώρα, γιατί χθες οι ίδιοι οι ψαράδες εντόπισαν στην επαρχιακή οδό Αγγελοχωρίου Αγίας Τριάδας έναν έμπορο, ο οποίος μέσα στο.
2: Τώρα βγήκαν στο κυνήγι ψαράδες.
1: Έτυχε, μου είπανε, περνούσε από εκεί, αλλά πολύ φοβάμαι ότι βγαίνουν και στο κυνήγι.
2: Έτσι ξέρουν τώρα και μεταξύ
1: τους εμπόρους. Στον δρόμο δίπλα στο χωράφι γινόταν η συναλλαγή, που αυτό είναι βαριά. Τελωνιακή παράβαση. Πρέπει να τελωνιστεί.
2: Φωνάξανε αστυνομία.
1: Εννοείται, φωνάξανε και το πρόστιμο ήταν 1.000 ευρώ. Είναι παραμένει άγνωστο η ποσότητα των ψαριών, όπως και το είδος των ψαριών, αλλά και ο έμπορος. Από πού ήταν, ήταν δικός μας, ήταν εισαγόμενος, να το πούμε γι' αυτό. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλες ποσότητες από την Τουρκία που ερχόντουσαν και που τώρα δεν μπορούν να έρθουν. Δεν ξέρουμε. Τι παράβαση υπάρχει τώρα, γιατί αυτό αν δεν γινόταν η καταγγελία που μπορεί να υπάρχουν και άλλες διακινήσεις τέτοιων ψαριών, θα έρχονταν στο πιάτο μας. Έχουμε μια τελωνιακή παράβαση. Πρέπει να εκτελωνιστεί στην ιχθυός Καλαμιχανιώνας. Δεύτερον, μια υγειονομική παράβαση.
2: Καλά, προφανώς.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πού στο χωράφι γίνεται δίπλα στο δρόμο.
2: Καλά,
1: μια συναλλαγή με ποιες υγειονομικές προϋποθέσεις και μια φορολογική παράβαση.
2: Εντάξει, ναι.
1: Είναι πάρα όλα. Πολύ. Δεν θα σας πω για τις λαϊκές αγορές που
2: δεν
1: αδειάζουν.
2: Δεν πέφτουν τα σύννεφα, βέβαια, αλλά εντάξει. Okay.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Μάλιστα, ο κ. Σταλουτζής μας είπε: ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο. Πρέπει να μας καταλάβουν. Ούτως ή άλλως δεν θα βγαίναμε, δεν θα ρίχναμε τα καίκια μας. Περιμένουμε από την πλευρά της κυβέρνησης, λέει, όπως ήρθαν και οι άλλοι αρχικοί κομμάτων.
2: Ναι, η κυβέρνηση πέσω αυτό γιατί εμένα μου το λέγανε την Παρασκευή. Πήγαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη εκεί. Ήμουν κάτω στο Ρουμάνι.
0: Αν πήγαινε και ο Πρωθυπουργός, θα έπρεπε να απαντήσει.
1: Μια επικοινωνία ενός κυβερνητικού υπουργικού στελέχους.
0: Μα χθες υπήρξε συνάντηση.
2: Τώρα, εμένα απέναντι και μου λέγανε εδώ μένει απέναντι στο Ελέκτρα Παλάς γιατί είχε έρθει για την εκδήλωση του Σαββάτου με το Σαμουήλ και αυτά τα λείψανα. Τα οστά, συγγνώμη, τι είναι, τα κάρα.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε στο θέμα.
1: Τσάρου Σαμουήλ, στη Βουλγαρία.
2: Και ήταν, λέει, μένει εδώ απέναντι και δεν έχει έρθει να μας δει και έχουν έρθει οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή ακούγεται πολύ ότι κυκλοφορούν στην αγορά τουρκικά ψάρια.
0: Υπάρχουν συναντήσεις.
2: Αυτό τώρα το ξέρουμε.
1: Είναι αποδεδειγμένο αυτό που λέμε. Κοίταξε,
2: τουρκικά ψάρια από το Αιγαίο κιόλας, έτσι, δηλαδή οι θάλασσες έχουν.
1: Πηγαίνουν από τη Χαλκιδική, τα ψαρεύουν και
2: από ψαράδες όμως από την Τουρκία, που κάποιοι μπορεί να κάνουν εισαγωγές.
1: Αυτό ακούγεται. Ενδεχομένως να ισχύει. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.
2: Εντάξει, εδώ πέρα δεν είναι θέμα υγειονομικό.
1: Γιατί δεν είναι, ποιος το λέει ότι δεν είναι.
2: Ναι, δεν ξέρω,
1: αν έρχονται, πώς έρχονται. Και, καταρχήν το ότι δεν το ξέρουμε, αυτομάτως είναι. Και τελωνιακό και φορολογικό και υγειονομικό.
2: Ναι.
1: Και τι έλεγχοι θα γίνουν και πώς θα κρατήσει αυτή η κινητοποίηση και πού θα πάει αυτή η ιστορία. Και δεν είναι μόνο εδώ. Προσέξτε να δείτε. Έχει, ναι. Έχουμε τις ιχθυόσκαλες, οι τέσσερις μεγάλες, ας πούμε, είναι Μηχανιώνα, η οποία είναι δεύτερη σε όγκο πωλήσεων μετά τον Πειραιά. Είναι όμως η πρώτη σε παραγωγικά λιεύματα, γιατί τα πολλά τα ψάρια είναι εδώ πάνω σε εμάς. Άρα έχουμε Μηχανιώνας, Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Βόλου και μετά είναι και Καβάλας. Αυτές προσπαθούν να τις κρατήσουν, μπαίνουν και αυτοί στο χώρο των κινητοποιήσεων. Κλειστές. Είδαμε κινητοποίηση με τα καΐκια να υπάρχουν και μέσα στη Θεσσαλονίκη από την περασμένη Τετάρτη. Βγήκανε και στον Πειραιά, ετοιμάζονται και στην Κρήτη, όπως είπες. Και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Μαζί με το πετρέλαιο, ζητάνε βέβαια και να υπάρχει μια πρόγνωση και μέρημνα για αποζημιώσει ό,τι αφορά τις ζημιές που κάνουν στα δίχτυα τους και τα μηχανήματά τους από κοιτώδη και δελφίνια, όπως και από το φυτοπλανκτόν κάθε άνοιξη, από τον υπερτροφισμό.
2: Μάλιστα. Τα πράγματα είναι δύσκολα ακόμα και θα παραμείνουν έτσι, οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία και θα τα βλέπουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλληνα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Για το ρεπορτάζ, ήταν η Έλληνα Ιατρού και εμείς συνεχίζουμε μουσικά μέχρι το δελτίο, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 και έχουμε κάτι αδερφή.
0: Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία είναι πάρα πολύ καλή στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
2: Τι να κάνουμε, να βγούμε, επίσης... γιατί μας το λες, να βγούμε με τα αυτοκίνητά μας στους δρόμους, να τρέχουμε, είναι ευκαιρία.
0: Άκου τώρα τι με ρωτάει, γιατί το λέω. Γιατί κάποιος μπορεί να βγει τώρα από το
2: σπίτι
0: του.
2: Όχι, εγώ τώρα έτσι ένιωσα, όταν το άκουσα από σένα, λέω, ευκαιρία, αφού δεν έχει ποτηλιάρισμα, να πω μια περιφερειακή μια βόλτα,
0: λοιπόν...
2: να κόψω πάνω κάτω το δρόμο.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, δεν τα βγάζουμε, δεν τα βγάζω πέρα με τον Μπεκλάρη σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προχώρησε σε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και χειράνθρωποι. Ανάμεσα τους φέρεται να έχουν συλληφθεί και αρχηγικά μέλη. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, δήλωσε ότι έχει σημασία την σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αρκετές ακόμη πόλεις, κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απέναντι στην επίσκεψη Ρούμπιο.
2: Με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος θα επιτρέπει τον άμεσο αποκλεισμό μιας χώρας από την ενιαία αγορά λόγω αθέμητων εμπορικών πρακτικών, μέτρο που στρέφεται σαφώς κατά της Κίνας, αν και η χώρα δεν κατονομάζεται ρητά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η διεθνής ηθική των μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021 η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανόνασή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, είπε ο κ. Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα ως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες, δεξαμενοπλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη, με το ένα να βυθίζεται και να αγνοείται το πλήρωμά του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, διέταξε το στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής λωρίδα της Γάζας και να προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια παραμονή της 3ης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.
3: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έκτη μέρα του Οκτωβρίου, τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι από την Ίσα Καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, εδώ στο Ραδιοθαλόμο της Κομωτινής. Ο Σαμί Καραμπουλιούκολου στην Τράπεζα του Ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Εφημίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου και να πάμε να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο της Ρουσίας με την Ουκρανία. Δύο είναι νεκροί σε μια από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις με δρόνες στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Ουκρανία ξεπάγγειλε περίπου 650 ντρόνες εναντίον της πρωτερούσας της Ρωσίας τη νύχτα. Είχαμε αντίστοιχα ρώσικα πλήγματα σε κέντρα δεδομένων σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Στην άλλη πλευρά, το Ατλαντικό Πρόεδρος τον είπε ο Τραμπ επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς την αγορά αφορολόγητης ποικιλίας πετρελαίου δίζελ. Στη Μέση Ανατολή, η διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ δεν έχει πλέον κανένα νόημα, κρίνει ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσιάν, μπερδεύοντας πολύ περισσότερα τα πράγματα που είναι έτσι κι αλλιώς μπερδεμένα και περιμένει ο κόσμος μια απάντηση για το τι θα γίνει στην επόμενη μέρα. Στη Γάζα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ, ο κ. Γκουτέρες, λίγο πριν αποχωρήσει, συνηγόρη υπέρ μιας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός άμεσα. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανησυχεί βαθύτατα για την ισχυρή κλιμάκωση των μαχών, καθώς η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη χώρα, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Φιντάν ήταν πιο διπλωματικός και υπό τη αναζήτηση διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούτι της Ιεμένης, πώς ατολίζονται για την ώρα. Χτες είχαμε και την κοινή συνεδρίαση υπουργών άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιωνίου. Έχουμε και την κοινή δήλωση νέες μορφές συνεργασίας με έμφαση σε αμυντική ασπίδα για μια νέα επιχειρησιακή αρχιτεκτονική αντεκτική στις κυβερνοαπειλές. Και έχουμε και την επίσκεψη πλέον του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Ρούμπερ, τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμετοχή στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ εν ώψη της επίσκεψης στην Αθήνα. Και αύριο ξεκινά και ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Τι συμφωνίες στο τραπέζι, θα δούμε ποια από αυτά θα περάσουν. Με αυτά λοιπόν θα πάμε και τους αλληλείς που συνεχίζουν και τις δικές σου έτσι κινητοποιήσεις, χωρίς να βγαίνουν τα πλήτα ή τα καράβια για αλληλεία, με αποτέλεσμα τα αποθέματα που πλέον δεν υπάρχουν να έχουν εξαντληθεί. Άρα ό,τι παίρνουμε από ψάρια και στη δική μας την περιοχή είναι τα ψάρια κυρίως που έρχονται από το εξωτερικό. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας για να δούμε τι γίνεται εκεί. Και Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στην Καβάλα, η είδηση που κυριαρχεί πέρα από τις κινητοποιήσεις βέβαια των αλλιέων είναι η υπογραφή του πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας για 30 χρόνια, την οποία υπέγραψαν η υπογραφή στην οποία προχώρησαν ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Όδωρος Μουριάτης, και εκπρόσωπος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Καβάλας στις δηλώσεις του, κλείνει μια υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια. Ο Δήμος Καβάλας τώρα θα ξεκινήσει τις μελέτες και τα έργα που πρέπει να γίνουν από την είσοδο της ακτής εκεί περίπου μέχρι το μετρό. Και στόχος τους βέβαια είναι να δημιουργήσουν μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την Καβάλα, για τους καβαλιώτες. Θα δημιουργηθεί ένας νέος πόλος έλξης για τον τουρισμό της πόλης και την ευζοία των κατοίκων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηβούπολης Καλαμίτσας, ο κύριος Νίκος Μωυσίδης. Είναι άνθρωποι που δουλέψανε πολύ και κινητοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια για τη διεκδίκηση της ακτής. Να θυμίσουμε ότι είχαν συγκεντρώσει και 8.000 υπογραφές από κατοίκους της Καβάλας για το θέμα αυτό. Ανέφερε λοιπόν ο κύριος Μωυσίδης, περιμένουμε από εδώ και πέρα να ξεκινήσουν τα έργα. Μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό από το επόμενο καλοκαίρι, τόσο από πλευράς Δήμου Καβάλας όσο και από την ΕΤΑΤ. Κατά τα άλλα, Υπάρχει μία μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ με θέμα παραγωγή, απασχόληση και αηφόρος ανάπτυξη, η οποία εξετάζει τα μεγάλα προβλήματα που εμποδίζουν την αναπτυξιακή πορεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και η παρουσίαση αυτής της μελέτης θα γίνει σε λίγες ημέρες στην Καβάλα, συγκεκριμένα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Εργατοπαλλητικό Κέντρο της πόλης. Η παρουσίαση θα γίνει από τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Γεώργιο Αργίτη, και αυτή η εκδήλωση είναι των Εργατοπαλλητικών Κέντρων Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καβάλας, τον κύριο Κώστα Γαντρουλίδη, η αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας είναι ένα απόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας, και σε αυτό το πλαίσιο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρέπει να αναλυθούν στο πλαίσιο γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Είπαμε για τους ψαράδες μας, οι κινητοποιήσεις και έδωσε εξέλιξη κλειστά τα περισσότερα ιχθυοπολία της πόλης. Και να ολοκληρώσω θυμίζοντας ότι αύριο στο καλογερικό στο λιμένα της Θάσου θα γίνει αυτή η εκδήλωση του Επιμελητηρίου Καβάλας στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και του τομέα της μαζικής εστίασης, μια υπηρεσιακή συνάντηση που αφορά όλα τα καταστήματα μαζικής εστίασης με σκοπό την ενημέρωση για την ορθή τήρηση των τιμοκαταλόγων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
0: Και είναι και μια προετοιμασία νομίζω για τον χρόνο πλέον τα σου λέω αυτή η εκδήλωση, για να είναι και καλύτερα προετοιμασμένοι όσοι έχουν τα καταστήματα.
1: Έτσι, και δεν θα γίνει μόνο στο νησί της Θάσου η εκδήλωση αυτή, αλλά μετά το Θάσο θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, στο υπηρετικό τμήμα του νόμου της Καβάλας, για να ξέρουν όλοι πώς θα πρέπει να κινηθούν το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και εμείς να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ένα νέο κρούσμα ευρωγιάς προβάτων που εντοπίστηκε σε ξενοτροφική μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, στην κοινότητα των Μποροίων. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα απαιτούμενα πρωτόκολλα που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βάσει αυτών η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση, ξεκίνησε και η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και η υγειονομική ταφή των 240 ζώων εκτροφής με στόχο την ανακοπή αλυσίδα μετάδοσης. Στο μεταξύ, με στόχο την ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τα βασικά μέτρα βιοασφάλειας της εκμεταλλεύσης εγωπροβάτων, κυρίως για την πρόληψη ασθενειών ευλογιάς και πανόλης, αλλά και την τήρηση του ενημερωμένου ημερολογίου απολυμάνσεων και κινήσεων, που θα πρέπει στο εξής να έχουν οι κτηνοτρόφοι, δηλαδή να κρατούν ένα ημερολόγιο εισόδων-εξόδων ζώων, οχημάτων, επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε συνέλευση του Εγωπροβατοτροφικού Συλλόγου Σερών, παρουσία και κτηνιάτρων. Με σκεπτικισμό οι ΣΕΡΕΙ κτηνοτρόφοι παρακολουθούν την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ξεκινήσει εντατικούς σερολογικούς ελέγχους, αιμοληψίες δηλαδή, έως το τέλος Δεκεμβρίου, με σκοπό την ανίχνευση αντισωμάτων για την ευλογιά των εγωπροβάτων, σε μια προσπάθεια να δουν αν έχει γίνει χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων, καθώς οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην επιστημονική χαρτογράφηση της νόσου και στη διερεύνηση του ενδεχόμενου να έχουν πραγματοποιηθεί οι παράνομοι εμβολιασμοί, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει επίσημη εμβολιαστική στρατηγική, δεν έχει εγκριθεί μάλλον στη χώρα μας. Όπως αναδείχθηκε τώρα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σερεί κτηνοτρόφοι αγωνιούν και για την έναρξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ, η οποία καθυστέρησε, όπως επίσης και για την ενίσχυση που ζητούν για τις ζωοτροφές, για το κόστος των ζωοτροφών από την πολιτεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού των ζώων. Και ενώ το λειτουργικό κόστος των κτηνοτροφικών μονάδων πολλαπλασιάστηκε, δήλωσε στην ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος του Εγωπροβατοτροφικού Συλλόγου Σερών, ο κ. Στάσος Γεωργίνης, η μείωση της παραγωγής γάλακτος έχει μειωθεί. Όπως υποστήριξε σήμερα το πρωί, στην ΕΡΤ Σερών, τα ζώα, τα οποία ήταν συνηθισμένα στην ελεύθερη δόσκηση, παράγουν έως και 40% λιγότερο γάλα, γεγονός που, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων. Στόχος διαρρηκτών, για να αλλάξω θέμα, έπεσε ο δεύτερος παιδικός σταθμός του Δήμου Σερών, όταν άγνωστοι παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Οι δράστες αφαίρεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ κτλ. Όπως και ένα ηχοσύστημα που περιείχε στο σταθμό, ενώ παράλληλα άρπαξαν και ποσότητες τροφίμων που προορίζοντας για τις ανάγκες σύντησης των παιδιών που φιλοξενεί ο παιδικός σταθμός. Οι εργαζόμενοι, μόλις είδαν την κατάσταση, ενημέρωσαν τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ερών, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο χώρο, προχώρησε και ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Θα σας μεταφέρω στον Δήμο Συντικής, όπου εκεί υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΔΕ. Το μνημόνιο υπέγραψαν από την πλευρά του Δήμου ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Στάτσιος, και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΔΕ, ο κ. Καβαφάς, παρουσία και του ΣΕΡΕΟ Γενικού Γραμματέα του οργάνου, του κ. Κοτσαμπά. Στόχος δεν είναι άλλος από τη μία ουσιαστική και οργανωμένη συνεργασία με επίκεντρο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και μάλιστα ο Δήμος Συντικής είναι και από τους πρώτους της χώρας που έχει προχωρήσει σε ένα τέτοιο σύμφωνο συνεργασίας. Και μέσω αυτού τώρα το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΔΕ θα αναλάβει τη σύνδεξη εξειδικευμένων μελετών για την καταγραφή των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων του Δήμου, την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, αλλά και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων και παρεμβάσεων με στόχο, τι άλλο, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Τα πρώτα στάδια θα ξεκινήσουν με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης τοπικής αγοράς, την καταγραφή των προβλημάτων, την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη έτσι, κατεύθυνση στρατηγική και από τη Δημοτική Αρχή για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Σήμερα το απόγευμα, έξω από το Δημαρχείο, η τομεακή οργάνωση του ΚΚΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Κεντρικό σύνθημα, καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα της πολεμικής εμπλοκής. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ανεπιθύμητος. Πρόκειται για τη σειρά συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται πανελλαδικά ενάντια στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς το συγκεκριμένο κόμμα έχει κηρύξει τον Αμερικανό αξιωματούχο ως ανεπιθύμητο. Ολοκληρώνω με έναν θεσμό, που κρατάει πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα 24 στην πόλη των Σερών, για όσους αγαπούν ή θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα κλασικής παιδείας. Φέτος συμπληρώνεται η 24η διδακτική περίοδος, η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη, κάθε Τετάρτη άλλωστε στις 7, στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καρταντζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών. Είναι αυτό το ραντεβού όσων αγαπούν τα μαθήματα κλασικής παιδείας. Εισηγητής του πρώτου μαθήματος για τη φετινή χρονιά είναι ο εμπνευστής της όλης προσπάθειας, πρώην δήμαρχος και φιλόλογος Ζήσης Μικλιάγκας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο ελληνικός πολιτισμός διαχρονικά». Το πνευματικό συμπόσιο, όπως είναι τελικά τα μαθήματα κλασικής παιδείας, τιμούν με εισηγήσεις και παρεμβάσεις τους κάθε χρόνο εξαιρετικοί πνευματικοί άνθρωποι των ΣΕΡΟΝ, αλλά και πανεπιστημιακοί και συνεργάτες από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Αξίζει να σας πω ότι η ανταπόκριση του κοινού είναι πάρα πολύ μεγάλη, γι' αυτό και έχουμε φτάσει στα 24 χρόνια, από ανθρώπους που παρακολουθούν έτσι τα μαθήματα και τους ενδιαφέρει η ιστορία, η φιλοσοφία και γενικότερα ο πολιτισμός. Ιδιαίτερη αναφορά στο πρώτο μάθημα θα γίνει και στις ενότητες επιστήμη και φιλοσοφία, όπου εκτός από τον κύριο εισηγητή θα συμμετέχουν και πολύτιμοι και βασικοί συνεργάτες αυτής της προσπάθειας, όπως είναι η εκπαιδευτική θεολόγης Ανδρονίδης και ο Γιώργος Κοστούρας. Και όπως είπα, τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη και θα γίνονται και φέτος κάθε Τετάρτη στις 7 στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών.
0: Νομίζω θα λένε τα μαθήματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο πλέον, για να δούμε και μια άλλη πτυχή της ζωής, στη φιλοσοφία και την επιστήμη και πώς συνδυάζουν αυτά τα πράγματα σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα τα νέα από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε να έχεις ένα καλό απόγευμα και καλό υπόλοιπο της μέρας. Και εμείς λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύω. Εκεί στην Ορεστιάδα μας περιμένει με πολύ υπομονή επίσης η Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε τώρα κατά εκεί?
3: Εσύ τι λέτε, έχουμε ως πρώτο θέμα? Πρώτο θέμα η πυρκαγιά. Πρώτο θέμα η φωτιά στη Ρούσα, επάνω ψηλά. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα.
0: Ήσουν χτες όλη την ημέρα και σχεδόν. Έχεις μια εικόνα από κοντά.
3: Όλη την ημέρα. Όντως, καταρχήν αυτό που μου έχει μείνει από την χθεσινή μου παραμονή ήταν τα πρόσωπα των κατοίκων της Ρούσας. Αυτή η αγωνία και η θλίψη που νιώθαν και νιώθουν ακόμα και τώρα οι άνθρωποι από ό,τι μαθαίνω, γιατί μιλήσαμε το πρωί με αρκετούς τηλεφωνικά, η θλίψη στο πρόσωπό τους για το δάσος τους που τόσο αγαπούν, που τόσο φροντίζουν, που το ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά, που ας πούμε μου είπαν ότι άμα αφήσεις οπουδήποτε, σε ποιο σημείο, έτσι, όλο αυτό το νουόγκο αν μας αφήσεις, εμείς θα βρούμε τον δρόμο να γυρίσουμε πίσω. Είναι η φωλιά τους, είναι το σπίτι τους και το βλέπουν να καίγεται ένα σημείο εκεί της περιοχής που πραγματικά σε αποκαρδιώνει και σε στεναχωρεί βλέποντάς το. Ας είπαν ότι είναι και περιουσίες τους και έχουν και χωράφια οι άνθρωποι ανάμεσα στα δασικά συστήματα. Χθες είχαν πάρει τα κλαδιά, τα μεγάλα κλαδιά στα χέρια τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν και αυτοί. Σήμερα από ό,τι μου είπε ο κύριος Αλή που συνομιλήσαμε μαζί του στο ραδιόφωνο, έχουν ενεργό ρόλο στη κατάσβεση, κουβαλάνε σωλήνες, μάνικες, προσπαθούν οι άνθρωποι, είναι η εικόνα πιο καλή.
0: Είναι το σπίτι τους, είναι.
3: Ακριβώς. Η εικόνα είναι πιο καλή σήμερα, είναι πιο ήπια τα πράγματα, δεν φυσάει, δεν πνέουν άνεμοι ευτυχώς, γιατί χθες το μεσημέρι άλλαξε τα πράγματα, είχαμε έτσι μία, πώς το λένε, επιδείνωση της κατάστασης εξαιτίας των ανέμων. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, Καναντέρ και Πεζετέλ, και βεβαίως 4 ελικόπτερα. Επίσης είναι στη μάχη 265 πυροσβέστες, 59 οχήματα. Οι πυροσβέστες έχουν έρθει από διάφορα σημεία της Ελλάδας, από την Στερεά Ελλάδα, από την Θεσσαλία, από την Αττική, από την Ήπειρο, από την Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και εννοείται από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει έρθει από εχθές ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μικρό συντονιστικό κλιμάκιο, το οποίο και έτσι σχεδιάζει τους τρόπους παρέμβασης και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Έχει διασπαρεί σε πολλές εστίες. Έχει απλωθεί η φωτιά, αλλά δεν έχει την ένταση που είχε χθες το απόγευμα. Εννοείται ότι έχει κάψει μεγάλο πευκοδάσος, δρυοδάσος και χαμηλή βλάστηση και επίσης. Φοβήθηκαν κάτοικοι χθες στις Ρούσες μήπως η φωτιά περάσει στο δρόμο και έρθει στο χωριό τους, αλλά δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και τέτοιο ενδεχόμενο, λένε οι άνθρωποι από την πυροσβεστική. Αυτά.
0: Ευτυχώς. Νομίζω ότι θα είναι και επίσης και σήμερα μια δύσκολη μέρα, ελπίζοντας σε καλύτερα νέα.
3: Θα είναι δύσκολη υπό την έννοια ότι γίνεται δουλειά, ότι δουλεύουν συνεχώς τα μηχανήματα. Προς το παρόν δεν είναι αυτή, σου λέω, η πολύ έντονη εικόνα που επικρατούσε

0: είχε δηλωθεί κλοπή πριν από ένα μήνα σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης και βρέθηκε εδώ. Εκτός από το όχημα και τις πινακίδες καταστράφηκαν και δύο κινητά τηλέφωνα του οδηγού. Πάμε σε μια κινητοποίηση της Επιτροπής Ειρήνης στην Αλεξανδρούπολη και εμείς έχουμε σήμερα κινητοποίηση σε 6.30 το απόγευμα μπροστά από το Δημαρχείο για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Συντονίζεται αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σε μια σειρά δράσεων σεμιναρίων θα προχωρήσω και ημερίδων στα οποία συμμετέχει η περιφέρειά μας στα πλαίσια της εβδομάδας δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας με εκδηλώσεις που θα γίνουν στον Εύρο και στις 4 πόλεις του νομού, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, Δημότικο και Σουφλή, αλλά και στο νησί της Αιμοθράκης από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου. Έχουμε και την υποβολή προτάσεων για την ένταξη στις παρεμβάσεις σχεδίων βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ξεκινά από σήμερα στην περιοχή μας στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής. Να προχωρήσω και να πω ότι έχουμε και μια θελοντική αιμοδοσία που θα γίνει την Πέμπτη από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι από την Β' Ελμέ Εύρου, τους εκπαιδευτικούς της Β' Ελμέ Εύρου, στο εργατοϊπαλικό κέντρο της Οριστιάδας, με τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων Δημοτήχου, Λαβάρων και Μεταξάδων να προσέρχονται στο τμήμα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο Δημοτήχου, δηλώνοντας έτσι την προσφορά για την Τράπεζα Αίματος της Β' Ελμέ, η οποία μπορεί να καλύψει ανάγκες των μελών της και των οικογενειών τους. Αυτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και ευχόμαστε να πάνε τα πράγματα καλά εκεί στην περιοχή του Σούσα τουλάχιστον για τη σημερινή ημέρα και θα δούμε αύριο ημέρα να είναι πιο έτσι φωτεινή και μεγαλύτερες ελπίδες και να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Εμείς τώρα να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου προς τις περιφερειακές ενότητες της δικής μας και να πάμε στο θέμα των αλλοιών. Είναι ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα και θα παραμείνει από ό,τι φαίνεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες και καλές εξελίξεις. Έχει ετοιμάσει ένα θέμα η Βασιλική Μαχαίρα και έχει μιλήσει με τον κύριο Χάρη Γαγίδη από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αλλοιών. Να δούμε πού βρίσκονται, τι κάνουν και τι περιμένουν τις επόμενες μέρες.
2: Ναι, βέβαια. Μετά από ένα σύντομο ταξίδι χθες στη Θεσσαλονίκη, μια αντιπροσωπεία από Αλεξανδρούπολη, Πορτολάγος, Φανάρι, Κεραμουτή, Καβάλα, Χαλκιδική, συμπαρασταθήκαμε στους υπόλοιπους και ζημίξαμε τους υπόλοιπους συναδέλφους μας, Κατερινιώτες και Θεσσαλονικούς, Μηχανιώτες, Κρινιώτες κτλ. Κάναμε μια ειρηνική διαμαρτυρία, πήσαμε τη λεωφόρο λίγη συμβολικά για 15 λεπτά και στην πλατεία Αριστοτέλους. Και επιστρέψαμε πίσω το απογευματάκι και το ξημέρωμα στις 3 είμαστε στην Ιθιόσκαλα για ένα ελληνικό αποκλεισμό της Ιθιόσκαλας. Φυσικά κατεβήκανε λιγοστοί 5-6 άτομα αγοραστές με δύο γραφεία τρία που λάγανε κάτι λίγα εισαγωγής. Κινήσει. Υπάρχει το περιμένουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύονται στον Πειραιά να κάνουν μια στάση διαμαρτυρίας και στον Πειραιά. Κάνουν μια κατάληψη στην Ιθιόσκαλα, τη Χαλκίδα. Τώρα είναι και στον Πειραιά με τα ληφτικά σκάφη, στο κεντρικό λιμάνι. Μέχρι τις 12 ώρα θα κάνουμε μια διαμαρτυρία και από εκεί πέρα περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, από μέρα σε μέρα, τον Υπουργό και το Υπουργείο γενικά να μας ανακοινώσει τι μπορεί να κάνει για εμάς, για τα ζητήματα που του έχουμε θέσει. Η ενημέρωση που έχουμε από τον Υπουργό είναι ότι μέχρι σήμερα έχει βρει τα μισά από αυτά που προϋπολογίζει να μας δώσει. Τώρα το τι υπολογίζει να μας δώσουν και τι, ποια είναι τα μισά. Το κρατάνε τα σφράγια στο μυστικό, δεν μας έχουν πει τίποτα. Απλά έχουν σηκωθεί και άλλα λιμάνια, έχουν σηκωθεί και η Λέρο, η Κάλυμνο κτλ. Από εκεί από το Ανατολικό Αιγαίο, η Μυτιλίνη μαζί μας είναι η Χίο. Όλα όλοι έχουν ξεσηκωθεί, είμαστε σε κοινή γραμμή. Έχουμε ένα κοινό αγώνα και η παράκτη αλία και η μέση αλία, τα δηλαδή και οι μηχανότατες. Και περιμένουμε. Ήθελα να τον ενημερώσω τον κόσμο της Καβάλας ότι ό,τι ψάρι βλέπουν αυτή τη στιγμή στα ιχθυοπολία της πόλης είτε στις ψαροταβέρνες δεν είναι αλλιευμένο από ελληνικά αλλιευτικά σκάφη. Τα τελευταία αλλιευμένα από αλλιευτικά σκάφη ψάρια που κυκλοφόρησαν στην Καβάλα ήταν την περασμένη Πέμπτη το πρωί.

0: Όλα τα ό,τι ψάρια βλέπετε, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτά. Είναι εισαγόμενα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Αυτό ήθελα να ενημερώσω και το κοινό σας, να ξέρει ότι αν πάει να αγοράσει από κάποιο ιχθυοπολείο αυτή τη στιγμή ψάρια, τα ψάρια δεν είναι δικά μας. Δεν ξέρω αν είναι λεγμένα, δεν έχουν πέρασει από την ηχθυόσκαλα. Όπως σας είπα, ήμουν 3 ώρα εδώ. Δεν έχουν καταγραφεί μέσα από την ηχθυόσκαλα αυτά. Είναι φυσικά και αν είναι εδώ, σίγουρα είναι εκτελονισμένα και είναι νόμιμα. Δεν λέμε κάτι τέτοιο προς Θεού. Mm-hmm. Απλά ας ο καταναλωτής, ας την ψάξει λίγο παραπάνω από που είναι τα ψάρια αυτά.
1: Ο διάβολος της τεχνολογίας έτεξε πριν από εμάς. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Σπανιός από την ηχθυόσκαλα Καβάλας. Σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε ο καλός συνάδελφος ο Σάκης Άσβεστας. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χάρη Γαγίκτη σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Βασιλική Μαχαίρα.
0: Αυτό ήθελα να.
2: Διανύουμε την 6η μέρα των κινητοποιήσεων. Mm. Σε αυτές τις μέρες δεν υπήρχε καμία ουσιαστική επαφή με το ΙΠΑΤ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm. Έγιναν κάποιες επαφές, βρήκαμε κλειστές πόρτες, οπότε αναγκαστικά και εμείς κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Χθες έγινε μια προσπάθεια να μπουν στις ηχθυόσκελες του Κερατσινίου της Καβάλας και της Μηχανιώνας εισαγόμενα ψάρια από Τουρκία. Mm. Παρεμποδίστηκαν από τους συναδέλφους και αυτή τη στιγμή σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει πουθενά ελληνικό ψάρι. Τα ψάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι είτε από κλουβιά, ηχθυόσκαλες δηλαδή, ηχθυοκαλλιέργειες κτλ. Είτε βρίσκονται εισαγόμενα. Αλλά από σήμερα και μετά σταματάμε και τα εισαγόμενα. Κάνουμε μια εμπλοκή και στα εισαγόμενα, τα τουρκικά κυρίως ψάρια, έτσι ώστε να ξέρει και να προφυλάξουμε τον καταναλωτή ότι αυτά που τρώει ουσιαστικά δεν είναι ελληνικά. Και από εδώ και πέρα εμείς κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Έχουν κλείσει από χθες όλες οι ηχθυόσκαλες που είναι ο πυλώνας της τροφοδοσίας ελληνικής αγοράς με ελληνικά ψάρια. Δεν θα υπάρχει ψάρι και αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, γιατί πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε εμείς για να πετύσουμε ώστε το επάγγελμά μας να είναι βιώσιμο, προστατεύουμε και τους ίδιους, με την έννοια ότι αν μπουν στην ελληνική αγορά ξένα ψάρια αγνώστου προελεύσεως, δεν θα ξέρει στο τέλος ο καταναλωτής τι θα έχει στο πιάτο του. Εμείς κάναμε πλάτη από την αύξηση του πετρελαίου, δεν αυξήσαμε τις τιμές στα ψάρια που είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να τυποποιηθεί, δηλαδή με το που θα πιαστεί ένα ψάρι φρέσκο θα πρέπει κατευθείαν να διοχετευτεί στην ελληνική αγορά, δεν μπορούμε να το τυποποιήσουμε, δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, θα πρέπει να φύγει κατευθείαν. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές χαμηλές ώστε το ελληνικό πιάτο να έχει και να απολαμβάνει το ελληνικό ψάρι. Από το Φεβρουάριο του 2026 που ξεκίνησε ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο από 0,55-0,62 που το παίρναμε έχει φτάσει 0,40-0,60, 1,40-1,60 εκεί. Οπότε μιλάμε ότι ένα καΐκι της παράκτιας αλίας δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτά τα ποσά. Από την Βόρειο Ελλάδα μέχρι και τα Δωδεκάνησα ψαρεύουν αυτή τη στιγμή 100 τουρκικά λευτικά σκάφη. Δηλαδή για να δέσει ένας ψαράς το καΐκι του για τόσες μέρες με τα έξοδα να τρέχουν, πάει να πει ότι έχουμε φτάσει σε απόγνωση. Και δεν νομίζω ότι κάποιος συνάδελφος θα κάνει πίσω αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε να φτάσουμε να προκαλέσουμε την οργή του κόσμου. Κλείσαμε τα λιμάνια του Πειραιά χθες και της Ραφίνας. Επιτρέψαμε τη δίωδο βέβαια των τουριστικών και των ημεροπλοίων. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ακουστεί η φωνή μας εκεί που πρέπει να ακουστεί. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω τη συμπαράσταση του κόσμου και την κατανόησή του ότι για λίγες μέρες ακόμα σίγουρα δεν θα υπάρχει ελληνικό ψάρι στα πιάτα τους.
1: Για λίγες μέρες ακόμα δεν θα υπάρχει ψάρι που αλλιεύεται εδώ στις δικές μας θάλασσες. Θα δούμε πώς θα συλληφθούν τα πράγματα και περιμένουν οι αλλοίς τις απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την κυρία Αλεξάνδρα Γεμιτζή, η οποία είναι καθηγήτρια στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θεάκης. Είναι η υπεύθυνη του παρατηρητηρίου περιβάλλοντος Θεάκης. Το Σωματείο Καιρικά Νέα Θεστάκης οργάνωσε μια ενημερωτική εκδήλωση του έργου παρατηρητηρίου περιβάλλοντος της Θεάκης. Το έργο τελειώνει περίπου το Φεβρουάριο. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά οι άνθρωποι και αγωνούν να δουν τι θα γίνει όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα το Φεβρουάριο και τι περιμένουν.
3: Μέλλον του παρατηρητήριου, καλά, προφανώς το έργο μας θα τελειώνει τέλος Φλεβάρι, οπότε η χρηματοδότησή μας τελειώνει. Το στίχημα είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την επέκταση του δικτύου αφενός και τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία του ήδη υπαρχόντων αισθητήρων, που είναι και αυτό μεγάλο στίχημα, διότι απαιτούν ανθρώπους, απαιτούν έξοδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία του να βρίσκουμε πόρους για να υλοποιούμε τις δράσεις μας και να επεκτηνόμαστε. Η μία δυνατότητα που μας δίνεται και πιστεύω ότι θα πάει καλά και θα μπορούμε τουλάχιστον να συντηρούμε το υπάρχον δίκτυο είναι ότι πλέον θα μπορούμε να έχουμε κάποια έσοδα από διαφημίσεις. Δηλαδή κάποια έσοδα ακριβώς για να μπορούμε, δεν είμαστε κερδοσκοπικό σωματείο και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κέρδη εντός εισαγωγικών, θα έλεγα. Αλλά σίγουρα θα μπορούν να γίνουν κάποιες δωρεές για να μπορούμε να έχουμε τη συντήρηση του δικτύου μας. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, οι αγρότες, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα καιρικά νέα και το περιβάλλον γενικότερα, όπως ήδη έχουν κάνει και ήδη έχουμε πολλούς ανθρώπους που λειτουργούν μετεωρολογικούς σταθμούς και μας δίνουν τα δεδομένα, θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό και οπότε θα επεκτηνόμαστε. Δηλαδή έχουμε φτάσει ήδη Φέρες, Ευρύνο, ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε στο Δέριο σταθμό που είναι ένας πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική περιοχή. Και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να τονίσω, ακόμα και αν οι διοικούντες δεν θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την συνεργασία που κάνουμε και αυτή την προσπάθεια, θα ήθελα να πω ότι οι δύο σταθμοί που έχουμε στη Βυρσίνη και στον Κέχρο είναι εξαιρετικά σημαντικοί για το θέμα των πλημμυρών. Ξέρετε, όταν έρχεται μια πλημμύρα δεν έρχεται από το πουθενά, ξεκινάει να βρέχει έντονα για αρκετές ώρες στο ορεινό τμήμα. Εμείς έχουμε και λειτουργούμε δύο σταθμούς με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί πιστέψτε με, το να μεταδίδεις δεδομένα από τον ορεινό όγκο, όπου όλα είναι πιο δύσκολα, από την πρόσβαση μέχρι τα δίκτυα και την μετάδοση των δεδομένων, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που απαιτεί κόπο, να μην πω για χρήμα. Οπότε θα έλεγα τουλάχιστον αυτούς τους δύο σταθμούς, αν μπορεί η περιφέρεια, η τοπική δήμη, να τουλάχιστον αυτοί να μείνουν εν λειτουργία, ακόμα και αν η δικιά μας προσπάθεια δεν καταφέρει να. Που πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να επεκταθούμε και ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτοί οι δύο σταθμοί είναι κέρια σημασίας για την περιοχή μας και θα έλεγα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Θα έλεγα ότι είναι ελάχιστο, δηλαδή αν πούμε ότι θέλουμε γύρω στις 5.000 το χρόνο για να συντηρούμε αυτούς τους 16 σταθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ελάχιστο κόστος τη μετάδοση των δεδομένων, δηλαδή αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τις φθηνότερες κάρτες κινητής τηλεφωνίας για όσους σταθμούς θέλουν κάρτες κινητής τηλεφωνίας, για τους περισσότερους όμως βρίσκουμε τρόπο μέσω δικτύου, δηλαδή να τους εγκαθιστούμε τους σταθμούς μας δίπλα σε κάπου μπορεί να έχουμε δίκτυο Wi-Fi για να έχουμε τη μετάδοση. Οπότε και από αυτή την άποψη έχουμε κάνει ένα δίκτυο που είναι βέλτιστα σχεδιασμένο. Αλλά όπως και να έχει, ζημιές βγαίνουν στους αισθητήρες μας. Ή θέλουμε να βάλουμε ένα καινούριο αισθητήρα, παραδείγματος χάρη έχουμε βάλει τώρα αισθητήρες ποιότητας ατμόσφαιρας. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι πολύτιμα, ξέρετε, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεχιστεί η προσπάθειά μας. Ευελπιστώ όμως ότι θα συνεχιστεί και θα συνεργαστούμε ακόμα στενότερα και με τις τοπικές αρχές.
4: Άρα ψάχνουμε 10 χορηγούς των 500 ευρώ ετησίως.
3: Ναι, δεν είναι και πολύ παραπάνω. Ναι. Και,
4: να πούμε,
3: ναι. Και περισσότερα μέλη στο σύλλογό μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για νέες εγγραφές. Αυτό δεν είναι μεγάλο το ποσό, δηλαδή δεν ζητάμε κάτι εξωπραγματικό.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Γεμιτζή, καθηγήτρια του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θεάκης, υπεύθυνη παρατηρητηρίου περιβάλλοντος της Θεάκης για όλα αυτά που έχουν κάνει. Τελειώνει το πρόγραμμα το Φεβράριο και ελπίζουμε να έχει συνέχεια για να υπάρχει μια συνέχεια στην εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Ο Παναγιώτης Ζιώγας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θρυλική φωνή, την Βασίλισσα των Πάδων, την κυρία Αμαλία Ροντρίγκες. Ήταν μια από τις πιο όμορφες φωνές που έχουν περάσει από αυτό το πλανήτη. Οι Πορτογάλοι λένε ότι είναι και παραμένει ο πιο όμορφος ήχος μετά την σιωπή. Σαν σήμερα το 1999 είχε αποφασίσει να κάνει το ταξίδι το δικό της στην αιωνιότητα. Απολαύστε την και σε λίγο Παναγιώτης Γιώργας μαζί σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έφτασε η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η καθημερινή εκπομπή λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 με τους 4 σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι της περιφέρειας. Η ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής γίνεται η εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη να έχουμε σήμερα μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και χθες είχαμε το παιχνίδι του Νέστου, το οποίο ολοκλήρωνε την πέμπτη αγωνιστική και είδαμε τι δεν είδαμε, ένα γκολ που δύσκολα ακυρώνεται ένα τέτοιο τέρμα. Ένα παιχνίδι με δύο όψεις από ένα ημίχρονο κάθε ομάδα, Νέστος Μαρκό, όπου τελικά η πρωτοπόρος της βαθμολογίας που έχει και το απόλυτο, η Μαρκό, πήρε την νίκη με 1-2. Τώρα να ξεκινήσουμε από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, όπου στο πρώτο μέρος η Μαρκό ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Δεν είχε όμως κάποια μεγάλη ευκαιρία μέχρι το 25ο λεπτό, εκεί όπου μετά από εκτέλεση κόρνερ, μόνο 4-5 κόρνερ είχε κερδίσει ως τότε. Ένα από αυτά το εκμεταλλεύτηκε, εκτελέστηκε από το Μεντόζα, ο Μιούλερ από κοντά άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1. Υπήρχαν κάποιες μικροευκαιρίες εκατέρωθαν μέχρι το 40 με δύο μεγάλες ευκαιρίες για τη Μαρκό στο 40 και στο 42 με τον Σεμπά. Στη μία περίπτωση το διαγώνια σου τεφιάω, στην άλλη η Λόμπο που επιχείρησε ήταν πολύ δυνατή, ουσιαστικά ήταν απόκρουση με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει out. Τώρα στο δεύτερο μέρος εκεί άλλαξε τελείως το παιχνίδι. Ο Νέστος ήταν αυτός ο οποίος ήταν κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο, βοήθησαν και οι αλλαγές. Στο 52ο λεπτό έγινε η φάση του αγώνα, εκεί όπου ο Στοίλκοβιτς έβγαλε τη σέντρα και από κοντά είχαμε από τον Κασέμι τον γκολ. Είχαμε σήκωμα της σημαίας από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Παπαδόπουλο, και ο οποίος υπέδειξε φάουλ ότι ο Στοίλκοβιτς τη σέντρα που έβγαλε σήκωσε ψηλά το πόδι, όπως υποστήριξε. Δεν υπήρξε να πω καμιά διαμαρτυρία από πλευράς φιλοξενούμενων, οπότε μόλις ακυρώθηκε το γκολ υπήρχαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους, ήταν λογικό. Συνέχισαν να πιέζουν, έφτασαν στην ισοφάριση στο 67 με τον συνήθι ύποπτο, τον Σαπουτζή, ο οποίος με ένα φάουλ νίκησε τον έξαρχο με ένα δυνατό σουτ από τη γωνία της περιοχής, αλλά η χαρά του Νέστου κράτησε μόλις 6 λεπτά όταν ο άλλος συνήθις υποπτός από πλευράς Μαρκό, ο Λαραμπή, έφτασε τα 4 τέρματα στο πρωτάθλημα, εκμεταλλεύτηκε μια δράνεια της άμυνας, από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα το τελευταίο δεκάλεπτο θα λέγαμε ήταν ένας μονόλογος των γηπεδούχων με 4-5 πολύ μεγάλες ευκαιρίες, με κεφαλιές, με σούτ από κοντά, τόσο του Στοίλκοβιτς, όσο του Παντεκίδη, όσο και του Δερμιτζάκη, με την τελευταία μεγάλη ευκαιρία να είναι με το σούτ του Καντάβε στο 92ο λεπτό, το οποίο έδιωξε ο έξαρχος σε κόρνερ. Και με αυτά και με αυτά είχαμε την τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον Νέστο και αμέσως μετά είχαμε και την ανακοίνωση, μια καυστική ανακοίνωση, την οποία λέει σοβαρά παράπονα στη φάση την οποία κυρώθηκε τον γκολ και λέει ότι καταγγέλει δημόσια το πιο κατηγορηματικό τρόπο τα έσχη της σημερινής αναμέτρησης. Ο διαιτητής αναμέτρησης Αναστάσιος Φιλιππίδης του Συνδέσμου Θερών Σερών και ο βοηθός διαιτητή Κοσμάς Παπαδόπουλος του Συνδέσμου Θράκης διαμόρφωσαν με τις αποφάσεις τους μια αναμέτρηση που προσβάλλει το άθλημα, τους ποδοσφαιριστές μας και κάθε φίλαθλο που την παρακολούθησε. Τα νούμερα μου είναι από μόνα τους. Η Μαρκό έκανε 40 φάουλ και δέχτηκε μόλις μια κίτρινη κάρτα, ενώ η ομάδα μας έκανε 15 και δέχτηκε 3 κίτρινες κάρτες. Αναφέρει βέβαια και τη φάση του γκολ και λέει ότι θύμισε εποχές παράγκας αυτή η διαιτησία. Αυτή είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση για να διαβάσουμε όλοι. Αυτά περίπου λέει η ομάδα του Νέστου στην ανακοίνωση για το παιχνίδι. Και οπότε τώρα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Περιμένουμε να δούμε εάν θα έχουμε τίποτα, κάποια κλίση σε απολογία για την ομάδα της Χρυσούπολης, για την ανακοίνωση την οποία έβγαλε. Από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση του προπονητή. Άγγι Παπαβασιλείου και Γιάννη Στάτσης αναφέρονται ως οι πιθανοί αντικαταστάτες. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτή την ώρα, δεν βλέπω κάποια ανακοίνωση να υπάρχει για τον νέο προπονητή του Νέστου, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Τάσος Σιδερίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός. Τώρα συγκεντρωτικά να δούμε και τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε χθες. Είχαμε, όπως είπαμε, Νέστος Μαρκό 1-2, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Προηγήθηκε Απόλλων Καλαμαριάς, ισοφάρισε η Ζάκυνθος. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα οποία έκλεισαν την πέμπτη αγωνιστική, με τη Μαρκό να είναι πρώτη με 15 βαθμούς, 11 η Λάρισα, παίζουν μεταξύ τους στην επόμενη αγωνιστική, 10 ο Πανιώνιος, 9 Ελλάς Ήρου Καλυθέα, 8 ο Πανθρακικός στην έκτη θέση, 6 βαθμούς Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Καλαμαριάς στους 5, 5 έχει και ο ΠΑΟΚ Β, όσους και ο Πύργος, η Νίκη Βόλου στους 4 μαζί με Ολυμπιακό Β και Ανέστος, στους 3 είναι ο Παλαισσαραϊκός με το μείον 4, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την απόφαση, 2 η Ζάκυνθος, 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας, αυτή είναι η βαθμολογία μετά από 5 αγώνες. Τώρα, το πρόγραμμα επίσημα σήμερα θα ανακοινωθεί. Το Σάββατο, από ό,τι ξέρουμε, θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Έστω. Τα άλλα παιχνίδια είναι Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, Καλυθέα Πανθρακικός, άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα της Κομωτινής, το ντέρμπι κορυφής Μαρκό ΑΕΛ, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β και, όπως είπαμε, ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Νέστο Χρυσούπολης, κατά πάσα πιθανότητα με νέο προπονητή στον πάγκο ο Νέστος. Τώρα, εμείς, για να τα προλάβουμε όλα, να πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου σας χρωστάμε τα ρεπορτάζ από χθες. Θυμίζουμε ότι ο ΓΑΣ πέτυχε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα, κερδίζοντας τον Πρωτέα Βούλας με 77-72, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν συνεχώς μπροστά η ομάδα της Κομωτινής. Τώρα, 3 λεπτά πριν τη λήξη, ανησύχησαν όλοι όταν ο Περίς έπεσε άσχημα σε μια διεκδίκηση της μπάλας στο παρκέ. Τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό. Πλησίασαν στο 72-70 οι φιλοξενούμενοι, δύο φορές πλησίασαν στους δύο πόντους, αλλά ένα τρίποντο το οποίο πέτυχε ο Σπυριδονίδης με ταμπλό, μάλιστα το πρώτο στο παιχνίδι, έκανε το 75-70 και κάπου εκεί θα λέγαμε τελείωσε το παιχνίδι, ειδικά και με τις δύο βολές του Πέιν. Ένας ΓΑΣ ο οποίος είχε πολυφωνία, με τον Περί να έχει 15 πόντους, Πέιν, Βίκτορ είχαν 14 και ο Λαγός άλλους 13 με δύο τρίποντα, τρία τρίποντα είχε ο Περίς. Νικηφόρο ξεκίνημα λοιπόν για την ομάδα της Κομωτινής, που την επόμενη αγωνιστική παίζει μέσα στον Πανιώνιο. Τώρα, εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του ΓΑΣ μετά το παιχνίδι, ο κύριος Λιώγας.
1: Κοίτα, ήταν η πρεμιέρα για την ομάδα, πρώτο παιχνίδι εδώ μετά από 30 χρόνια, ξέρω εγώ, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια σε όλους τον οργανισμό, στο γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται όπου βρίσκεται, στους φιλάθλους που γεμίσαν το γήπεδο και στους κυρίους παίκτες, συνεργάτες μου σε όλο τον κόσμο, στη διοίκηση που προσπαθούν σκληρά όλοι. Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Πρωτέας δεν είχε κάποιο, κατά τη γνώμη μου, δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Εμείς, σίγουρα η πρεμιέρα είναι δύσκολη κυρίως για τον γηπεδούχο, αλλά τα καταφέραμε. Νομίζω ότι, όπως έχω ξαναπεί, αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάμε με νίκες ώστε να κερδίζουμε χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα μου δουλεύει σκληρά κάθε μέρα, θα παρουσιαστεί καλύτερα στη συνέχεια. Έχει το υλικό, έχει τους παίκτες, έχει την νοοτροπία. Χρειάζεται λίγο χρόνο για να παίξουν όλοι αυτοί, να βρεθούν όλοι στην ίδια σελίδα. Και νομίζω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από το γεγονός ότι κερδίσαμε σήμερα τον Πρωτέα Βούλας, μια ομάδα που, μην ξεχνάτε, πέρσι ήταν στο Final Four με ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Έμπειρος και καλός προπονητής, και ο οποίος μας έβαλε δύσκολα. Τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε. Νομίζω κερδίσαμε μια εβδομάδα, δουλέψουμε λίγο καλύτερα. Τώρα πάμε στον Πανιώνιο χωρίς άγχος. Υποτίθεται ο Πανιώνιος είναι το μεγάλο φαβόρι. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να μιλήσω για φαβόρι, γιατί είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Και δεν πιστεύω ότι οι ομάδες έχουν σταθεροποιήσει τον κορμό τους. Όπως βλέπετε, ακόμα και την τελευταία στιγμή γίνονται αλλαγές και προσθήκες παιχτών. Μην ξεχνάτε ότι ο Προτέας έφερε πριν από τρεις μέρες έναν Αμερικάνο στην πραγματικότητα. Οι ομάδες δεν πιστεύω ότι έχουν δείξει το οριστικό τους πρόσωπο και δεν θα ήθελα να κινδυνεύσω μια πρόταση αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι παίζουμε στην κατηγορία πρέπει να ζούμε με τη μέρα. Κατάλαβες, δηλαδή σήμερα ήταν μια καλή μέρα. Προχωράμε. Κοίτα, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά γίνονται για αυτούς, έτσι. Δηλαδή, ό,τι γίνεται εδώ, υποτίθεται να το μπάσκετ είναι ένα δημόσιο θέαμα, το κάνουμε γιατί έχει κόσμο. Πιστεύω ότι αξίζει σε αυτή την ομάδα να υποστηριχθεί από τους φιλάθλους. Το σίγουρο είναι ότι δίνουμε μια υπόσχεση ότι τουλάχιστον πολεμάμε, δεν θα τους απογοητεύσουμε. Δηλαδή, κάθε μέρα είμαστε όπως πρέπει μέσα στο γήπεδο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που αυτή η προσπάθεια φαίνεται να αναγνωρίζεται. Δηλαδή, ο κόσμος έρχεται, μας βοηθάει και θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου. Ελπίζω, εμένα σε προσωπικό επίπεδο και πιστεύω και για τη διοίκηση, αλλά αυτό δεν είναι μια κουβέντα του παρόντος. Εγώ θεωρώ ότι αν η ομάδα πατήσει λίγο καλύτερα, που θα το κάνει, έτσι πιστεύω, στόχος ομάδας είναι να φτιάξει ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Κοιτάξτε, εσείς τους ξέρετε καλύτερα τους ανθρώπους, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε, από όσο ξέρω, η μοναδική ομάδα, όχι από όσο ξέρω, η μοναδική ομάδα εδώ στην περιφέρεια που είμαστε στην Elite League. Νομίζω ότι, εντάξει, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα έχει καταφέρει να ξεφύγει από το επίπεδο του μπάσκετ της περιοχής και θέλω να πιστεύω ότι όποιος ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ αξίζει τον κόπο να έρχεται εδώ να μας βλέπει, γιατί έχει την ευκαιρία να δει και εμάς αλλά και τις αντίπαλες ομάδες οι οποίες παίζουν σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, και όποιος θέλει να ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ αυτά νομίζω ότι μπορεί να πάρει κάποιες εικόνες.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λιώγα, αλλά ακούσαμε ότι και βλέπουμε ότι είναι κατάμεσο το κλεισό του Δευτέρου Λυκείου, το οποίο είναι μικρό, στο οποίο δεν υπάρχουν όμως, να πούμε, και δημοσιογραφικά θεωρία, γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα και χρειάζεται μεγαλύτερο, σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος στο παιχνίδι με τη Χάμπ, να πούμε, είχε 70 άτομα στο κλειστό γυμναστήριο εκεί των Σερών. Τώρα, εμείς πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Πρωτέα, τον κύριο Μανουσέλη.
2: Πραγματικά συγχαρητήρια στον κόσμο της Κομωτινής, ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και συγχαρητήρια και στην ομάδα της Κομωτινής και στον Δημήτρη Τολιώγα. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να περάσει από εδώ. Δεν θέλω να λέω δικαιολογίες. Είχαμε πολλά θέματα τον τελευταίο καιρό με τραυματισμούς και με αλλαγές παιχτών. Χρειαζόμαστε να δουλέψουμε πολύ και προφανώς πρέπει να βελτιωθούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε σε αυτό το πρωτάθλημα.
3: Οι αρκετές απουσίες, νομίζω 5 απουσίες ήρθατε εδώ, χωρίς 5 παίκτες, αλλά και το γεγονός ότι το νέο απόκτημα που φαίνεται ότι είναι εξαιρετικός δεν μπήκε πολύ έτσι στην ομάδα, μιας και ήρθε τελευταίο, είναι κάποια στοιχεία που έφεραν.
2: Είναι αυτά που λέγαμε για τις δικαιολογίες. Έχουμε δικαιολογίες πολλές. Okay. Δεν μας αρέσουν δικαιολογίες. Ο χρόνος πιστεύουμε ότι θα δουλέψει υπέρ μας και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, τι δεν κάνουμε καλά και να βελτιωθούμε.
3: Ποιος είναι ο στόχος φέτος, coach, για τον Πρωτέα, πού κοιτάτε για τη φετινή χρονιά?
2: Εμείς θέλουμε σε κάθε μάτς να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Ταμείο θα κάνουμε αργότερα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα και όπως είναι οι ομάδες, μπορούμε να πούμε ότι κάποιος είναι σίγουρο ότι θα ανέβει. Ίσως ο Πανιόνιος να ξεχωρίζει σε σχέση με όλους τους άλλους. Αλλά νομίζω ότι θα έχει να κάνει με το ποια ομάδα θα είναι πιο σταθερή, ποια ομάδα θα βελτιωθεί περισσότερο, ποια ομάδα θα είναι συμπαγής και θα αντέξει στο πρωτάθλημα, γιατί όπως βλέπεις κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο.
0: Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Σκουταρίδη για την πολύτιμη βοήθεια και να πούμε ότι όσοι θέλουν να δουν, δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο, δεν έχουν εισιτήριο, δεν βρήκαν, μπορούν να δουν τα παιχνίδια του ΓΑΣ μέσα από το Lega TV, το οποίο τα δείχνει ζωντανά στο YouTube. Τώρα, Από εκεί και πέρα, εμείς να πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα, όπου δεν είχαμε βέβαια παντού, είχαμε το Super Cup, το οποίο το κέρδισε εδώ ξανά στο Τριχωρίου, κερδίζοντας με 5-1 το Μεγάλο Εξανδρουλιάς μου στον Αιμοροδόπης. Στον Εύρο, στην πρεμιέρα, δόξα τυχερού Εύρο Σουφλίου 0-1, Εθνικός Αλεξανδρούπολης νίκη Άνθειας 3-2 το Σάββατο και την Κυριακή Ορέστης Οριστιάβος Αλεξανδρούπολη 1-1 στο Ντέρμπι και Βηδημότυχο ΑΟ Αριστίνουμ 3-1. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά τον Εύρο. Τώρα, στην Ξάνθη δεν υπήρχε ούτε εκεί πρωτάθλημα αφού είχαμε τους ορτασμούς για την απελευθέρωση της Ξάνθης. Στις Σέρες τώρα την τρίτη αγωνιστική Θύελλα Σερών με Εθνικό Ροδολίβους 7-0, Ηρακλής Σερών Δόξα Λιθοτόπου 4-1, Ηρακλής Χιμάρο Εθνικό Σιδηροκάστρο 1-3, Αθλητική Ένωση Χρυσού Αστήρινο Χωρίου 0-7, Απόλλων Παλαιοκάστρου Τρακικός Άνω Μητρουσίου 1-4 και Πανσουλιακός Ολυμπιακός Λευκώνα 1-2. Θρακικός Άνω Μητρουσίου, Νεοχώρη και Θύελλα είναι στην κορυφή έχοντας το απόλυτο με 9 βαθμούς. Τώρα, στην Δράμα, εδώ είχαμε την τρίτη αγωνιστική, Αμπελόκηποι Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου 0-3, Άρης Μικροχωρίου Δοξαβόλακα 1-3, Ηρακλής Μαυροβάτου με Μανδραμαϊκό 2-0, Δόξα Πετρούσας Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 1-2, Καλαμπάκι Μακεδονικός Αλιστράτης 1-0 και Ακρίτα Σταυροκοπίου Προσοτσάνη 2-7 στο σκορ της ημέρας. Προσοτσάνη, Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου και Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου έχουν το απόλυτο, έχουν από 9 βαθμούς. Μια ευχαριστήρη ανακοίνωση έβγαλε ο ΟΚ όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική για τον βουλευτή Καβάλα, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη στήριξή του στην ομάδα μας, όπως αναφέρει, για το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινά το επόμενο Σαββατοκύριακο, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, και να δούμε πώς θα τα προλαβαίνουμε όλα, πώς θα τα χωρέσουμε όλα στην εκπομπή. Λοιπόν, από ό,τι μου λέει ο Γιώργος, ούτε ένα λεπτό δεν μας μένει. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ. Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Πολύ περισσότερα αύριο και θα πούμε και για το πρόγραμμα, το πώς θα οριστεί της Super League 2. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Για τρίτη μέρα συνεχίζει η μεγάλη φωτιά που πέρασε την Κυριακή από βουλγαρικό έδαφος σε ελληνικό στον Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Για έκτη μέρα οι αλλοίς κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυριόμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Στην Κάλυμνο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι σε βουλγαρικό έδαφος και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε σε ελληνικό έδαφος. Οι δυνάμεις παραμένουν ισχυρές και επισήμως η πυροσβεστική κάνει λόγο για φωτιά που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για τρίτη μέρα, όντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επικυρούν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς που καίει εκεί στη Ρούσα Μικροβέριο του Δημού Σουφλίου. Όπως είπες και εσύ, μια φωτιά που ξεκίνησε την Κυριακή από τη Βουλγαρία το απόγευμα της Κυριακής πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Εχθές νωρίς το μεσημέρι, το λέγαμε κιόλας όταν ήμασταν στον αέρα, υπήρξε ένα μικρό άνοιγμα αισιοδοξίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν είχε διάρκεια. Το μέτωπο δεν ήταν τελικά πολύ κοντά στο να ελεγχθεί. Προφανώς είχαμε και σε κάποια σημεία και πάλι κάποιες έτσι αναζωπηρώσεις. Τέλος πάντων, τα πράγματα δυσκόλεψαν, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Ενισχυμένες είναι και σήμερα. Από το πρωί βρίσκονται στο πεδίο 265 πυροσβέστες. 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα από αέρο συνδράμουν, 11 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ακόμη ένα πετάει, έχει συντονιστικό ρόλο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν, για να καταλάβουμε τώρα λίγο και το εύρος, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και από Αττική. Το μέτωπο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, Βίκη, έχει πολλές εστίες μέσα στην πυκνόφυτη δασική έκταση που καίγεται. Χαρακτηρίζεται δύσκολο και σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική θέλει ακόμα δουλειά για να ελεγχθεί. Παρότι εχθές η φωτιά πλησίασε λίγο περισσότερο τον οικισμό της Ρούσας, μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα να απειληθεί το χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής βοηθούν και εκείνοι με όποιον τρόπο μπορούν. Από το πρωί, από ό,τι μας λένε, διακρίνουν μια κάπως καλύτερη εικόνα. Όμως, επειδή είχαμε και το χθεσινό, περιμένουν με αγωνία κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική που θα κάνει λόγο για οριοθέτηση και για έλεγχο αυτού του μεγάλου πύρινου μετόπου. Στο πεδίο, να σας πω, κλείνοντας, βρίσκεται από χθες και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βίκη.
0: Μάλιστα, μιλάμε για δάσος εκεί που καίει.
1: Για δάσος, πέφκα, δρίες. Ενδιάμεσα, βέβαια, μπορεί να έχει και κάποια ανοίγματα, να είναι λίγο πιο χαμηλή η βλάστηση. Αλλά είναι το δάσος αυτών των ανθρώπων. Μιλώντας μαζί τους από το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ εννοώ, έλεγαν πόσο μεγάλη είναι η αγωνία τους για αυτό το τοπίο που τους περιβάλλει. Είναι πραγματικά μαγικό τοπίο, πολύ πυκνόφυτο και είναι και ο χώρος τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο έχουν γύρω από το χωριό τους, είναι ο χώρος που και επαγγελματικά ακόμα δραστηριοποιούν οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αγωνία τους και βοηθούν και αυτοί με όποιον τρόπο μπορούν. Δηλαδή ακόμα και με κλαδιά. Είναι όλες αυτές τις ημέρες έξω και προσπαθούν να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Μακάρι να έχετε ευχάριστα νέα κατά τη διάρκεια της ημέρας, Χρυσούλα.
1: Αυτό ευελπιστούμε, Δίκη, ότι στη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας, γιατί για να διακρίνουν οι κάτοικοι μια κάπως καλύτερη εικόνα, επειδή είναι και κοντά στο σημείο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σήμερα κάπως θα έχουμε τον έλεγχο ή ακόμα και την οριοθέτηση αυτού του μεγάλου όπυρνου μέτωπο. Μεγάλο, έτσι. Είναι σε αρκετά χιλιόμετρα εκτείνεται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Μιλίτσα. Μάλιστα, για τη φωτιά στη Μιλίτσα συνελήφθηκε ένας 70χρονος. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Κώστα, να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι, 31 Οκτωβρίου είναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βίκη, που πρέπει να θυμούνται όλοι οι πολίτες, ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και φαίνεται ότι κάποιοι το αγνοούν όλο αυτό. Και ως συνέπεια ήταν, παρότι το ημερολόγιο χθες θα δείχνει 5 Οκτωβρίου, να έχουμε δύο πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Μεσσηνίας, ενώ και οι δύο πυρκαγιές έκαψαν συνολικά περισσότερα από 130 στρέμματα δασικής και αγροτοδασικής έκτασης. Τώρα η πρώτη φωτιά, Βίκη, ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί στη Μιλίτσα του Δήμου Μεσσηνίας και μάλιστα κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί και το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πυροσβεστών, της ένα της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και, όπως σωστά είπες νωρίτερα, για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού Μεσσηνίας ένας 70χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε γεωργικές εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί ένα αρκετά τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε ανατολικά του Αυλώνα Τριφυλίας προς τα Πλατάνια και κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Και εκεί κινητοποίησαν μεγάλοι 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες της ένα της ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ένα αέρια μέσα. Η φώτια τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, έχοντας κάψει περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, οι δύο πυρκαγιές, αυτό που είπαμε και στην αρχή, έρχονται να μας θυμίσουν ότι παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε τον Οκτώβριο, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Είχαμε ισχυρούς βοριάδες τις τελευταίες μέρες, κυρίως και κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, γιατί παράλληλα εδώ στη Μεσσηνία ξεκινάει και η ελαιοσυγκομιδή και καταλαβαίνεις ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στα χωράφια τους, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να θυμούνται ότι η αντιπυρική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν επίσης και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τώρα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας. Δεν φεύγουμε από τις φωτιές, ωστόσο όμως εδώ είχαμε σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις, σε εργοστάσιο βαμακιού λίγο έξω από τα Τρίκαλα στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Γλίνους επί της οδού Καρδίτσης. Όπως πολύ σωστά είπες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 σήμερα τα ξημερώματα. Πήρε βεβαίως πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του έφλεκτου υλικού. Έχει ήδη κατακάψει 6 αποθήκες με βαμβάκι. Καταλήφθηκαν βέβαια μεγάλες προσπάθειες από την πρώτη στιγμή για να μην εξαπλωθεί και στα παρακείμενα κτίρια. Και αναφερόμαστε στο πρώην οικοκυστήριο Παλαιολόγου που έχει περάσει βεβαίως στα χέρια άλλης εταιρείας των αδερφών Καραγιώργου. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Τέθηκε πολύ γρήγορα φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση βεβαίως τυχόν αναζωπηρώσεων λόγω του έφλεκτου υλικού. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα οποία θα διευρεθούν ως γνωστόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το προανακριτικό για την ακρίβεια του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η αποτίμηση των καταστροφών, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών σε Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αποτίμηση από το Οροπέδιο από ψηλά. Να σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Ουσιαστικά το νερό έχει περιοριστεί περίπου στα 4.000 στρέμματα αυτή την ώρα, αλλά κάτω από τη λάσπη είναι η παραγωγή της ντομάτας, είναι η παραγωγή της πατάτας, είναι όλα τα φυτά που παραγωγή φύτεψαν για χειμερινά αγροτικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μπει μέσα περίπου στα 100.000 ευρώ, άνθρωποι δηλαδή που είχαν 100 στρέμματα πατάτα και δεν είχαν καταφέρει να βγάλουν ούτε τα 10. Η παραγωγή ήταν όψιμη φέτος, γιατί είχαμε περσινές βροχές όψιμα, οπότε μετακινήθηκε περίπου ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τεράστια ζημιά. Τώρα, να πάμε στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δουλεύουν τα συνεργεία της αντιπεριφέρειας Λασιθίου, τα συνεργεία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο, το οποίο πάει προς Μακρύγιαλο. Και οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα του νότιο οδικού άξονα, του παρχιακού δικτύου, δηλαδή από Ιεράπετρα προς Μακρύγιαλο, που έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μιλάμε για δίκτυα ίντερνετ, για δίκτυα νερού, για δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις. Αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες, εκεί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους φέτος, γιατί έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε ριάκια. Και επίσης να σας πω ότι οι υποδομές που έχουν πάθει ζημιά στο παραλιακό μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο δρόμος, αλλά φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο, όλη η θαλάσσια ζώνη, που από παραλίες που ξέραμε παντού στην κακή σκάλα, μια πολύ όμορφη παραλία με γαλάζια σημαία, έχει γίνει ουσιαστικά κυτηρέματος. Όπου υπήρχε δηλαδή ποτάμι και ήταν δρόμος, που είχε γίνει δρόμος στη νέα εποχή, ξανά έγινε ποτάμι και δημιούργησε κύτρη στη θάλασσα. Εχθές ήρθε το κλιμάκιο, το υπουργικό, όπου κατέγραψε αυτές τις ζημίες. Θα δοθούν άμεσα, όπως είπαν, χρήματα για όσοι έχουν υποστεί ζημίες στα κτίρια, και θα μέχρι το 2030 αναμένεται να σταματήσουν στην περιοχή όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τραπεζικά δάνεια και άλλα. Τώρα, το ζήτημα όμως σε κάθε περίπτωση είναι οι υποδομές, να γίνουν αυτές οι υποδομές που χρειάζεται και αυτά τα δημιουργικά έργα, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσει η πολιτεία, γιατί ο κόσμος κινδυνεύει. Και να κλείσω λέγοντας ότι είχαμε πτώσεις βράχων από σημεία εκεί πάνω στο δρόμο, στην Αγία Φωτιά και στην περιοχή των Φέρμων, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί θα πρέπει να έρθουν επιστήμονες γεωλόγοι, προκειμένου να δώσουν την πραγματική εικόνα στο Δήμο και στην περιφέρεια, για να γίνουν αυτά τα κατάλληλα έργα, τα οποία είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, για να θωρακίσουν την περιοχή από πτώση βράχων. Μιλάμε για τεράστιους όγκους, οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση του δρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, ναι, μένει η υποχώρηση της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Υπάρχει πλέον, ωστόσο όμως έχει εκκινήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών και της αποζημίωσης των πληγέντων. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
5: Μεσημέρι. Από το Ηράκλειο πράγματι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και η καταγραφή, η έλεγχη στα κτίρια που έχουν πληγεί, ώστε να αποτυπωθούν οι ζημίες τόσο σε κατοικίες και επιχειρήσεις, όσο φυσικά και στο κομμάτι των υποδομών. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις ενισχύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται να έχουν το έγγραφο της αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εφόσον υποβληθεί άρτιο και ολοκληρωμένο το αίτημα, προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός 10 ημερών. Αυτή τη διαδικασία την κάνουν οι Δήμοι. Για την αποκατάσταση των κατοικιών προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100% μετά την εκτίμηση που θα κάνει η κρατική αρρωγή, ενώ για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές, στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται η διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι επισκευές. Για τις επιχειρήσεις, μετά την αυτοψία που θα γίνουν από τους ελέγχους και την εκτίμηση της ζημιάς, αλλά και τον έλεγχο του φακέλου, να είναι πλήρης δηλαδή και σωστός, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός 15 ημερών. Για τον εξοπλισμό, η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού που θα εκτιμηθεί ως ζημιά. Θα ανακοινωθεί από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή η αναστολή των υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών, καθώς και των πληστηριασμών, ενώ έχει τεθεί ένας αρκετά έτσι, σημαντικός στόχος να συγκεντρωθούν από την περιφέρεια Κρήτης τα αιτήματα όλων των Δήμων, αλλά και της ίδιας της περιφέρειας συνολικά για χρηματοδότηση εντός 15 ημερών. Αυτό υπόθηκε χθες από τους υπουργούς, ήδη η περιφέρεια τρέχει τις διαδικασίες. Με την αξιολόγηση τώρα των αναγκών θα καθοριστεί και η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση πλέον των έργων αποκατάστασης των υποδομών, που είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο, διότι όπως τονίστηκε χθες, ο χειμώνας είναι μπροστά. Αυτή η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη μήνα Οκτώβριο, όχι όπως είχαμε συνηθίσει άλλες χρονιές, Φεβρουάριο-Μάρτιο, ναι. Στο τέλος δηλαδή, του χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι υποδομές θα πρέπει να αποκατασταθούν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τροτότητα του νησιού και ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία απλή νεροποντή μπορεί να έχουμε χειρότερα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Γι' αυτό και εκεί θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, και είναι κάτι που τονίστηκε χθες και στη σύσκεψη του νησού Ηράκλειο, αλλά και στις κατηδίαν επιτόπιες επισκέψεις των υπουργών που είδαν πλέον με τα ίδια τους τα μάτια το μέγεθος της καταστροφής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε εμείς τώρα θέμα, καθώς για έκτη ημέρα οι αλλοίοι κρατούν τα σκάφη τους δεμένα, διαμαρτυρώμενοι για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ζητώντας επιδότηση. Τα φρέσκα ψάρια έχουν εξαφανιστεί από τις αγορές, οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, ενώ κάποιοι προσπαθούν να προμηθευτούν ψάρια παράνομα. Στην ιχθυόσκαλα τώρα, στην Πάτρα, οι αλλοίοι της Αχαΐας εμπόδισαν φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Οι αλλοίοι, λοιπόν, όπως είπες, μέλη του Συλλόγου Μέσης Αλλοίας Πατρών και Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν χθες σε μια κίνηση, αποκλείοντας την είσοδο της ιχθυόσκαλας στην Πάτρα και εμποδίζοντας έτσι φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν και στην ιχθυόσκαλα. Και είναι στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων των αλλοίων, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή στην ιχθυόσκαλα. Είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ δύσκολο, όπως μας λένε, οικονομικό περιβάλλον. Εκτός από το, όπως είπες, για τα καύσιμα, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λοιπά, τα ναυτιλιακά καύσιμα, αυτή τη στιγμή μου έλεγαν ότι πωλείται γύρω στο 1,30 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Τη στιγμή που μία μηχανότρατα χρειάζεται κατά μέσο όρο τον μήνα 30.000 με 40.000 λίτρα. Οπότε το κόστος εκεί είναι απαγορευτικό και επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρχει ιδιαίτερη επιδότηση και στα καύσιμα, στον ναυτιλιακό πετρέλαιο δηλαδή. Επίσης, όσον αφορά την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και τους επαγγελματίες αλλοιείς, αυτό που τους ανησυχεί είναι και μια αβεβαιότητα, μπορώ να το πω έτσι, για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο. Αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την πρόσβαση σε αλλιευτικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, πολύ σημαντικό για τους αλλοιείς είναι οι αθρώες εισαγωγές από άλλες χώρες. Όπως σου είπα, η Τουρκία και εμπόδισαν χθες τα φορτηγά που ήταν φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία να έρθουν και να περάσουν από την ιχθυόσκαλα της Πάτρας και να διοχετεύσουν το προϊόν στην αγορά.
0: Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως είπαμε, οι πάγκοι στα ιχθυοπολία από φρέσκα ελληνικά ψάρια αδειάζουν λόγω της απεργίας των αλλιέων, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στις λαϊκές αγορές. Τα μόνα ψάρια που θα βρει κανείς είναι κατεψυγμένα ή εισαγόμενα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, Άγγελος Δερετζής. Σας τον ακούσουμε.
7: Έχουν απεργία και οι αλλοίοι. Δεν έρχονται ψάρια. Τώρα είναι μερικά που είναι κάτι λίγα. Τώρα μα ψωνίζουν οι συνάδελφοι, αλλά εμείς έχουμε πει συμπεραστεκόμαστε και στους αλλοίοι. Κάποιοι θέλουν στο πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφείου μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και εισαγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν αντέχουν ούτε εκείνοι, δεν αντέχουμε ούτε εμείς. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Είναι το ίδιο που παθαίνουν και οι παραγωγοί του διαγρότες, έτσι. Οι περισσότεροι τα παρατάνε γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Οι επαγγελματίες ναι, έχουν αυξηθεί τα έξοδα λόγω είναι οι μετακινήσεις, αλλά η παραγωγή πολύ παραπάνω. Γιατί το κόστος έχει ανέβει στα λοιπάσματα, σε όλα τα είδη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Υπαλληλών του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας στις Σέρες, 5 μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή της 3ης Μαΐου του 2026 με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς κρατουμένους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και σήμερα. Ζητούν την ενίσχυση του προσωπικού. Η Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Από τις ΣΕΡΕΣ ζητούν λοιπόν την ενίσχυση του προσωπικού, ζητούν άμεσα λύση όπως η αποσυμφόρηση αλλά και μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Νιγρήτας έχει προβλεπόμενη χωρητικότητα 600 κρατουμένων, ενώ σήμερα φιλοξενεί περίπου 840 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 140% της προβλεπόμενης χωρητικότητας. Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως όταν σχεδόν 900 κρατούμενοι συγκεντρώνονται σε ένα κατάστημα 600 θέσεων, όταν η πραγματική δύναμη φύλαξης έχει περιοριστεί περίπου στους 40 υπαλλήλους, όταν δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και μέσα ασφαλείας και όταν οι εργαζόμενοι λειτουργούν καθημερινά στα όρια των αντοχών τους, ο κίνδυνος ενός σοβαρού περιστατικού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό ή θεωρητικό ενδεχόμενο. Συμπληρώνοντας πως δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση σωματείου μας να είναι ανακοίνωση λυπητηρίων για έναν συνάδελφό μας. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

0: ομοσπονδίας τους, γιατί παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πολλές φυλακές της χώρας, μη αποκλείοντας να προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ως μέτρο πίεσης για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και ας ακούσουμε εμείς τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, Γεώργιος Τσιλιμπόνης.
2: Η φυλακή είναι 850 και ανεβαίνει με αυτούς που είναι στα δικαστήρια να φτάνουμε τους 900, διότι αυτοί πάνε στα δικαστήρια δικάζονται και γυρνάνε. Η φυλακή είναι κατασκευασμένη για 600. Πάνω να πει ότι υπάρχουν 600 κρεβάτια. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να κινηθούν στο πάτωμα.
3: Από
2: εκεί και πέρα δεν έχουμε και στρώματα πλέον. Έχει φτάσει τόσο ψηλά ο αριθμός των κρατουμένων που δεν υπάρχουν στρώματα.
3: Και οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται, όπου βρουν δηλαδή στο πάτωμα, έτσι χύμα.
2: Ακριβώς. Σε ένα χώρο 9 τετραγωνικών που προορίζεται για 3 άτομα και όχι για 5 και 6.
4: Και για 850 κρατουμένους, όπως λέτε εσείς, πόσα άτομα είστε?
2: Οι φύλακες που είναι μέσα στη φύλαξη είναι στα 40 άτομα περίπου.
3: Ναι, οι οποίοι βέβαια παρόντες φαντάζομαι δεν είστε καθημερινά και οι 40, με βάρδιες δουλεύετε.
2: Γιατί
3: ναι.
2: Μοιράζονται στις βάρδιες τα πόστα ο καθένας το κενό που πρέπει να καλύψει. Το ίδιο ισχύει όμως να ξέρετε και για τους διοικητικούς. Διότι και αυτοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία που πρέπει ένας άνθρωπος για να πάει να φύγει στο δικαστήριο, όταν θα έρθει, τα εγγραφά του, τα πάντα.
4: Και επίσης λέτε ότι δεν υπάρχει καθόλου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Ακριβώς, το πιο κύριο πιστεύω σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, γι' αυτό και γίνονται και τόσες μεταγωγές προς το ΕΣΥ, προς το ψυχιατρίο. Αν υπήρχε γιατρός, όλες αυτές οι άνθρωποι μετακινήσει δεν θα υπήρχε λόγος να γίνουν.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Λέσβο και στη Μυρσίνη Τσινέλη. Καθώς Μυρσίνη σήμερα κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για τον αυτόδη πυρετό.
5: Πράγματι, μηνυτήρια αναφορά για τη διαχείριση του αυτόδος πυρετού στη Λέσβο κατέθεσαν δύο περιβαλλοντικοί σύλλογοι και συγκεκριμένα η Πρωτοβουλία Ερεσού, Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ο Φυσιολατρικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Μανταμάδου η Ηλιαχτίδα. Όπως υποστηρίζουν, η διαχείριση της ζωονόσου στην Λέσβο από τις 15 Μαρτίου που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αλλά και η αδράνεια όλο το προηγούμενο διάστημα όταν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ζωονόσων στα τουρκικά παράλια, έχουν προκαλέσει ολέθριες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην κοινωνική της συνοχή, στην τοπική οικονομία και στο περιβάλλον της Λέσβου. Να πούμε ότι η μηνυτήρια αναφορά απευθύνεται ενάντια σε κάθε αρμόδιο πρώην και νυν υπουργό, προϊστάμενο κτηνιατρικής υπηρεσίας, περιφερειάρχη και δήμαρχο, κατά το βαθμό και στα πλαίσια ευθύνης των αρμοδιοτήτων τους που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται από θέση ευθύνης το θέμα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Επίσης, όπως είπε ο δικηγόρος των δύο συλλόγων που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, το αίτημα απευθύνεται και στη Βουλή, θα κατατεθεί και στη Βουλή στους 300 βουλευτές και ζητούν τη συνδρομή τους για να γίνει εξεταστική επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι στην πολυσέλιδη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, αναφέρονται, όπως είπαμε, στην αδράνεια σε προγενέστερο χρόνο για να μην έρθει ζωονόσο στο νησί, αλλά και τη διαχείριση της ζωονόσου τους τελευταίους 7 μήνες, σε λάθη στο χρόνο ολοκλήρωσης της εχνηλάτησης, ακόμη και στον τρόπο θανάτωσης των ζώων. Η διαχείρισή τους παρήγαγε υγειονομικές και περιβαλλοντικές βόμβες και στο Κοιτά, αλλά και σε άλλες περιοχές, σημειώνουν.
1: Μάλιστα.
5: Τους λάκους αυτούς νεκρών ζώων και γάλακτος τους έχει ήδη επισκεφτεί ολόκληρη η άγρια πανίδα της Λέσβου, οπότε έχουμε διασπορά. Ενώ αναφέρονται και στις απαντήσεις που πήραν ανά καιρούς ευρωβουλευτές που κατέθεσαν σχετικά ερωτήματα στον αρμόδιο επίτροπο και ο οποίος είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ουδέποτε το επίσημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας δεν κατέθεσε αίτημα για να βοηθηθεί η χώρα μας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε εμείς τώρα στα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καθώς το επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζήτημα των ελέγχων για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ζώα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ένας νέος κύκλος προβληματισμού ανοίγει στην Ήπειρο γύρω από την εφαρμογή των ορολογικών ελέγχων, αλλά για την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως για το τι θα ακολουθηθεί όταν σε ένα ζώο ανοιχνεύονται αντισώματα. το ζήτημα συζητήθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με αφορμή το νέο πρόγραμμα επιτήρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ήπειρος περιλαμβάνεται στις 9 περιφέρειες όπου θα πραγματοποιηθούν

0: δειγματοληπτική έλεγχη σε κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην περιοχή θα ελεγχθούν 154 εκμεταλλεύσεις, ενώ από κάθε μονάδα θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από 15 ζώα. Τώρα, το βασικό ερώτημα αφορά την ερμηνεία ενός θετικού αποτελέσματος. Η ανίχνευση των αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ενεργή λίμωξη, καθώς μπορεί να σχετίζεται και με προηγούμενο εμβολιασμό. Το θέμα το έθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Γιώργος Πρέτζας, ζητώντας να διευκρινιστεί ποια διαδικασία θα εφαρμόζεται όταν προκύπτει οροθετικότητα και ποια θα είναι αυτή η αντιμετώπιση για τα ζώα και τις μονάδες. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καθημάνης αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ανέφερε ότι έχει ήδη μεταφέρει το συγκεκριμένο προβληματισμό στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά του, το Υπουργείο υπάρχει η θέση ότι έχει βρεθεί τρόπος ώστε να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις εμβολιασμού από εκείνες της πραγματικής νόσησης. Και στη συζήτηση έγινε επίσης και αναφορά στο ενδεχόμενο οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν αν έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων τους. Και ωστόσο εκφράστηκαν και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αποτελέσει και ένα επαρκές εργαλείο σε ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό θέμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν από χθες το βράδυ την Κρήτη, έχουν πραγματοποιηθεί 4 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μεταναστών νότια του νησιού. Η Καταρίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Καταρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνολικά και στις 4 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί 195 αλλοδαποί μετανάστες, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονική περίπτωση εντοπίστηκε από μη επαναλαμβάνω ένα αέριο μέρος μέσω της Frontex Λέμβος με 50 αλλοδαπούς νότια ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμους να πνέουν 3 από 4. Νωρίτερα και πάλι στους καλούς λιμένους διασώθηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια της περιοχής, 65 άνθρωποι που επίσης μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής από σκάφος του λιμενικού. Επιπλέον υπήρξαν 2 ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε αμφότερες περιπτώσεις διασώθηκαν 40 άνθρωποι, συνολικά 80, οι οποίοι αφού εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex, οδηγήθηκαν με ασφάλεια πάντα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, κάτω από σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Έτσι έχουμε 195 ανθρώπους σε διάστημα μιας βραδιάς, από χθες το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Γεγονός που δείχνει ότι μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, αρχίζουν οι αφήξεις των μεταναστών, με το θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο να παραμένει ανοιχτό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ, την οποία εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Άμμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την απόκτηση ακινήτου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα στον εξέβρεση στέγης για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι γιατροί και γενικότερα οι Δήμοι έχουν αναλάβει τώρα και έχουν υπομειστεί με λίγα λόγια όλη αυτή την προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης ή την χρηματοδότηση, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συζητάτε τώρα και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου συζητάτε μια γενναία πρόταση από τους Δήμους που θα έχει και μια σοβαρή επιδότηση, αλλά και και τη σύντηση θα αναλάβουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κίνητρα θα είναι ακόμα περισσότερα. Όμως να επανέλθω στο θέμα μας, η σχετική πίστοση ενέρχεται στο ποσό, όπως είπες, του 1.200.000, προορίζεται για την αγορά κατάλληλου ακινήτου. το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία και παραμονή προσωπικού του δημοσίου. Η απόκτηση του ακινήτου αναμένεται να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για εργαζόμενους του δημοσίου που, που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Δυτική Σάμμο και το Καρλόβωση ως τόπο εργασίας και διαμονής. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη συμβασία για την τοπική κοινωνία, καθώς η ενίσχυση της στεγαστικής δυνατότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και στην περαιτέρω ενδυνάμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. Με λίγα λόγια, και να αυξήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ πέρα και να υπηρετήσει εδώ στο νησί της Σάμμου, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε και περισσότερα κίνητρα για να μας προτιμήσουν, γιατί έτσι είναι οι ακριτικές περιοχές, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται βεβαίως και στην Ανατολική Σάμμο, αλλά βέβαια αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με το νοσοκομείο, όπως σας προανέφερα.
1: Μάλιστα.
4: Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ναι, υπό προϋποθέσεις ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνιονήσων για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εξόρυξης στο λεγόμενο οικόπεδο 2 του Ιωνίου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια δοκιμαστική εργασία επιβεβαιωτική ή μη εκμεταλλεύσιμων πόρων για 60 ημέρες, στην οποία συμμετέχει κοινοπραξία εταιριών, όπου μέσα είναι η Chevron και η Energian μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ασφάλεια και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρηθούν, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων η μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Ερεύνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση Ασοπός 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, είναι βόρεια της Κέρκυρας και σε απόσταση 44 χιλιόμετρων από το νησάκι Οθονή, το οποίο ανήκει στα διαπόντια νησιά που με τη σειρά τους ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα. Η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε θετικά για την υλοποίηση του έργου, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, 17 τον αριθμό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προβληματισμός για το κατά πόσον υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση ενός σοβαρού περιστατικού, αλλά και για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Εισηγητής του θέματος ήταν ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Σπύρος Ιωάννου. Όπως είπε, το έργο αφορά αποκλειστικά τη διάνοιξη μιας υπεράκτιας ερευνητικής γεώτρησης με την ονομασία Ασοπός 1 σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Επισημαίνεται ρητά ότι το προτινόμενο έργο είναι αυστηρά ερευνητικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση θετικού εντοπισμού κοιτάσματος, οποιαδήποτε μελλοντική φάση αξιολόγησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής θα απαιτήσει πλήρη ανεξάρτητη και αυτοτελή διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς υπήρχε θετική εισήγηση, όπως είπαμε, από τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη με 17 όρους και προϋποθέσεις, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καθώς έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, ενώ τοποθετήθηκαν και πολλοί εκπρόσωποι φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, οι οποίοι τάχθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση, επιφυλασσόμενοι και να κινηθούν νομικά, αλλά και για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή και στο Ιόνιο Πέλαγος σε σχέση με αυτή τη διαρευνητική εξόρυξη.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απέρριψε το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την εισήγηση της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Χίου, με την οποία ζητούσε την καθαίρεσή του από τη θέση του Διευθυντή. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του πειθαρχικού, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Αυλισίδου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να παρουσιάσει όλη την έκθεσή της κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η αποτυχία ήταν μια περίοδο δεκαήμερη με έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Όταν ήρθε στην επικαιρότητα με ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Σχολείου που ήταν υπέρ του Διευθυντή, και ακολούθησαν μια σειρά ανακοινώσεις από φορείς ή από πρόσωπα όπως πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Διευθυντή, και τελευταία ανακοίνωση ήταν και η ανακοίνωση που έδωσε την Κυριακή η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ. Χθες λοιπόν το απείζε με 2 ψήφους υπέρ και 3 κατά, ακύρωσε αυτή την εισήγηση δευτεροβάθμιας, για την οποία η κυρία Βλησίδου, η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ισχύου, αφιέρωσε περίπου 1 ώρα για να την παρουσιάσει στην ουσία σελίδα προς σελίδα όλη αυτή την έκθεση κατά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, του κυρίου Κουσοδόντη. Όπως σημείωσε, για την ίδια δεν πρόκειται για ένα κατηγορητήριο, αλλά για διοικητικές διαπιστώσεις, και ότι η πρόθεσή της ήταν που την έκανε οδηγήσει το θέμα στο ΑΠΙΖΔΕ, δεν ήταν η πειθαρχική τιμωρία, αλλά η διαπίστωση κακής άσκησης καθηκόντων ως διευθυντής. Σημείωσε ότι για την ίδια διαπιστώσεις αυτές είναι ενεργές και ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί, αρχής γενομένης από ένα έγγραφο που έλαβε χθες και όπου, όπως είπε, παρατηρείται παρατυπία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έλεγχος μετά από αυτό που διαπίστωσε στα πρακτικά του Μουσικού Σχολείου Χίου και στα πρακτικά των υπολείπων σχολείων. Σε ερώτησή μας αν φέρει ευθύνη για αυτό το θέμα, μιας και είναι χρόνια στην διεύθυνση, και κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες παρατυπίες ή και παράνομες πράξεις με τις αλλοιώσεις δημοσίων εγγράφων από την πλευρά του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, σημείωσε ότι δεν περίμενε ότι θα συναντούσε μια τέτοια κατάσταση, όταν ένα τυχαίο γεγονός με μια εκδρομή που είχε προγραμματίσει το Μουσικό Σχολείο στη γειτονική Λέσβο την περασμένη άνοιξη, την έκανε να ζητήσει τα στοιχεία και εκείνο διαπιστώσει αυτά τα θέματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε πολλή ώρα για θέματα αυταρχικής και κακοποιητικής συμπεριφοράς του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, που όπως είπε μια σειρά εκπαιδευτικών τα κατέθεσαν αυτά στην ΕΛΜΕ Χίου τον περασμένο Μάιο, αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για να οδηγηθεί ο Διευθυντής του Σχολείου στο περιφερειακό, στην ουσία πειθαρχικό όργανο. Η εξέλιξη που έχουμε βέβαια είναι ότι μετά την απόρριψη αυτής της έκθεσης αναμένεται να συνεχίσει ο ίδιος τα καθήκοντά του στη θέση αυτή, ενώ και η ίδια η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα παραφιλολογίας, θα έλεγα, από τη θέση της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από εκεί και πέρα η ίδια θα λειτουργεί όπως και πριν, με αυστηρό έλεγχο προς το Μουσικό Σχολείο αλλά και τα άλλα σχολεία, και με ενημέρωση κατευθείαν των αρμοδίων γραφείων και στο Υπουργείο, για να έχουν γνώση το τι γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε τώρα στην Κάλυμνο, που βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας για τα εγγένεια της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
7: Γεια σας. Λοιπόν, από τη Ρόδο, πράγματι ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε σήμερα την Κάλυμνο για τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου του νησιού. Μέρος της ανακαίνησης έχει καλυφθεί από ιδιώτες στη μνήμη του πατέρα τους. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι στην Κάλυμνο μαζί με τον Υπουργό βρίσκεται ένα ιατρικό team του νοσοκομείου της Ρόδου, ορθοπαιδικών του νοσοκομείου, με επικεφαλή στον Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Και αυτό γιατί πριν από μία περίπου εβδομάδα κλιμάκιο ορθοπαιδικών του νοσοκομείου της Ρόδου πήγε στην Κάλυμνο, και ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό, και χειρούργησε στο νοσοκομείο της Καλύμνου ασθενείς που βρίσκονταν στην λίστα αναμονής για χειρουργείο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ορθοπαιδικοί ασθενείς δηλαδή που δεν μπορούσαν κανονικά να χειρουργηθούν στην Κάλυμνο και περίμεναν να κληθούν για να έρθουν στη Ρόδο να υποβληθούν σε επέμβαση, τελικά πήγε ιατρικό team από τη Ρόδο στην Κάλυμνο και τους χειρούργησε. Όπως μας είπε το πρωί ο Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής, χειρουργήθηκαν 10 περιστατικά που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής και 2 κατάγματα που προέκυψαν στην συνέχεια, ενώ έγιναν εξετάσεις σε 40 πολίτες που προσήλθαν για να εξεταστούν, και από αυτούς προέκυψε ότι περίπου οι μισοί χρειάζονται και αυτή η χειρουργική επέμβαση. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει στην Κάλυμνο ή στη Ρόδο η επέμβαση σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους βρέθηκε σήμερα στην Κάλυμνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν στην Κάρπαθο. Εκεί έκανε επίσκεψη στο νοσοκομείο και εγγενίασε το τμήμα του αξονικού τομογράφου. Το νοσοκομείο στην Κάρπαθο είναι καινούριο, άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγα χρόνια, έτσι και ο αξονικός τομογράφος είναι καινούριος. Βέβαια και αυτό το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, όπως και στην Κάλυμνο, όπως και στη Ρόδο, αλλά και σε όλα λίγο πολύ τα νησιά, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού προσωπικού, και νοσηλευτικού και παραϊατρικού και τεχνολόγων και τραυματιοφορέων. Νομίζω ότι σχεδόν δεν υπάρχει ειδικότητα που να μην έχει ελλείψεις, ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί μας επισκέπτεται συχνά. Έχει εικόνα των προβλημάτων άμεση. Περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες ενέργειες από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, που στα νησιά βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα. Βίκυ.
1: Υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΒ το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής τμήματος της ακτής Καλαμίτσας. Για το τι περιλαμβάνει τώρα η συμφωνία θα μας ενημέρωσε η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
8: Βίκυ, για τους κατοίκους της Καβάλας και τους κατοίκους της περιοχής εκεί της Καλαμίτσας, η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερη και ιστορική, χαρακτηρίζεται από πολλούς. Έκλεισε μια υπόθεση που κράτησε περίπου 14 χρόνια και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για 30 χρόνια, τμήμα της ακτής της Καλαμίτσας περνά πλέον στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Εντός του μισθίου για την παραθαλάσσια έκταση συνολικού εμβαδού 10.510 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνονται χώρος αθλοπαιδιών, παιδική χαρά, κτίρια αποδυτηρίων, χώρου εστίασης και γραφείων. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν διεκδικήσεις φορέων και πολιτικού κόσμου, αλλά και κινητοποιήσεις πολιτών τα περασμένα χρόνια, και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 8.000 υπογραφές καβαλιωτών για το ζήτημα αυτό. Τώρα, χθες υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Καβάλας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε πως η κίνηση αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η Καλαμίτσα για όλους μας. Δεν είναι δυνατόν να λεγόμαστε τουριστική πόλη και η συγκεκριμένη παραλία να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Πιστεύω, ανέφερε ο κ. Μουριάδης, θα γίνουν η αιτία για να φτιαχτεί όλη η ακτή. Ενώ συμπλήρωσε πως άμεσα θα ξεκινήσουν οι μελέτες για τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί μια παραλία αισθητικά και λειτουργικά άρτια. Από την πλευρά του πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, ο κ. Νίκος Μωυσίδης, ανέφερε πως η υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί μια δικαίωση της προσπάθειάς τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και κρυφοί ήρωες αυτή την προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά, και περιμένει βέβαια και αυτός, όπως και οι κάτοικοι της Καλαμίτσας, αλλά και όλοι οι καβαλιώτες, να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει και θα γίνει και πιο ασφαλής η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς και εκεί έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ενός ιστορικού ακινήτου στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κτηρίου Ασάνη από την ΕΤΑΒ για 30 χρόνια, Μαργαρίτα.
9: Η σύμβαση, Δίκη, καλό μεσημέρι, προβλέπει μίσθωση για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτησης για ακόμη 10. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Condors Concrete ATE, η οποία είχε καταθέσει την υψηλότερη προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την πλήρη ανακαίνιση και κτηριακή αναβάθμιση του ακινήτου, με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του. Το κτίριο Ασάνη είναι εξαόρροφο, συνολικής επιφάνειας 867 τετραγωνικών μέτρων, και βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πρόκειται για ένα κίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία, το οποίο παρέμενε για χρόνια σε κατάσταση εγκατάλειψης και είχε χαρακτηριστεί μάλιστα και επικίνδυνο σε έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς χώρους του ιστορικού κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο είχε παραχωρηθεί το 2023 στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ωστόσο η παραχώρηση ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2024, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό εργαλείο και την αποκατάστασή του. Έτσι, μετά από χρόνια βίκη, η αδράνεια στο κτίριο Ασάνη περνά πλέον στη φάση της αποκατάστασης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο νέο ρόλο που θα αποκτήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ισχύ, εντωμεταξύ, έχει τεθεί η σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας στην εταιρεία U Resort Βασιλίτσα μετά την κύρωσή της με νόμο από τη Βουλή. Ο Αντώνης Μαυρίδης θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο 5318 του 2026, κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και της εταιρείας Resort Βασιλίτσα Μονοπρόσωπη ΑΕ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου, ωστόσο η έναρξη της λειτουργίας του υπό τη νέα παραχωρησιούχο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περίοδου. Δηλαδή η τρέχουσα χειμερινή περίοδος θα λειτουργήσει με το υπάρχον καθεστώς από την επόμενη χειμερινή περίοδο, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, μετά τη χειμερινή περίοδο 26-27 θα είναι στην δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την εταιρεία αυτή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί στους καταλόγους επικοινωνίας και ενημέρωση των αρμοδίων, ήδη κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να συμμετάσχει σε συναντήσεις, σε ημερίδες, σε διαβουλέψεις, σε δράσεις που σχετίζονται με τον ορεινό και το χειμερινό τουρισμό. Έχει βγάλει και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που αφορά την προώθηση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού και η Βασιλίτσα και η περιοχή των Χρεβενών ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Αφορά τον αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλοι εκείνοι οι διάβλοι συνεργασίας έτσι ώστε να προσδώσει πολλά τόσο για την περιοχή των Χρεβενών όσο και ευρύτερα για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σύλλογος Δασκάλων Λάρισας, ο οποίος διαμαρτύρεται για υπερπληθή τμήματα και τεχνητές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και τα κενά βεβαίως που υπάρχουν σε τις συγκεκριμένες ειδικότητες, 70 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη μαθητών, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Παπαποστόλου, 10 κενά επίσης στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βεβαίως πρέπει να καλυφθούν. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως με τα υπερπληθή τμήματα και χαρακτηριστικές περιπτώσεις βεβαίως. Που παιδιά που μένουν κυριολεκτικά, υπάρχει περίπτωση τέτοια όπου το σπίτι του παιδιού είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο και το παιδί αυτό αναγκάζεται να πάει σχολείο σε άλλη συνοικία προκειμένου να μην σπάσει, για να μην σπάσει ένα τμήμα το οποίο ξεπερνάει να παραμείνει στους 25 μαθητές. Και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν έτσι ένα κλίμα δυσφορίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου υπάρχουν και τάξεις διαθέσιμες αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό για να σπάσουν τα τμήματα και να γίνεται καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί άλλο αν κάνεις μαθήματα, ας πούμε, σε μια τάξη με 25 μαθητές δημοτικού και να υπάρχουν πέρσα και παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, και άλλο να κάνεις σε μια τάξη με 15. Καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος, υπάρχει βεβαίως και μια περίπτωση μιας πολύτεκνης δασκάλας, η οποία, τουλάχιστον όπως είπε ο κ. Παπαποστόλου, δήλωσε και προκάλεσε και την παρέμβασή του ότι θα θελήσει βεβαίως να μπει σε καθεστώς αναγκαστικής άδειας, γιατί δεν μπορεί βεβαίως, είναι υπεράριθμη και θα πρέπει να καλύπτει τις ώρες σε σχολεία που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση, σε μακρινή απόσταση από το σπίτι της, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς την καθημερινότητά της με 5 παιδιά. Όλα αυτά χρήζουν της δέουσας προσοχής βεβαίως από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό γίνεται και η παράσταση διαμαρτυρίας στις 2 η ώρα, είναι προγραμματισμένη, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα περίπου 650 μαθητές σε 5 σχολεία της Κιάθου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τη χωριστή συλλογή οργανικών υλικών, την κομποστοποίηση και την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
12: Καλώς μεσημέρι. Ήταν για αρκετές μέρες, 6-7 μέρες που έκαναν σχετικές ενημερώσεις οι μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kir Bio Waste, που, του προγράμματος Interreg Euromedis, το οποίο ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει σαν συνεργαζόμενος φορέας. Τις παρουσιάσεις αυτές έκανε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλους, εταίρος του έργου, στο πρώτο και το δεύτερο δημοτικό, στο γυμνάσιο, το Λύκειο και στο ΕΠΑΛ της Κιάθου. Τι έμαθαν οι μαθητές? Πώς να διαχειρίζονται σωστά τα βιοαπόβλητα και τις αρχές κυκλικής οικονομίας. Έμφαση ιδιαίτερα δόθηκε στις καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν τα απορρίμματα και τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και στην αξιοποίηση των οργανικών υπολοιμάτων μέσω της κομποστοποίησης. Το KBO Waste είναι διαιτές έργο που επιδιώκει την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης βιοποβλήτων με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελών. Συμμετείχαν εταίροι από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, καθώς και 19 συνεργαζόμενοι φορείς. Να πω ακόμη ότι σύμφωνα με το Δήμο Σκιάθο, από το 2020 έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοποβλήτων στο νησί του Παπαδιαμάντη. Η υλοποίησή της προβλέπεται να γίνει από το Φορέα Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στην Έρτα Πύργου και στον Παναγιώτη Φωνινόπουλο. Έχουμε ιστορικό χαμηλό. Σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ηλία το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η δημογραφική συρρήκνωση της Ηλίας συνεχίζεται και αυτήν την δεκαετία με αμείωτο ρυθμό. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20% κάτω οι γεννήσεις. Και δυστυχώς φέτος έχουμε μόλις 781, αρκετά κάτω από το όριο των 1000. Αν λάβουμε υπόψη, το 2020 είχαμε 980 περίπου, είμαστε ακόμα πιο κάτω, πολύ μεγάλη διαφορά. Οι θάνατοι περιορίστηκαν φέτος στους 1812 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο η Ηλία χάνει πάνω από 1000 κατοίκους, έχει διαρκές έλλειμμα, μειώνεται ο πληθυσμός και δεν φαίνεται κιόλας η τάση να αντιστραφεί όλο αυτό. Οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες και στην πενταετία αυτής της δεκαετίας είμαστε περίπου 7.000 λιγότεροι πολίτες στον νομό της Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή για το κοινό η ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βιογεωγραφίες», η οποία παρουσιάζεται στα Ιωάννινα. Πένι Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μόμος Ταξιδεύει». Άνοιξε τις πύλες στις 26 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό, όπως είπες και εσύ, για δύο μήνες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τριών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών με αφετηρία και κοινό παρονομαστή το βίωμα και τον τρόπο που αυτό ξεδιπλώνεται ή καθρεφτίζεται στον τόπο. Παρελθόν και παρόν, ύλη και πνεύμα, μνήμη και συνείδηση καταγράφονται με ιδιαίτερο τρόπο στις πολύχρονες φωτογραφικές εργασίες της Βίκης Γεωργίου, του Βασίλη Νέμπεγλεριώτη και του Στρατή Βογιατζή. Μέσα από διαδρομές που διασχίζουν τους γενέθλιους τόπους, το έργο τους επιχειρεί να φανερώσει τοπία που παραμένουν κρυμμένα, παρότι σε κοινή θέα, εκεί που το προσωπικό συναντά το συλλογικό και η γεωγραφία διασταυρώνεται με την αυτοβιογραφία. Να πούμε ότι η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας υπογράφει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ότι το Φωτομετρία International Photography Festival το φετινό του 2026 πραγματοποιείται στα Ιωάννινα από 26 Σεπτεμβρίου ως 29 Νοεμβρίου και η φετινή 18η διοργάνωση περιλαμβάνει 14 εκθέσεις σε 10 σημεία της πόλης με περισσότερους από 50 δημιουργούς. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος λοιπόν προβλέπεται αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς και τους 27 στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο με ένταση το πρωί έως 5 μποφόρ με τάσεις εξασθένησης. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Και να λοιπόν που το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και της επικαιρότητας. Ένα ζήτημα που είναι ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, όπως διεμήνυσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τα εκφράζει την εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8, τη βεβαιότητα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στη βάση τους, θα επιστρέψουν εδώ στην Αθήνα, θα επανενωθούν. Είναι θέμα χρόνου, όπως είπε η ίδια χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά ενώ είναι πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες ώρες από τώρα καταφθάνει ο επικεφαλής του State Department για μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και διεθνών ανακατατάξεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύος και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Απάτη Μαμούθ αποκαλύφθηκε για τον ΕΦΚΑ μέχρι στιγμής σε 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής του State Department κινείται σήμερα η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, θα το δούμε σε λίγο, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα, με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα στο οποίο επιμένει η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει εντατικοποίηση των πιέσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και μας μεταφέρει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της ελληνικής πλευράς. Κατερίνα, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός?
2: Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα για πολλή ώρα ότι είναι άμεση η ανάγκη, είναι η σημερινή συγκυρία ιδιαίτερα επίκαιρη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ανέφερε, γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτια από το μνημείο που διαμελίστηκε και όχι την επιστροφή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ελληνικής πολιτείας, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός πριν να αναλάβει, ότι είναι επιταγή υποχρέωση να επιστρέψουν τα γλυπτά στη χώρα, ενώ τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση, όπως υπάρχει συζήτηση για ποιος θα είναι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, και να είναι το ζήτημα, το θέμα της επιστροφής της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ένα από τα θέματα που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό, που αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω, όπως Βαρουφάκη προανέφερες, αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα και ανέφερε την περίπτωση της Ισπανίας και την πολιτική που ακολούθησε και αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει ακριβώς τα νίκια. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί και αναφέρθηκε στην σημασία της πόλης των Αθηνών. Ωραία. Έκανε μια ιστορική αναδρομή και κυρίως έκανε λόγο ότι η Αθήνα είναι ένας τόπος που συναντώνται άνθρωποι με ρίζες διαφορετικές από όλη τη χώρα και ξεπερνούν τους διχασμούς. Γρηγόρη.
1: Μένουμε σε αυτά. Προς το παρόν, περιμένεις και εσύ τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, βεβαίως, που προέκυψε, που έχει να κάνει με την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών. Ένα θέμα στο οποίο είχε αναφερθεί αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα, μάλιστα, είχε στείλει πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμα αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενών. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε πριν από λίγο από αυτό το συνέδριο, όπου έφρασε την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενών. Ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
1: Θα συνεχίσουμε έτσι περαιτέρω λοιπόν τις διεκδικήσεις μας. Ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το θέμα των γλυπτών τώρα και τη σταθερή ελληνική θέση. Μίλησε νωρίτερα στο Ερνιού στο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση δανεισμού ούτε αναγνώριση κυριότητα στη βρετανική πλευρά, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος παραμένει η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Τα γλυπτά θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία, τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια, είχαμε το 2021 μία ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων, έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό. Δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένα δανεισμό θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Είμαστε λοιπόν πιστή στην ελληνική θέση στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσο, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
1: Θα ήταν επιπόλαιο λοιπόν, ακούσαμε να λέει η κυρία Μενδώνη, αν θα γίνει αυτό αύριο ή μεθαύριο, αλλά είναι το βέβαιο είναι ότι σίγουρα θα γίνει η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Υπουργός απάντησε επίσης στις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Όπως τόνισε, επιστράφησαν όλα τα κοιμήλια που μπορούσαν σε αυτή τη φάση να ταυτοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί χωρίς η Ελλάδα να παραιτείται από κανένα από τα δικαιώματά της.
4: Το μνημόνιο, μάλλον κατανόησης, μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί. Ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών και νομικές και ηθικές. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια, και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε 0 κοιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, 0 κοιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε, οι 48 σας είπα είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
5: Α, 55 αλλά 55 είναι, ναι. Μάλιστα.
4: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα.
1: Πάντα και σταθερά και διαχρονικά λοιπόν παραμένει ψηλά στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής πραγματικότητας το θέμα, το ζήτημα των κλειπτών του Παρθενώνα. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στην Αθήνα. Θα είναι σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του με την ελληνική πλευρά. Πάμε ξανά στην διπλωματική μας τάχτηρα, την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει ορίσει τις πληροφορίες. Κατερίνα, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department, και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψη στην Άγκυρα. Έχει τη σημασία του το σημείο αυτό.
6: Βεβαίως, η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή, σηματοδοτεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, την έμφαση που δίνει ότι είναι σταθερός παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή, και βέβαια σηματοδοτεί και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναμένονται λοιπόν να συζητηθούν όλα τα θέματα για την ενίσχυση αυτήνης της αμερικανο-ελληνικής σχέσης, με αφορμή τον έκτο γύρο τον στρατηγικό διάλογο, την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, το ενεργειακό με ιδιαίτερη έμφαση στον κάθετο διάδρομο και βέβαια τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα συζητηθεί βεβαίως η προκλήση, σύμφωνα με πληροφορίες και της Τουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία της χώρας μας και βεβαίως η συμβολή της στη σταθερότητα, όπως σας είπα, της Μεσογείου.
1: Αυτά είναι τα βασικά θέματα που μας μετέφερες τώρα, που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις, οι οποίες αύριο είναι σημαντικές συζητήσεις, έτσι, με τον Υπουργό Εξωτερικών.
6: Και τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, από τον οποίο θα γίνει δεκτός ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αρχίσουν και οι συνομιλίες, οι εργασίες, οι ομάδες εργασιών μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο μπορεί και να μιλήσει στην Πνίκα, και έχει τη σημασία του και το στίγμα που θα δώσει. Βέβαια. Μένει να το δούμε.
1: Βεβαίως. Από το πρωί λοιπόν, έτσι και αλλιώς θα το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυξημένη επιφυλακή, καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, ότι βρίσκονται οι αρχές από σήμερα, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας να έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, προκαλώντας αλλαγές στην κίνηση στο κέντρο.
7: Έχει τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος?
8: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
7: Οι οδηγοί πρέπει όμως να το αποφύγουν.
9: Εννοείται ότι πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί η παιδιά είναι θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς και πώς μπορούν να κινηθούμε αύριο στους δρόμους. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, Ζώη? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Κατά την μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο, μιλάμε, δεν έχει γίνει βεβαίως για λόγους ασφαλείας η ώρα, αργά το απόγευμα, σήμερα, νωρίς το βράδυ, σε βασικούς οδικούς άξονας θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο, όπως προείπατε, θα κορυφωθούν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αστυνομίας, θα γίνονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στους οδηγούς συστήνεται να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, Γρηγόρη, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και πορείες. Στα μέτρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μέτρα τάξης, αστυνομία Αθηνών, ασφάλεια, τροχεία, ενώ θα επιστρατευτούν και ντρόνς.
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, και τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, εν όψη της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έτσι, Ζωή.
10: Έτσι. Και είπε ότι καλό είναι να ενημερωθούν οι πολίτες από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν στην κυκλοφορία, για να πάνε όλα καλά με τις μετακινήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα.
1: Ωραία, Ζωή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤΝΙΟΣ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Κώστα Παπαχλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.
8: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες.
11: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, γιατί είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Αττική, με τις αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του, παρακαλώ. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διευθυνσής Αντιμετώπισης Αθηνών στις περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε, όπως γνωρίζουμε, τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Τώρα, συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης φαίνεται να είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με την σύζυγό του. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους, ήταν λογιστές, επιχειρηματίες ή αχυράνθρωποι. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν βρει, που είχαν οικονομικό πρόβλημα και τους βάζανε μπροστά να είναι εκείνοι στην ουσία οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τις εταιρείες αυτές τις βιτρίνες. Μέχρι στιγμής η δράση τους φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες, είτε ένδυσης, καταστήματα ένδυσης, είτε εστίασης νυχτερινά, κέντρα, εστιατόρια, είτε διαφημιστικές εταιρείες. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους αχυρανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν τα χρέη συσσωρεύονται, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμειναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό τομέα μόνο εκτιμάται να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο μέσω της φοροδιαφυγής φαίνεται τα κέρδη τους να αγγίζουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Η έρευνα μόλις ξεκίνησε, όπως μας είπες, και η επιχείρηση με ανθρώπους που έστειναν εταιρείες είχαν συσταθεί στο όνομα χειραθρώπων, δηλαδή επιχειρηματίες, λογιστές κτλ. Και με τον τρόπο αυτό φέσωναν τον ΕΦΚΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε, Σπυριδούλου Κακλατζή, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, μας έρχονται και οι επόμενες ειδήσεις. Στο στόχαστρο των αρχών, στο στόχαστρο της αστυνομίας, βρίσκονται τηλεφωνικές απάτες. Η μεγάλη μάστιγα των ημερών, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους δρούν οι επιτίδοι και στην ανάγκη προστασίας των πολιτών. Πάμε και πάλι στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News και στους Κώστα Παπαχλημίτζου και Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο υπουργός. Τι είπε ακριβώς, Ζώη, ο κ. Χρυσοχοίδης για τους επιτίδιους αυτούς όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες και ποια είναι η εικόνα που έχει η αστυνομία με τις συλλήψεις και όλα αυτά?
13: Σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις. Εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε ο Υπουργός, είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο μεγάλο πέτομο αφορά τις απάτες στο διαδίκτυο, καθώς όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται πια μέσω ίντερνετ. Ο κ. Χρυσοχοίδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση, να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση γυναικών, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε στην συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο ΕΡΤ News.
1: Επίσης, μίλησε και για άλλα θέματα. Μίλησε και για την εγκληματικότητα γενικότερα και για την ενδοοικογενειακή βία, και αυτό πολύ μεγάλη πληγή σύγχρονες κοινωνίες, Ζώη, αλλά και για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα.
13: κυκλοφοριακό, είπε ότι είναι πρόβλημα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.
1: Οδύσσια καθημερινή για εκατομμύρια ανθρώπους, βέβαια.
13: Και όπως τα λες, βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Υπουργός, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία Κόμβος, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στις βασικές λεωφόρους της Αθήνας. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί 20-25% η ροή των αυτοκινήτων και έχει κίνηση σε όλη την Αττική. Για την ενδοοικογενειακή βία, αποκάλυψε ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Αναφέρθηκε και στην μικροεγκληματικότητα. Όπως είπε, υπάρχει εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας, δεν υπάρχει καμιά αύξηση, είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχουν
1: ναι, και ήταν κατηγορηματικό σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ζωή.
13: Υπάρχουν, είπε, κατά περιόδους αυξήσεις ή εντοπισμό συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές από αλυσίδες στις γυναίκες και οι απάτες. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που προχωρά κανονικά, αν και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να μείνουμε για λίγο σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, σε αυτή τη μεγάλη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ρύθμιση για την αυστηρότερη τιμωρία όσων εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους, προανήγγειλε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς, λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα.
8: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
9: Ναι.
8: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
14: Ναι.
8: Δηλαδή, μέσω του ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
14: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε.
8: Θα τελειώσουμε με τη σύλληψη όλων αυτών.
14: Α,
8: τελειώσουμε.
14: Είναι θέμα χρόνου, θεωρείτε.
8: Ακριβώς.
9: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούν σε αυτό.
8: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
9: Μάλιστα.
8: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί,
9: ναι,
8: είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες.
9: Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, καταλαβαίνω, ναι, ποια είναι η αστυνομία, ναι, φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
8: Κοιτάξτε, τώρα, εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο,
9: ναι,
8: η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι, ναι, ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
1: Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ότι εξετάζεται η μετατροπή του αδικήματος αυτό σε ιδιώνυμο, με την εκμετάλλευση ηλικιωμένου να αντιμετωπίζεται ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχει μεγαλύτερη ποινή, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Σχιαδήμα, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
15: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
16: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
15: Ναι, αυτή ήταν,
16: για να το ξεκαθαρίσουμε
15: αυτή
16: λίγο,
15: ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
16: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
15: Τώρα από ένα ευρώ.
1: Από ένα ευρώ λοιπόν πλέον θα λογίζεται ως κακούργημα. Την απορία της τώρα για το γεγονός ότι εξαπαντούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μάλιστα ρωτήθηκε να καταθέσει ορισμένους χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους δρούν αυτά τα κυκλώματα.
17: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς επικοινωνία μαζί τους ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν.

0: Μούμε είναι τους αστυνομικούς.
1: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρνουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους.
0: Γιατί δεν έχει υποδείξει τους
1: αστυνομικούς. Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα, είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
2: Ακόμα λοιπόν και αν πιστεύουμε ότι μιλάμε με αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση και επικοινωνούμε μόνοι μας με το 100 ή με την άμεση δράση, με το οικείο αστυνομικό τμήμα, ακόμη και αν η φωνή του συγγενικού προσώπου, όπως είπε, μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Τώρα, νωρίτερα ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα η εκμετάλλευση ηλικιωμένου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό στην ορολογία, το ιδιώνυμο που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης? Ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή.
4: Εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
3: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
4: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
3: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, η εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
4: Μάλιστα.
3: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
2: Προφανώς λοιπόν ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή με το ιδιώνυμο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή νόμη τα τελευταία 24 ώρες έχει να κάνει με την υπόθεση των κρυπτονομισμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μια πολύ σημαντική υπόθεση και για την οποία έχουν γίνει ήδη 17 συλλήψεις στην Κατερίνη. Ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμα 9 άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News 105,8, είπε ότι η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα. Τι ακριβώς εννοεί, για να την ακούσουμε.
1: Είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων, αλλά και το σχηματικό σμό δικογραφίας σε ακόμα 9 άτομα και σκεφτείτε ότι μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην ελληνική αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί υπό το φόβο της επίκληξης προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής,
4: ναι,
1: όμως
4: ναι.
1: Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία
4: και τότε
1: να μας προκύψουν τα θύματα.
4: Και τότε πώς θα στηρίξετε τις κατηγορίες?
1: Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στην εργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μια πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτόν τον τρόπο και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε και στα αρχικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε, γι' αυτό και μιλάμε για τη μέση της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν και άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα.

0: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη, πώς είναι η επόμενη μέρα. Η Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Η κακοκαιρία υποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές, αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει και τις ζημιές να είναι μεγάλες. Πάμε στο οροπέδιο Λαστίου και βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Παπαδάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με τον Γιώργο Παπαδάκη στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε πολλά δίκτυα, έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως το αντιμετωπίζουν στις αγροτικές καλλιέργειες. Μάλιστα, νωρίτερα στο Λασίθι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου ενημερώθηκε για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές στις καλλιέργειες. Έχουμε τώρα όμως τον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και γενικότερα στην Κρήτη?
1: Γρηγόρη, τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Τα 2/3 του κάμπου του οροπεδίου παραμένουν σκεπασμένα από το νερό. Η αγωγή που μεταφέρουν το νερό στο φράγμα, όπως λέμε, φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, έτσι. Δηλαδή εξακολουθεί η αποστράγγιση, αλλά σήμερα, τέταρτη μέρα στην ουσία, μετά την σφοδρή νεροποντή, ο κάμπος, όπως είπα, στα 2/3 του παραμένει καλυμμένος από το νερό. Αυτό για να δούμε τον όγκο της βροχόπτωσης εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά, δηλαδή πάνω από 85% η παραγωγή πατάτας και πάνω από 50% η παραγωγή των κυπευτικών. Ένα στοιχείο που θα επηρεάσει, όπως μας έλεγαν και οι παράγοντες της αγοράς, τις τιμές στην κεντρική λαχανοαγορά της Αθήνας, το Ρέντι. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την περιδία του εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήρθε παραδοχή, κατάγεται από εδώ, από την μητέρα του, όπως είναι γνωστό. Συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο και με παράγοντες των αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Διαπίστωσε με τα μάτια του και, όπως ανέφερε και σε δηλώσεις στην ΕΡΤ, έχει ήδη αγνώση του τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον πληθυσμό του οροπεδίου, που δεν έχει άλλα εισοδήματα. Είναι το υψόμετρο τέτοιο που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, εδώ την καλλιέργεια ελαιοδέντρων ή αμπελιών. Οι άνθρωποι ζουν λοιπόν μόνο από τις εποχικές καλλιέργειες και διαπιστώθηκε και το εξής, που του μετέφεραν και οι αγρότες, ότι αν δεν υπάρξουν αποζημιώσεις έγκαιρα και αν δεν υπάρξουν και μέτρα πραγματικής αποστράγγισης και εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα, όπου θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις, τότε πολύ πιθανόν το έδαφος του οροπεδίου, μια έκταση της τάξης των 25-30.000 στρεμάτων, να μην μπορεί να καλλιεργηθεί την ερχόμενη άνοιξη. Άρα οι αγρότες της περιοχής θα χάσουν στην ουσία δύο περιόδους καλλιεργητικές.
0: Και δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες απώλειες. Μάλιστα, έβλεπα και συγκλονιστικές εικόνες, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς από το πρωί, με αγρότες να σκύουν μπροστά στην κάμερα του Ερνιούς, να βάζουν το χέρι τους κάτω από τα νερά που είναι πλημμυρισμένα στα χωράφια και να βγάζουν πατάτες, για παράδειγμα.
1: Ναι, οι οποίες έχουν καταστραφεί πλέον. Δεν υπάρχει να προωθηθούν στην αγορά. Ήταν λίγο πριν την συγκομιδή τους.
0: Έτσι.
1: Και μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους προϊόντος. Ο οποίος θα έφτανε στο μεγαλύτερο μέρος, όπως είπα νωρίτερα, στην αγορά του Ρέντι.
0: Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα κυβερνητικά μέτρα έτσι, σήμερα, για τη στήριξη.
1: Βεβαίως, χθες ήταν εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πήγε και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, βρίσκεται στην περιοχή του Μιλοποτάμου, εκεί που είχαμε το άλλο μεγάλο πλήγμα, με σημαντικές καταστροφές και σε ζωικό κεφάλαιο και στην επαρχιακή οδοπία. Ο κύριος Ανδρουλάκης συντάχθηκε στην ουσία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σαν πρώτη δέσμη από την κυβέρνηση, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα ναι. Ό,τι είπαν χθες τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να υλοποιηθούν και μάλιστα άμεσα. Μην πάμε με ρυθμούς χελώνας. Και εκεί ανέφερε ότι γιατί κινδυνεύουν οι αγρότες ακριβώς να χάσουν ακόμη μία χρονιά. Όχι μόνο τούτη δηλαδή που χάθηκε τώρα. Τώρα, Γρηγόρη, απόψε πληροφορούν ότι συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή ακριβώς για να συγκεκριμενοποιήσει τα έργα.
0: 4 ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή, Γιώργο, κρατικής αναλύσης.
1: Να πούμε ότι έτοιμα από την περιφέρεια αλλά και από τους δήμους συνολικά είναι οι αποζημιώσεις που θα έρθουν στην Κρήτη να έρθουν στο μοντέλο των αποζημιώσεων που έγινε, που συνέβη στη Θεσσαλία μετά την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ. Και τούτο γιατί απεδείχθη ότι και το μοντέλο λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούν το θέμα και θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς στην Κρήτη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη, αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αναφορικά με τα όσα περιμένουμε για την Κρήτη, είπε ότι στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών. Μάλιστα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 15 ημερών στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αυτοψίες. Και από την Κρήτη πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, σήμα εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας, εξέπεσε ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του 2027, έθεσε εκ νέου το στόχο της τρίτης θητείας και επανέλαβε το δίλημα της σταθερότητας απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας συντάκτη Αγκυμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έγιναν χθες στην επετειακή εκδήλωση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες παντάχει και το μήνυμα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Μήνυμα συσπήρωσης στην εκδήλωση αυτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, επαιτειακά, αλλά και σε καθαρά, όπως είπε στη Σύπρα, εκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ευθέως ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 27. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε στόχο την επανάληψη της επίδοσης του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 27. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα ήταν το δίλημα που έθεσε με τη σταθερότητα ως βασικό εκλογικό διακύβευμα, ιδιαίτερα όπως είπαμε σε ένα διεθνές περιβάλλον που ο ίδιος περιέγραψε ως δύσκολο. Μίλησε για δύσκολους και δούμε μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, έβαλε και απέναντι στη σταθερότητα αυτό που χαρακτήρισε πλάνη των κάποιων λαϊκιστών, λέγοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη ξαναθέσουμε σε κίνδυνο, δεν θα γυρίσει επί χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φορούσαν καινούργια ρούχα. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε στη σχέση σταθερότητας και αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής αλλά και να ανανεώνεται συνεχώς, ενώ ο βασικός άξονας ομιλίας ήταν το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Συνέδεσε δε αυτό το σχέδιο με μια Ελλάδα που θα παραμείνει οικονομικά αναπτυσσόμενη και θα μπορεί, όπως είπε, να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.
0: Η Μαϊλάνη για μια εκδήλωση στην οποία είχαν πολλές παρουσίες αλλά και αρκετές απουσίες. Μάλιστα, είχαμε και εχμές από υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε εχμές ξεκάθαρες κατά συναδέλφων του υπουργούς που έλειπαν από την εκδήλωση. Ποιος αναφερόταν?
2: Ακριβώς, τα μηνύματα σπίδος που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν με αυτά κατέληξε στην ομιλία του. Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε και 4 σουτ στα καλάθια μπάσκετ που είχαν στηθεί, λέγοντας πως αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει, γιατί κέρδισε 4 στα 4. Και στο παλιό αμαξοστάσιο το ΣΥΡΙΟ, όπως είπε και εσύ, υπήρχε πολλή κόσμο, 3.500 άτομα συγκεντρώνει ο χώρος, μπορεί να γέμισε, αλλά οι απουσίες προκάλεσαν και το ανάλογο σχολιασμό στα πηγαδάκια. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν δεδομένη, εκείνη του Κώστα Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη. Απόν ήταν και ο Βαγγέλης Μημαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και ο Νίκος Δένδιος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Πρωτοβουλίας Αδριατικής στην Βενετία. Και όσον αφορά τους πρωθυπουργούς, να πούμε πως θα έχουν και ενδιαφέρον και η παρουσία σε τοποθετήσεις τους αύριο σε μια ομιλία για τον Κώστα Καραμαλή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, του Αντώνη Σαμαρά. Ως προς τον κύριο Μημαράκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε ερωτηθεί σχετικά επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ για τον κύριο Δέδια κυβερνητικά και κομματικά στελέχη απέφυγαν εχθές τους σχολιασμούς. Σήμερα όμως, όπως είπε εσύ, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε χωρίς μένα να τον κατονομάσει, με αρκετή σαφήνεια σε αυτή την απουσία. Μάλιστα, σημείωσε πως απορώ με ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή, γιατί λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αλλαγήρισα διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται με ομιλίες, αλλά σε λατίδες, κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία, έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ωραία, Άγη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή εκδήλωση.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη Βαγιάννο, γιατί οι βιομηχανοί περιμένουν σε λίγες ώρες από τώρα να ακούσουν κάτι για το ενεργειακό κόστος από τον Πρωθυπουργό.
2: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ και εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τουλάχιστον στο το γενικότερο πλαίσιο τα κυβερνητικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας. Μάλιστα, στις προηγούμενες μέρες κυβερνητικές διαρροές ήθελαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ετοιμάσει ήδη μια οικονομική παρέμβαση, αξιοποιώντας το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ένα πακέτο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο κινείται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρουν πως στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και σε αυτά τα ζητήματα στον αριθμό των δικαιούχων, τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και την ύψη της επιδότησης αναμένεται πιθανόν σήμερα να ανεβρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα παριθμίσει και τη σειρά παρεμβάσεων που έχει ήδη θεσπίσει η νομολογική κυβέρνηση για τον αναπτυξιακό νόμο και το χωροταξικό, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων που υπάρχουν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο έδωσε μια συνέντευξη χθες το απόγευμα στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη. Και εκεί επεσήμανε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον τη χώρα η πολιτική αλλαγή. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε.
4: Η χώρα για να κυβερνηθεί θέλει πρόγραμμα, στρατηγική, πολιτικό προσωπικό, το ξαναλέω, και όχι εξαρτήσεις. Εμείς λοιπόν, αυτά είναι τα 3 μας πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι με αυτά τα 3 πλεονεκτήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η χώρα,
5: κύριε Πρόεδρε,
4: δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα 2 σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Το σενάριο είναι ένα. Το σενάριο της πολιτικής αλλαγής. Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, μόλις έβλεπα προβλήματα με την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού έργου, που είναι η διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, και θα έλεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δικό μας το έργο και των 27 κρατών, ελάτε να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωσή του. Και όχι να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό και να λέω ήρεμα νερά, ενώ δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά επί της ουσίας.
0: Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε πριν από λίγο στο Ρήνιο 105,8 και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν το ΠΑΣΟΚ επιμένει να απορρίπτει κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια επιπλέον άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
6: Δεν είναι μόνο μια στρατηγική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, είναι και κάτι το οποίο απορρέει από την ταυτότητά του. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάθεση ευθύνης που έκανε την περίοδο του 2012. Και που από κάποιους χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η περίοδος προκειμένου να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική παράταξη και βλέπουμε την κατάληξή του σήμερα, έπεσε στο κενό. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε ως ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με αυτήν την λογική γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντα και οι κοινωνικές τάξεις τις οποίες εκπροσωπεί.
5: Απορρίπτεται όμως και ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αυτό που συνηθίζει να λέγεται ως διαμόρφωση της κυβέρνησης των ηττημένων.
6: Καταρχήν αυτά τα περί κυβέρνησης των ηττημένων που αποτελούν έτσι απέλπιδες προσπάθειες από ανθρώπους που από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή έχουν μόνο μια προσωποπαγή. Ένα προσωποπαγές όχημα και μια
5: προσωπική στόχευση. Ναι.
6: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε έναν αγώνα προσωπικής σταδιοδρομίας. Περί αυτού πρόκειται.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernest Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα σε ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Έχει μετατραπεί η σημερινή στη Γαλλία, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν στους δρόμους, ενώ τις προηγούμενες ημέρες δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, που θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι?
8: Λοιπόν, σε λίγο, στις 3.30 από τώρα ξεκινάει η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών εδώ στο Παρίσι, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, τη Λούζ, Στρασβούργο, Νάντ, Λιόν, έγιναν και σημειώσει τολισμένα επεισόδια. Είχε αρκετό κόσμο συγκεκριμένα στο Παρίσι, στη Μασσαλία, συγγνώμη, και στο Στρασβούργο, πολύ κόσμο. Τώρα αναμένεται εδώ πέρα στο Παρίσι να δούμε αν οι μαθητές θα κατέβουν μαζικά στους δρόμους, μαζί με τους συνδικάτων των καθηγητών, των εκπαιδευτικών γενικότερα, αλλά και πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές. Οι μαθητές του παρόν θεωρούν ότι δεν έχουν δεχτεί θετική αποδοχή από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γι' αυτό θα επιμείνουν. Φυσικά η ημέρα όλων των κινδύνων αναφορικά με τη βία έχει σημειωθεί πολύ βία εδώ στο γαλλική πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες. Ήδη σήμερα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν, αλλά προς το παρόν οι αρχές έχουν ρίξει στους δρόμους στην διαδικασία μαζικά πολλές ομάδες ασφάλειας για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγουν, επειδή περιμένουν και αναρχικούς, μάλλον τα black blocks, τα περίφημα black blocks, που θέλουν να συγκρούονται, επιθυμούν να συγκρούονται με την αστυνομία, ώστε να μην υπάρξουν χειρότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι στην Πρεμπή όλοι τους διάδρομους που έχουν ασφαλίσει οι αστυνομικοί έχουν κλείσει φυσικά τα μαγαζιά, έχουν κλείσει όλα τα γραφεία για να μην γίνει χειρότερα.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι και τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Τουρκία. Γιατί σήμανε συναγερμός το πρωί σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης μετά την επίθεση με μαχαίρι που άφησε μαθητές τραυματίες. Αστυνομία και διασώστες έφτασαν στο σημείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελβίρα Κρίθα, την ανταποκριτριά μας, η οποία έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το περιστατικό?
9: Γρηγόρη, 8 και 40 σήμερα το πρωί, μια 15χρονη μαθήτρια πήγε έξω από το παλιό της σχολείο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης, όπου ενεπλάκη από ό,τι φαίνεται σε καυγά και εκεί, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο κατά πάσα πιθανότητα μαχαίρι, επιτέθηκε σε 8 συμμαθητές της, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δύο σε πολύ σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Τώρα, αυτό φυσικά η μαθήτρια συνελήφθη και διεξάγεται έρευνα. Είναι ένα περιστατικό, Γρηγόρη, από τα πολλά του τελευταίου διαστήματος. Από την Άνοιξη και μετά έχουμε δει τουλάχιστον 4 περιστατικά, κάποια πολύ νεκρά και αιματηρά, σε σχολεία της Τουρκίας, με πρωταγωνιστές έφηβους μαθητές, τα οποία βέβαια έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και τις αρχές και την κοινή γνώμη εδώ. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχει επιβληθεί στην Τουρκία απαγόρευση μετάδοσης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αρχές φοβούνται ζητήματα μιμητισμού των παιδιών. Από αυτές τις ενέργειες υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι πρώτες επιθέσεις τότε την άνοιξη στα σχολεία της Τουρκίας, στην Ανατολική Τουρκία, είχαν προκαλέσει φαινόμενα με μιμητισμού στα παιδιά και έτσι προσπαθούν οι αρχές και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν λίγο το φαινόμενο. Πάντως είναι κάτι που παρακολουθούν οι αρχές διεξοδικά, καθώς αυτά τα φαινόμενα φαίνεται πως πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τουρκία.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. και από την Κωνσταντινούπολη πίσω στα δικά μας να δούμε τα νεότερα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοιχθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε και κατασχέθηκε από το σπίτι του στη Βούλα, καθώς οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίχτηκε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε διαδικασία εδώ στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Ανοίχτηκε το χρηματοδικηγόριο και όπως μας είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, κύριος Λικούδης, το χρηματοδικηγόριο ήταν, Γρηγόρη, τελείως άδειο. Δεν είχε κάτι οτιδήποτε μέσα. Ήταν χαρακτηριστικά, είπε ο κύριος Λικούδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν συνδεθούμε, ότι το χρηματοδικηγόριο ήταν τελείως άδειο. Σε κάποιες ερωτήσεις που κάναμε οι δημοσιογράφοι για το πού κινείται η υπόθεση, μας είπε ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανακριτική έρευνα θα διαρκέσει πολλούς μήνες, καθώς χρειάζεται να διευκρινιστούν διάφορες σκοτεινές πτυχές της. Περιμένουμε την ίδια στιγμή να ολοκληρωθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι ένα πράγμα αυτό και είναι άλλο τα μηνύματα, τα δεδομένα από τα κατασκευθέντα κινητά, να το σημειώσω, αλλά βεβαίως περιμένουμε και τις απαντήσεις των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, το χρηματοκιβώτιο που ήταν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, επισήμως πλέον ήταν τελείως άδειο, αφού ανοίχθηκε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Δεν ήταν κάποιο μέλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν μόνο ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Λικούδης. Και όπως είπα, είναι μια υπόθεση η οποία σίγουρα θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανακριτική έρευνα, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη.
0: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο 32χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο την περασμένη Πέμπτη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, ο 32χρονος ρουμανικής καταγωγής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον 5ο τακτικό ανακριτή. Απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για 4 πλημελήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ. Όπως επίσης και ότι δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε κατά την επίθεσή του στο σπίτι της οικογένειας, της πρώην συντρόφου του, όπου μέσα βρισκόταν και ο φίλος της, αλλά και τα ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρά, σοβαρότερα ο νυν σύντροφος της 32χρονης κοπέλας και να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη. Παίρνει τον δρόμο για την φυλακή μετά την απολογία του. Ενώ τραγική ηρωνία είναι ότι για αύριο είχε αναβληθεί το δικαστήριο μετά την καταγγελία, την τελευταία καταγγελία της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αύριο θα εκδικαζόταν συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, το γύρω μας στον κόσμο με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής, το οποίο απονεμήθηκε πριν από λίγο στον Βέλγο Φράνσις Χέλτσεν για την καθοριστική συμβολή του στον εντοπισμό και την παρατήρηση των νετρίνων. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πολύ σημαντική και καθοριστική, όπως είπες, η συμβολή του 82χρονου Βέλγου φυσικού στον εντοπισμό και την παρατήρηση αυτών των σωματιδίων, που είναι από τα πιο μυστηριώδη και διακριτικά, όπως τα αναφέρουν οι επιστήμονες στο σύμπαν. Ήταν καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική, καθώς ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ότι ικανός αριθμός νετρίνων μπορεί να παγιδεύονται στους πάγους της Ανταρκτικής ώστε να παρατηρηθούν. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται και είναι πιθανό να οδηγήσει στην εξιχνίαση και την διερεύνηση ανεξήγητων μέχρι σήμερα κοσμογονικών και κοσμικών φαινομένων. Τώρα ο Χέλτνερ θα λάβει το βραβείο του 1 εκατομμύριου δολαρίων από την Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και όπως είπαμε και χθες Γρηγόρη, είναι η εβδομάδα για την απονομή των φετινών βραβείων Νόμπελ μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να δοθεί και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν, εκεί θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι τα άλλα δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καταλαβαίνουμε έχει πολύ και πολιτικό ενδιαφέρον το Νόμπελ Ειρήνης. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα και όπου κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Έλενα?
12: Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο κυρίως των στενών του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, των στρατηγικής σημασίας στενών. Η κυβέρνηση της Ιεμένης υποστηρίζει ότι ελέγχουν την πόλη Μόκα στρατηγικής σημασίας και άλλα σημαντικά σημεία γύρω από τα στενά. Ωστόσο, οι Χούθη το αρνούνται, όμως οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα και οι Χούθη συνεχίζουν τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν αεροδρόμια της χώρας και στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει. Την ίδια ώρα, πάντως, να πούμε ότι πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι Τουρκία και Πακιστάν συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν το αμυντικό σύμφωνο της ΜΕΚΑ που υπέγραψαν οι τρεις χώρες τον περασμένο Αύγουστο, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.
0: Την ίδια ώρα, πάντως, σοκ και ασφαλές, ευτυχώς, είναι το πλήρωμα ελληνόκτητου πλοίου που δέχθηκε πλήγμα στα Σινά του Ορμούς.
12: Πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο Μιστράλ. Χθες το βράδυ αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά του Ομάν. Το πλήρωμα, 30 μελές πλήρωμα, είναι ασφαλές, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Το πλοίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες τώρα ελέγχεται για τυχόν ζημιές.
0: Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στο μέτωπο της Ουκρανίας. 2 εμπορικά πλοία πλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας και ένα από αυτά βυθίστηκε με το πλήρωμά του, δυστυχώς, να αγνοείται.
12: Ναι, νέα πολύ σοβαρά περιστατικά αυτά στην Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βάρνα στη Βουλγαρία. Το ένα πλοίο υποσημαία Τόγκο βυθίστηκε αφού δέχτηκε πλήγμα από ντρόουνς, όπως αναφέρουν οι βουλγαρικές αρχές, και δυστυχώς, παρά τις έρευνες, το πλήρωμα εξακολουθεί να αγνοείται. Το άλλο επίσης εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε επίσης από ντρόουνς. Το πλήρωμά του, ωστόσο, διασώθηκε. Είχαμε και δηλώσει τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Ρέικιαβικο που βρίσκεται και χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τελευταίο ταγκό απόψε για τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
13: Ακριβώς 2 ώρα τα ξημερώματα από την RTO Sport θα μπορούμε να δούμε την αναμέτρηση Αργεντινή-Μπενίν. Το Μπενίν είναι το δευτερεύον, το τριτεύον, έτσι την υπόθεση, όποιος και να ήταν. Νομίζω το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και θα υπάρχουν έτσι αρκετά συγκινητικές στιγμές. Σίγουρα μεγαλύτερος Αργεντινός μετά τον Μαραντόνα και από σύγχρονος ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για πολλούς και όλων των εποχών. Οπότε σήμερα τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στα δικά μας 7 η ώρα το απόγευμα, Earth 2 Sport, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, για την πάλι την ομάδα των Ελπίδων. Η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη με 2-0, με 2 γκολ διαφορά, για να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη. Το έχει, είναι αρκετά καλή ομάδα και νομίζω ότι απόψε θα κερδίσει με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά και θα προκριθεί στα τελικά του Euro μετά από 25 χρόνια στο Euro Under 21.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
14: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στη Θεσσαλονίκη, δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα, στο Άγαλμα Βενιζέλου του ΠΑΜΕ και στην Καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Για αυξημένο και κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διελιστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. 3 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου προσφοράς έχουν χαθεί. Θα χρειαστούν 2 χρόνια για να ξαναγεμίσουν τα αποθέματα, προειδοποιεί ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα γλυπτά εκλάπησαν. Είναι η ώρα να πιέσουμε για επανένωση, διεμήνυσε. Στέρεψε από φρέσκο ψάρι η αγορά μετά από 6 ημέρες κινητοποιήσεων των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Υπολειτουργεί η ψαραγορά στο καπάνι Θεσσαλονίκης. Μόνο νυχθειοτροφείου εισαγόμενα και κατεψυγμένα βρίσκουν οι καταναλωτές. Κινητοποιήσεις για άρση πειθαρχικών και δικαστικών διώξεων σε εκπαιδευτικούς από ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΑΔΕΔΗ. Για τρίτο 24ωρο καίει με μέτωπο 1000 μέτρων η εισαγόμενη από τη Βουλγαρία δασική φωτιά κοντά στη Ρούσα του Εύρου. Ενισχυμένες οι δυνάμεις κατάσβεσης. 21χρονος Αλγερινός απέδρασε μέσα από περιπολικό στη Θεσσαλονίκη κατά τη μεταγωγή του στα κρατητήρια και συνελήφθη 4 ημέρες αργότερα στο Κιλκίς. Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους σε πάνω από 30 πόλεις της Γαλλίας, επεισόδια σε Στρασβούργο, Λιόν και Μασαλία, 1800 λύκια τελούν υποκατάληψη. Σάλλος στην Πολωνία με υδραυλικό serial killer κατηγορείται για τη δολοφονία 7 γυναικών που τις έδαινε σε καρέκλες και τις έπνιγε. Επόμενη σύντομη ενημερώσή σας σε μισή ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
6: Γιατί, coach?
5: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Εκ παραδρομής το τραγούδι σήμερα ήταν κάπως έτσι πιο slow από ό,τι συνηθίζουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Όχι ότι έχει γίνει κάτι, αλλά αν θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, να συνδυάσω αυτό το slow τραγούδι με την διάθεση που έχω τα τελευταία 5-10 λεπτά, είναι γιατί αναπολώ το παρελθόν και αναπολώ ένα μπασκετικό παρελθόν όπου οι πρωταθλήτριες ομάδες παίρνανε μέρος σε μια διοργάνωση που την ονομάζαμε τότε το Πρωταθλητριών και από εκεί έβγαινε βεβαίως μετά από πολύ κόπο ο πρωταθλητής Ευρώπης. Τώρα τα πράγματα βεβαίως έχουν αλλάξει και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ασχολούμαστε για το τι λέξεις λέγονται και τι απόψεις κατατίθενται πίσω από κλειστές πόρτες από ιδιώτες οι οποίοι προφανώς και το μόνο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι το πώς θα εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αν κάνω κάπου λάθος, προφανώς εδώ είμαι να δεχτώ την διόρθωση και στο 6930078228 στο Viber τη δική σας άποψη με αφορμή τα όσα ακούγονται για το μέλλον της Ευρωλίγκας, της κλειστής διοργάνωσης της Ευρωλίγκας, εκεί που θέλουμε να μπούμε αύριο μεθαύριο. Ως ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μιλάω, έτσι.
1: Ως Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ως Θεσσαλονίκη. Γιατί εγώ ως Δημήτρης δεν ξέρω εσύ, Σμανό, δεν έχω και καμία βλέψη να πάρω μέρος σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Οι ομάδες όμως και οι βλέψεις. Να γίνουν και αυτές ένα από τα μέλη, ένα από τα franchise της Ευρωλίγκας. Θα το δούμε αυτό το θέμα στη συνέχεια, θα πούμε περισσότερα.
0: Γιατί αυτό είναι το βασικό.
1: Από χθες ήδη που είχαμε και την σύνοδο, να πούμε, στο κόμμα εκεί στην Villa d'Este, σε αυτό το πεντάστερο ξενοδοχείο, πολύ εντυπωσιακό και ελληνικό, μου από μόνο της, είναι έτσι κοσμοπολίτικη και εντυπωσιακή. Χθες είχαν ένα δείπνο οι υπεύθυνοι των ομάδων, όσοι βρέθηκαν εκεί. Από ελληνικής πλευράς ήταν και μέλη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και σήμερα λήφθη η απόφαση. Αυτό που θα πούμε προς στιγμή μόνο είναι ότι είπαν στην πρόταση του NBA προς την Ευρωλίγκα για να την εξαγοράσει, είπαν ένα όχι. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε στην συνέχεια. Αλλά από χθες πάντως δεν είχε διαρρεύσει καμία πληροφορία προς τα που θα κινηθεί το πράγμα. Κάποιοι λέγανε ότι δεν θα είναι το τελευταίο θέμα που θα συζητηθεί στην ατζέντα, καθώς προέχουν και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους υπεύθυνους της Λίγκας. Τελικά αποφασίστηκε ένα όχι. Οι περισσότερες ομάδες ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό, δηλαδή, λίγες ήταν προς το να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση στο ποσό της εξαγοράς που πρότεινε το NBA.
0: Πάντως, εγώ προσωπικά έχω παρασυρθεί από όλο αυτό τον ενθουσιασμό που βιώνει η Θεσσαλονίκη με αφορμή τις μεγάλες επενδύσεις που έχει κάνει ΠΑΟΚ και Άρης, Άρης και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, προκειμένου κάποια στιγμή είτε αγωνιστικά είτε έξω αγωνιστικά, πληρώνοντας δηλαδή, να πάρουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση. Και έχω ξεχάσει τη βασική αρχή, τουλάχιστον αυτό που πίστευα από το ξεκίνημα, ότι μια διοργάνωση που αφορά το μπάσκετ και θέλει να λέγεται κορυφαία θα πρέπει να αναδεικνύει κιόλας και το εγχώριο προϊόν και τα εγχώρια πρωταθλήματα. Γιατί το τι έγινε στο ελληνικό μπάσκετ, άσχετα αν τώρα βιώνουμε μια καινούρια άνθηση, είναι πάρα πολύ έτσι φρέσκο. Και δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Είχαμε ένα δίπολο το οποίο το τροφοδοτούσε η Ευρωλίγκα με ένα σκασμό λεφτά, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και όλοι οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, δηλαδή όλο το υπόλοιπο ελληνικό μπάσκετ για πάρα πολλά χρόνια ήταν υποβαθμισμένο. Για να είμαι και ευγενικός κιόλας.
1: Αρκετές ομάδες, ας αναφερθούμε καταρχάς στις ομάδες της πόλης μας, ήταν στην φάση της εξυγίανσης, της οικονομικής. Πώς να προχωρήσουν μπροστά και τι να κάνουν μετά σε αγωνιστικό επίπεδο.
0: Αν μπορούσαν πάντως να διεκδικήσουν ένα πρωτάθλημα, το οποίο θα τους έδινε πρόσβαση σε κονδύλια μέσα από μια διοργάνωση πρωταθλητριών, έτσι, ενδεχομένως η εξυγίανση να γινόταν κάπως πιο εύκολη από το κλειστό συμβόλαιο. Χάνουν πάρα πολλά πράγματα το νόημά τους, άμα αρχίσεις και το σκέφτεσαι, και ενδεχομένως χάνουν και οι τίτλοι, έτσι, το νόημά τους. Ποιο το νόημα δηλαδή, αυτό που λέγαμε και με τον Θοδωρή χθες. Εάν σήμερα στο κόμμα που είναι, ναι, βεβαίως, τέλειο το σχέδιο του ΠΑΟΚ, έτσι, περάστε, ανοίξουν ορθάνυχτα οι πόρτες, με τι κέφι και με τι κίνητρο θα διεκδικήσουν
1: το EuroCup,
0: ή ας πούμε ένα πρωτάθλημα για να αποδείξουν ότι τα χρήματα πιάνουν τόπο.
1: Εντάξει, το πρωτάθλημα πάντα είναι πρωτάθλημα.
0: Ή ένα τίτλο, ας πούμε, για να αποδείξουν ότι η επένδυση έχει λόγο που έχει γίνει και ότι αυτός ο λόγος, αυτός ο σκοπός δεν επετεύχθη από τις αρχές Οκτωβρίου. Έχω αρχίσει πάλι να γυρίζω στις δικές μου εργοστασιακές ρυθμίσεις, που οι εργοστασιακές ρυθμίσεις λένε ότι να μην παίζουμε με τις λέξεις. Είναι πρωτάθλημα πρωταθλητής Ευρώπης, αναδεικνύεται από τις πρωταθλήτριες χώρες όλων των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες παίρνουν μέρος σε μια διοργάνωση του στυλ του τύπου Champions League.
1: Είπες τη λέξη μια διοργάνωση. Δεν είναι μια διοργάνωση. Ναι. Έχουμε πολλές ευρωπαϊκές.
0: Πέρσι, με αφορμή τον Ηρακλή, μάθαμε και για την European North Basketball League, η οποία ήταν μια διοργάνωση. Μάλιστα, ακμάζουσα και με συγχωρείτε για την ηρωνία, όταν στον νικητή, στον τροπεούχο, δίνεις 10.000 ευρώ σε έπαθλο. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Θα μου πει τώρα κάποιος ότι είσαι αφελής, ότι η παγκοσμιοποίηση προτάσει νέα μοντέλα και τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνοι σε όλα. Μπορούμε να κρατήσουμε και 2-3 βασικά ρετρό ή vintage, αν θέλετε, πράγματα.
1: Αυτό θα ήταν το καλύτερο, αλλά αυτό που λες ότι προχωράμε μπροστά, γιατί και οι χορηγοί πλέον είναι καλό που υπάρχει ενδιαφέρον σε επίπεδο αθλητισμού για να υπάρχουν χορηγοί. Παλιά τους κυνηγούσανε, νομίζω.
0: Ναι, τους
1: δεν ήταν και εύκολο.
0: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση το μπάσκετ επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο. Ενώ υπάρχει, για να το πούμε και αυτό, υπάρχει ο τρόπος του ποδοσφαίρου. Ότι τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι αν κατακτήσεις το πρωτάθλημα στη χώρα σου, θα έχεις μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία.
1: Είναι
0: σε μερικές ομάδες φτάνει, ρε παιδί μου, να παίζει τα προκριματικά του Champions League.
1: Είναι πιο ξεκάθαρο να κυνηγήσω, ας πούμε, τα 5 πρώτα εισιτήρια. Αν όχι τον τίτλο, ότι οι 5 πρώτες ομάδες οδηγούν στο Champions League. Παράδειγμα, σε όποια χώρα είναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Οι υπόλοιπες στο Europa League.
0: Θέλει και ο πέμπτος σου να βγαίνει στην Ευρώπη. Αναβάθμισε το προϊόν σου, φτιάξε ομάδες, ρίξε λεφτά, φτιάξε γήπεδα και κάποια στιγμή θα έρθουν και οι νίκες, θα ανέβεις και στη βαθμολογία της UEFA. Δηλαδή μια χαρά. Αλλά το μπάσκετ φυσικά έπρεπε να τα κάνει με το δικό του τρόπο. Είναι δεκτός από ορισμένους, απόλυτα κατανοητός και ίσως ο σωστός. Εγώ διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις, γιατί ας πούμε βλέπω ομάδες του στυλ Μικόνου και Καρδίτσας, σοβαρές ομάδες.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, πολύ καλή προσπάθεια.
0: Πάρα πολύ καλές προσπάθειες, οι οποίες είναι κρίμα για μένα να μην έχουν πρόσβαση στα εργαλεία που έχει μια διοργάνωση του στυλ της Ευρωλίγκας.
1: Από την άλλη, βέβαια, και αν βρεθούν σε μια τέτοια διοργάνωση, είναι πολύ δύσκολο μετά να την υποστηρίξουν και οικονομικά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ενώ έχουν όλες.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, να μπω σε μια σοβαρή τέτοια κουβέντα με τέτοια επιχειρήματα, αλλά μια λίγα η οποία σου λέει ότι ο νικητής του EuroCup θα παίζει στην Ευρωλίγκα, αλλά ποτέ δεν έχει πει ποιος από την Ευρωλίγκα θα παίζει στο EuroCup για να είναι πάντα 24 ομάδες. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Επίσης, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει με τον Προμηθέα τι θα γίνει. Εσύ με συζητάς για άλλα πράγματα.
0: Ναι, δηλαδή όταν ξέρεις ότι ανεβαίνει ένας και δεν πέφτει κανένας, αλλά οι ομάδες θα είναι πάντα 24, υπάρχει ένα λογικό κενό, παιδιά, εδώ λίγο κάπως.
1: Αριθμητικά,
0: πρέπει να το δείτε. Ναι. Ναι, δεν γίνεται να ανεβαίνει μία, να μην πέφτει καμία και να είναι συνέχεια 24 οι ομάδες. Λοιπόν, άνω τελεία, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.

0: Είναι πολύ ωραίο τώρα να βλέπουμε ομάδες να κάνουν και διαφορετικές προσπάθειες, διαφορετικές, να παίρνουν διαφορετικές πρωτοβουλίες και να βλέπουν την, να μας κάνουν να βλέπουν την πλευρά του αθλητισμού από μια άλλη προοπτική. Δηλαδή να βλέπουμε το ιστορικό κομμάτι, το πολιτιστικό κομμάτι, τη σύνδεση που μπορεί να έχει μια ομάδα με την κοινωνία. Και σε μια τέτοια πρωτοβουλία προχώρησε ο ΠΑΟΚ που κάνει το πρώτο του συνέδριο με ένα τέτοιο αντικείμενο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν την προσεχή Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 4. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα είναι ένα τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο, 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα. Εγώ κάποιες από τις εισηγήσεις και τους τίτλους που διάβασα είναι πολύ ενδιαφέρουσες, έτσι όπως προσεγγίζουν τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο γενικότερα το αθλητικό και ποδοσφαιρικό κομμάτι. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και αντιπρίτανης, καθώς και μέλος της Επιτροπής για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Έτσι, πώς αποφασίσατε να το εντάξετε στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου?
2: Κοιτάξτε, θα σας ευχαριστώ. Καταρχήν, μας έκανε ο Σύλλογος την τιμή να μας περιλάβει ως μέλη της Επιτροπής των 100 χρόνων και εμείς, και εγώ προσωπικά το αποδέχτηκα, γιατί ακριβώς είχα στο μυαλό μου τη διοργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου. Ειδικά το ποδόσφαιρο, αλλά και κάθε αθλητική δραστηριότητα, δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση κλωτσό μια μπάλα, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά φαινόμενα στην ιστορία των ανθρώπων, και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Εμείς ως επιστήμονες, εγώ ως ιστορικός, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, προσπαθούμε να φωτίσουμε την ιστορία του ποδοσφαίρου γενικότερα, μέσα από την ιστορία του ΠΑΟΚ, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, και ταυτόχρονα να εκπληρώσουμε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής μας αποστολής, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, ότι μπορεί ο καθένας να έχει την οπαδική του ταυτότητα, αλλά πάντοτε αυτή πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να μην ξεφεύγει από αυτό, διότι τότε μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Αυτό είναι κάτι που όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι σε όλο τον κόσμο, και ειδικά οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, το φροντίζουν. Δηλαδή οι σύλλογοι είναι μεγάλοι όχι μόνο γιατί έχουν πολλά τρόπαια στην τροπαιοθήκη τους και μεγάλες διακρίσεις, αλλά είναι κυρίως μεγάλοι γιατί σέβονται και αναδεικνύουν την ιστορία τους. Είναι πρώτη φορά που στην Ελλάδα διοργανώνεται από κάθε ποδοσφαιρικό σύλλογο ένα τόσο μεγάλο συνέδριο που εστιάζει στην ιστορία του ποδοσφαίρου, και χαίρομαι που η πρωτοβουλία αυτή προήλθε από τον ΠΑΟΚ, από ένα σωματείο της πόλης μας, και πραγματικά θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν αυτό το παράδειγμα το ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι σύλλογοι. Όλοι έχουμε, ξέρετε, να ωφεληθούμε από αυτό. Ναι, αγαπάμε τις ομάδες μας μέσα σε ένα πλαίσιο, αγαπάμε τον αθλητισμό και πάντοτε ξέρουμε ποια είναι τα όρια γι' αυτό.
0: Νομίζω, αν θα έλεγε κανείς ότι θα κάνει ένα συνέδριο, θα το στήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ίσως να μην φανταζόταν ότι υπάρχει και τόσο υλικό. Δηλαδή, διαβάζοντας τις εισηγήσεις από τους ομιλητές, που θα είναι από καθηγητές από πανεπιστήμια από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν προσεγγίσει. Και σχετικά όντως, με τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο.
2: Όντως έτσι είναι, και πιστέψτε με, αυτά θα μπορούσαν να είναι ακόμη περισσότερα, και πιστεύω ότι στο δρόμο αυτό θα ακολουθήσουν και οι σύλλογοι τα επόμενα χρόνια, και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εγώ θα το πω στο δικό μου χαιρετισμό την Παρασκευή, εκπροσωπώντας τις Βρετανικές αρχές, ότι η κοινωνική ευθύνη που έχουμε όλοι μας απέναντι στο πιο μαζικό άθλημα θα πρέπει να εκφράζεται και με αυτόν τον τρόπο, και θα πρέπει να αναλάβουν συντονισμένα οι αθλητικοί σύλλογοι, πέρα από αυτά που τους χωρίζουν και που πρέπει να τελειώνουν όταν τελειώνει ένα 90 λεπτό ενός αγώνα, πρέπει να αναλάβουν σε μεγαλύτερο βαθμό την κοινωνική τους αποστολή. Σας είπα, έτσι κάνουν τα μεγαλύτερα κλαμπς σε όλο τον κόσμο, διότι μέσα από το ποδόσφαιρο μπορεί κανείς να δει την ιστορία και τις μεταμορφώσεις, τις μετεξελίξεις μιας κοινωνίας, τις αλλαγές που δημιουργούνται στην κοινότητα, μπορεί να εντοπίσει διάφορα συμπληρωματικά φαινόμενα που σχετίζονται ή εκφράζονται μέσω του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και για μας, για να μιλήσω ειδικότερα για την ιστορία του ΠΑΟΚ, δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε το 1926, και φυσικά δεν είναι ο μόνος ποδοσφαιρικός σύλλογος, και η Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς, ιδρύθηκε την ίδια χρονιά, και αρκετοί άλλοι μικρότεροι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Ξέρετε, το 1926 είναι η χρονιά που άλλαξε την πόλη μας, που άλλαξε την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να απελευθερώθηκε το 1912, αλλά επειδή έκτοτε οι πολεμικές αναμετρήσεις ήταν συνεχόμενες, με αποκορύφωμα την μικρασιατική καταστροφή που οδήγησε την προσφυγοποίηση 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους εγκαταστάθηκαν στις λεγόμενες νέες χώρες, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Μετά το 1926 μπόρεσε το ελληνικό κράτος να ορθοποδήσει, οι πρόσφυγες να ορθοποδήσουν, και τότε γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και ο ΠΑΟΚ τότε, γι' αυτό και ιδρύθηκε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 1926, γι' αυτό και η Διεθνής Έκθεση. Μπόρεσαν οι νέες επαρχίες να ξεκινήσουν να φτιάχνουν δομές προκειμένου να ενσωματωθούν αρμονικά στην ελληνική κοινωνία και να παίξουν το ρόλο τους σε βαλκανικό και παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που τιμά την πόλη και πρέπει να το αναδείξουμε, σας είπα, ανεξάρτητα από οπαδικές ταυτότητες. Τιμούμε την ιστορία του ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του, αλλά τιμούμε στο πρόσωπό τους όλους τους Έλληνες φιλάθλους και όλα τα ελληνικά ποδοσφαιρικά σωματεία. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα μήνυμα που το συνέδριο εμείς επιθυμούμε να περάσουμε.
1: Πάντως, τώρα προσπαθώ να συνθέσω με τις κατάλληλες λέξεις το ερώτημα. Είναι κάπως για μένα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ιστορία, το τοπίο κάπως ρευστό, και αναρωτιέμαι αν θα υπάρχει καταγραφή και όχι μόνο της προσφυγικής ματιάς, αλλά και ενδεχομένως όλων των αρνητικών πραγμάτων που έχουν συμβεί από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας προς τους πρόσφυγες τότε, μεταξύ των οποίων και τα αρχικά μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν και μελανά σημεία. Αυτά θα καταγραφούν, δηλαδή η λέξη φιλοξενούμενος, ας πούμε, δεν είναι μια τωρινή λέξη, είναι μια λέξη η οποία έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στο παρελθόν. Το ίδιο και η λέξη βούλγαρος για οπαδικούς σκοπούς. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Τέτοιες οπτικές θα υπάρχουν στο συνέδριο, θα καταγραφούν?
2: Κάθε συνέδριο, είναι πολύ σωστά τα ερωτήματά σας, κάθε συνέδριο διαμορφώνεται με βάση τα ερωτήματα και τις προτάσεις που στέλνουν όσοι ασχολούνται με αυτό. Στο συγκεκριμένο συνέδριο αυτά θα φυγούν περιθωριακά, δεν αποτελούν από τις συζητήσεις που έχουμε πάρει τη βασική θεματική. Ξέρετε, όπως σας είπα, εδώ γίνεται η αρχή. Το ζήτημα της ιστορίας του ποδοσφαίρου είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο μπορούν οι περισσότεροι άνθρωποι να φανταστούν, και εσείς ήδη αναδείξατε ορισμένα ζητήματα τα οποία θέλω να πιστεύω και εύχομαι και προσωπικά εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να αναδειχθούν, αν όχι σε αυτό, σε επόμενα συνέδρια. Αυτή δεν μπορεί να είναι μια αποσπασματική πρωτοβουλία, γίνεται με την αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, αλλά προσωπικά θα ήθελα να πιστεύω ως ιστορικός, ως επιστήμονας, ότι είναι μόνο η αρχή. Έτσι, ξέρετε, μελετώντας το

0: να προσπαθήσουμε αυτά να τα εντάξουμε μέσα στο, στο κοινωνικό γίγνεσθε. Γιατί ναι, όντως και οι άνθρωποι που υποστήριζαν τον ΠΑΟΚ ως κομμάτι της ευρύτερης προσφυγιάς αντιμετώπισαν πολλές διακρίσεις από αρκετούς ντόπιους, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, αλλά αν το δούμε από την ευρύτερη πλευρά και όχι με μια διάθεση να συμψηφίσουμε τα γεγονότα, όπως σας είπα, αλλά να τα κατανοήσουμε, mm-hmm. θα δούμε ότι και οι γηγενείς από την πλευρά τους είχαν τους δικούς τους λόγους, περισσότερο ή λιγότερο, για να υιοθετήσουν τέτοιες συμπεριφορές. Σήμερα, 100 χρόνια μετά, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία είναι αρκετά ωρίμη ώστε να μπορεί να συζητά το παρελθόν της αυτής της περίοδου ειδικότερα με νυφαλιότητα, με σύνεση και να διδάσκεται από αυτό.
1: Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε μια πρωτοβουλία να συνεχιστεί, δηλαδή και να ενώσει και τις ομάδες και να συνδυαστεί έτσι και σε ακαδημαϊκό επίπεδο με το Πανεπιστημίο?
0: Θα ήμουν ευτυχής αυτό το πράγμα να συμβεί από τη μεριά του Πανεπιστημίου. Εμείς αναλαμβάνουμε και κάνουμε μεγαλύτερα ή μικρότερα. Είναι σε επίπεδο συλλόγων. Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδιαίτερα στα προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη. Έχουμε και ξένους επιστήμονες στο συνέδριο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο είδος συνεδρίου. Εύχομαι αυτό που θα φτιάξει από ένα τέτοιο συνέδριο είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, ο οποίος είναι πάρα πολύ πλούσιος, γιατί σας είπα είναι κομμάτι και της κοινωνικής ευθύνης. Βοηθούν τους ανθρώπους να καταλάβουν το πραγματικό νόημα του αθλητισμού και το πραγματικό νόημα του ποδοσφαίρου. Και θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο δεν θα αναδειχθεί από τις εισηγήσεις που πάρουν σε αυτό το συνέδριο. Ξέρετε ότι στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τα πρώτα χρόνια δηλαδή μετά την ίδρυση του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πολλές φορές έφτιαχναν κοινές προπονήσεις, γιατί και οι δύο ήταν νέοι σύλλογοι στην πόλη και το καθεστώς, ο σύλλογος ο οποίος επικρατούσε τότε στην Ελλάδα, ο παλαιότερος σύλλογος ήταν ο Ηρακλής. Βλέπετε πώς διαφοροποιούνται αυτά τα πράγματα με την πάροδο του χρόνου. Mm-hmm. Όταν τα βλέπει σήμερα κανείς, λέει αν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι δυνατόν, γι' αυτό οφείλουμε να μελετούμε το παρελθόν, γιατί σίγουρα έχει χρήσιμα πράγματα για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και το σήμερα και κυρίως να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο.
1: Ωραία κύριε καθηγητά, η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε από τις 4 νομίζω όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει από κοντά τις εισηγήσεις από την Παρασκευή, έτσι?
0: Σωστά, ναι.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για τον χρόνο σας. Ήταν ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα μας. Θα ενισχύσουμε ξεκάθαρα την ένταση των απαιτήσεων διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΕΚΠΑ. Αποκαλύφθηκε κύκλωμα απάτης στον ΙΕΦΚΑ. Μεταξύ των 8 συλληφθέντων είναι ένας παρουσιαστής και πρόεδρος κόμματος. Απολύτως άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο ανοίχθηκε σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος της οικογένειας. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Συνελήφθη 15χρονος μαθητής που φέρεται να είναι ο δράστης. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

0: Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στέρεψε από φρέσκο ψάρι η αγορά μετά από 6 μέρες κινητοποίησεων των αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Επειδή δεν θέλω να χάνουμε την επαφή μας με το ποδόσφαιρο, μιας που φάγαμε το γάιδαρο, έχει μείνει μόνο η ουρά όσον αφορά τις αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε κλίμα, γιατί τους ξεχάσαμε τους τρεις ποδοσφαιρικούς της Θεσσαλονίκης, και ξεκίνημα θα κάνουμε σήμερα με τον Γιώργο Μίνο, για να μας πει λίγο τι συμβαίνει σε αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα που ακούει στο όνομα ΠΑΟΚ. Όχι ότι έχει συμβεί κάτι και δεν το έχουμε πει, απλά με αφορμή την εθνική ομάδα κάπου τους αφήσαμε λίγο σε μια μικρή ακρούλα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Να πω ότι τέσσερις είναι οι ομάδες στην πόλη εδώ που ζούμε. Είναι τέσσερις. Είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η Ηρακλής. Απλά ο Απόλλων Καλαμαριάς αγωνίζεται στην Super League 2. Αλλά είναι τέσσερις οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Και αυτό το είπες, οι τρεις ομάδες, είναι τέσσερις ομάδες στην πόλη που ζούμε. Αυτή. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ που είπε προηγουμένως, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενώπιον του αγώνα με την Καλαμάτα που θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 ώρα το κύπελλο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών απέναντι στην μεσημιακή ομάδα, και αυτό έχει να κάνει γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τρία συνεχόμενα παιχνίδια νικηφόρα στην Τούμπα και εκτός έδρας και για το κύπελλο. Οπότε θέλει να βρίσκεται μόνο στη δεύτερη θέση, και στόχος είναι, με το αποτέλεσμα της Κυριακής, της αγωνιστικής που έρχεται, με νίκη ο ΠΑΟΚ να πιάσει κορυφή, εάν φυσικά δίνουν το άλλο το αποτέλεσμα, είναι ευρωπαϊκό για τον ΠΑΟΚ. Γιατί παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα, όπως είπαμε. Θα ξέρει κιόλας τι έχει, τι η βαθμολογία με νίκη, αν θα πατήσει κορυφή ή θα είναι δεύτερος, συνεχίζει να είναι δεύτερος. Φυσικά δεν ξέρουμε αν είναι Καλαμάτα. Κάνει τη μεγάλη έκπληση. Όλοι οι παίκτες εκτός από τον Τάχα Άλλη και τον Παυλένκα υπολογίζονται για τον Αλέσιο Λύση, και αυτό έχει να κάνει ότι μετά από 5,5 μήνες ο κύριος που το πήρε μέρα στην προπόνηση, ένα κομμάτι δηλαδή, νομίζω ότι το παιχνίδι στην αυριανή ή μεθαυριανή προπόνηση θα είναι κανονικά στην αποστολή, όπως επίσης προπονήσεις κανονικά θα είναι στη διάθεση του Λύση, ο Γιαννούλης, ο Ερστόντον και ο Ντιέγκο Κώστα. Και αν υπολογίσεις και ότι ο Λούσε με τον Χατζηδιάκο είναι στο γκρουπ της ομάδας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα μόνα προβλήματα είναι οι δύο που είπαμε προηγουμένως, ο Τάχα Άλλη και ο Παυλέκη, και φυσικά ο μακροχρόνος δραματίας, ο Μέιτε. Ναι. Οπότε ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται με αυτά τα γεγονότα. Την Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή έχει το συνέδριο, όπως είπες, και εσύ, όπως είπες, είχατε ένα καλεσμένο κ. Μιχαηλίδη για τα 100 χρόνια στην ΠΑΟΚ στην κοινωνία. Mm-hmm. Στο Αριστοτέλειο, συνέδριο τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή θα γίνει το συνέδριο. Αρχή γενομένη την Παρασκευή, 4 ώρα νομίζω. Και νομίζω είναι μια καλή, είναι η ιστορία αυτή των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ που είχε γίνει και γιορτή την Άνοιξη νομίζω. Mm-hmm. Οπότε φυσικά δεν συνοδεύτηκε με κάποιο τρόπο φέτος για τον ΠΑΟΚ, αφού ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία φέτος δηλαδή, να πάρει όλα τα τρόπια, να πάρει πρωτάθλημα κύπελλο, και τελικά δεν πήρε τίποτα, ούτε κύπελλο ούτε πρωτάθλημα, και έχασε και δεύτερη θέση στη Λεωφόρο 17 Μαΐου, εκεί σε εκείνο το 2-2, στη Λεωφόρο από 0-2, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε και έγινε το 2-2.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Διαβάζαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ανανέωσε ο Τσιφτσής. Δεν ξέρω αν είναι σε εξέλιξη άλλες ανανεώσεις. Γιατί,
2: με τον Τσιφτσή έγινε επέκταση συμβόλαιο. Επέκταση, δεν έγινε
0: επέκταση.
2: Όπως επέκταση θα γίνει και για τον Μιχαηλίδη και για τον Αντρίγια Ζήκοβιτς. Έχουν γίνει οι συζητήσεις και νομίζω θα ανακοινώσει η ΠΑΕΠΑΚΟΥΝΟΣ την ερχόμενη εβδομάδα. Και το θέμα αυτό, ο Τσιφτσής θα είναι κάτι κοστούμπας, και αυτό είναι χαρούμενος, και έβγαλε ένα βιντεάκι ΠΑΕΠΑΟΚ για να φέρει για τον Αντώνη Τσιφτσή. Πάμε ΠΑΟΚΑ, είναι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, και τα σχετικά όπως αναφέρει στη δηλώση του ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος είναι κάτοικος Γιαννητσών από τον ομό Πέλης, και ακολουθεί φυσικά και ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι και αυτός από το Γιαννητσά. Mm-hmm. Και φυσικά και μετά ο Ανδρίγια Ζήφκοβιτς.
1: Ο Ζήφκοβιτς άρα είναι σε καλό δρόμο, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα, έτσι, ότι υπήρχε μια διαφωνία.
2: Κοίταξε να δεις, το να ακουστεί και να είναι πραγματικότητα, mm-hmm. είναι μέρα νύχτα.
1: Το είχε πει και η ΠΑΕ, το είχα διαψεύσει κιόλας.
2: Δεν υπάρχει θέμα. Το να ακουστεί mm-hmm. κάποιος, για κάτι είναι από κάποιους άλλους καλλιτεχνητές, όχι από την ΠΕΠΑΟΚ, αλλά ούτε από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Φυσικά κάποιες άλλες ομάδες. Φιλάθλους, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι να ακουστεί κάτι. Και εγώ λέω ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής της τάδε ομάδας δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, θα ράνει. Έτσι είναι αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Άρα,
0: αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και παραμένουμε την επέκταση. Έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει φέτος το ποτάλιμα. Στόχος του είναι το ποτάλιμα, το έχει αναφέρει και άλλωστε και η Βάν Σαβίδης. Και νομίζω ότι η Τούμπα και θα υπάρχουν και σύντομα για να κοιτώσει και θα βγει η άδεια. Θα δοθούν τα καρτιά για να βγει η άδεια της Νέας Τούμπας. 1 Ιουνίου θα γίνουν, νομίζω, αρχές Ιουνίου ή πριν τον Ιούνιο, νομίζω θα γίνει και η θεμελίωση της Νέας Τούμπας. Θεμελίωση, πρέπει να βάλω. Τα εγγένεια της θεμελίωσης της Νέας Τούμπας.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε
0: να είσαι καλά. Γιώργος Μήνος.

0: Στο μεταξύ, για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής και γενικότερα από ό,τι κάνω ένα πέρασμα από τα ειδησιογραφικά site, η απόρριψη της Ευρωλίγκας στο σχέδιο του NBA είναι το κυρίαρχο. Έχεις καταλάβει τι ακριβώς είναι το franchise και για ποιο λόγο οι ομάδες πρέπει να μετατραπούν σε τέτοια, σε franchises? Δηλαδή, είναι διαφορετικό. Δεν έχω καταλάβει γιατί λέγονται franchises. Γιατί θέλουν να τα μετονομάσουν, να τα μετατρέψουν και δεν είναι οι ομάδες, ας πούμε, έτσι. Είναι διαφορετική η εταιρική σύσταση, η σύνθεση. Δεν τα ξέρω και όλα σε αυτά καθόλου.
1: Φαντάζομαι πως όπως είναι οι ήδη υπάρχουσες ομάδες που συμμετέχουν. Όπως εκεί που ήταν οι 13 υπεύθυνοι των ομάδων, πρόεδροι και εκπροσωπούσαν τις ομάδες τους, φαντάζομαι πως να είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα.
0: Α, αυτό δηλαδή... η μετατροπή σε franchises είναι για τους καινούργιους που έρχονται, για τους 13. Οι 13 οι βασικοί μέτοχοι θεωρούνται.
1: Αν έχω καταλάβει και εγώ σωστά, νομίζω πως ναι.
0: Βασικοί μέτοχοι, ναι. Γιατί.
1: Ωστόσο και σε
0: λένε
1: αυτό το
0: κομμάτι. Όλοι, ανεξαιρέτως, ας πούμε. Ναι. Το ακούω. Franchise.
1: Έγινε η λέξη.
0: Και, ναι, έγινε η λέξη, δηλαδή σε φάση βλέπω εγώ τον συνάδελφο, ας πούμε, τον Τάσο απέναντι, του λέω καλημέρα, πού πας στο franchise δίπλα να πάρω καφέ. Δηλαδή είναι στην καθημερινή μπήκε. Ξέρουμε τι σημαίνει. Αναρωτιέμαι.
1: Νομίζω έτσι όπως το αναφέραμε. Χοντρικά, πολύ χοντρικά έτσι.
0: Μισό λεπτό θα ρωτήσω εγώ τον άνθρωπο.
1: Πάντως να πούμε
0: ότι. Συνεργάτη της εκπομπής.
1: Και σε αυτό το τομέα, σε αυτό το ζήτημα που συζητήθηκε και ήταν ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην σύνοδο, στην Euroleague, στο κόμμα, ήταν ότι θα γίνει και με τα franchise. Δεν υπάρχει ακόμα και σε αυτό κάποια απάντηση. Ούτε κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής. Έχουμε το όχι που υπόθηκε για την εξαγορά από το NBA, αλλά δεν έχουμε κάτι περαιτέρω ως προς το ζήτημα των franchise για να ξέρουμε δηλαδή και κάποια απάντηση όσον αφορά αυτό που ενδιαφέρει και τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης σε αυτό το κομμάτι, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Το θέμα λοιπόν παραμένει ανοιχτό για το επόμενο διάστημα. Η σύσκεψη, να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Επίσης, η ενημέρωση που έχει υπάρξει στις τελευταίες μέρες γύρω από τη συνάντηση στο κόμμα με κάνει και έτσι σκάω ένα χαμόγελο. Ειδικά στους συναδέλφους οι οποίοι βγαίνανε, ας πούμε, την Παρασκευή και λέγανε με τα πάσης βεβαιότητας ότι ξέρετε κάτι, δεν θα συζητηθεί και τόσο πολύ. Είναι το τελευταίο θέμα, ας πούμε, στην κουβέντα
1: για
0: η πρόταση
1: NBA,
0: του NBA. Και το λέγανε με τόσο μεγάλη σοβαρότητα για να έρθουν τα κείμενα της Δευτέρας, τα οποία υπογράφουν βεβαίως οι ίδιοι, και να πούνε ότι σχεδόν αποκλειστικά συζήτησαν οι 14 για το θέμα της εξαγοράς και πήγε σε δεύτερο και τρίτο χρόνο το θέμα, όλα τα υπόλοιπα. Σε κάθε περίπτωση.
1: Να πούμε, αν δεν κάνω λάθος, ως προς τη χρονική στιγμή, είδα χτες αργά το βράδυ, σήμερα το πρωί, ένα δημοσίευμα από την Ιταλική Gazzetta dello Sport που ανέφερε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί δεν είχαν βγει κάτι προς τα έξω. Ακόμα δεν ξέρουμε τα ποσά, ούτε πόσο ήταν το ακριβές ποσό το οποίο πρότεινε το NBA. Αλλά ωστόσο, σύμφωνα με το Ιταλικό δημοσίευμα, ήταν η προθεσμία η σημερινή. Δηλαδή, έπρεπε να δώσει η Ευρωλίγκα απάντηση σήμερα. Αυτή ήταν η προθεσμία που είχε δοθεί. Και ένας από τους όρους που είχε δώσει το NBA είναι ότι ήθελε να γίνει εξαγορά έτσι όπως είναι τώρα η Ευρωλίγκα, να μην αλλάξει κάτι δηλαδή, με τα franchise τα οποία ανέφερες.
0: Με τα franchise.
1: Και εσύ.
0: Λοιπόν, επειδή εδώ ο συνεργάτης έχει απάντηση για να μας λύσει την απορία και θα προσπαθήσω εγώ να κάνω πιο λιανή την απάντηση που έδωσε ο συνεργάτης της εκπομπής. Ουσιαστικά η λέξη franchise είναι μια διαφορετική λέξη για το μέτοχος, γιατί αυτή τη στιγμή οι ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν μακροχρόνιες άδειες. Το γεγονός ότι έχουν μακροχρόνιες άδειες είναι προβληματικό, γιατί κάποιος τους έχει δώσει αυτές τις άδειες. Άρα κάποιος μπορεί να πάρει αυτή την άδεια πίσω. Το ποιος, μην με ρωτάτε, δεν μπορώ να το απαντήσω. Έτσι, είναι αόριστα. Αλλά είναι άλλο το μακροχρόνια άδεια, λειτουργώ με μακροχρόνια άδεια, και είναι άλλο το λειτουργώ ως franchise, που σημαίνει ότι είμαι κάτι σαν βασικός μέτοχος. Γιατί το βασικό μέτοχο δεν τον κουνάει κανένας. Δεν έχει άδεια, ούτε μακροχρόνια, ούτε μονοετή, ούτε wild card, τίποτα, είναι μέτοχος.
1: Είναι
0: εκεί και θα είναι εκεί, εκτός βεβαίως αν αποφασίσει ο ίδιος κάποια στιγμή και τους δικούς του λόγους να αποχωρήσει. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει στην λέξη. Για να ξέρουμε και τι συζητάμε, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα το ακούσουμε αρκετά. Πέρασαν τα 4 λεπτά που ζήτησε ο συνάδελφος.
1: Νομίζω.
0: Και 5. Για μισό λεπτό λίγο.

0: Εμείς δώσαμε το πλαίσιο αυτών που έχουν υποθεί και με τα δημοσιεύματα από την γειτονική χώρα και με τα ρεπορτάζ και με τις πληροφορίες. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος τώρα θα μας δώσει τη δική του οπτική για το που πάει το πράγμα μετά από αυτή την ενημέρωση η οποία έχει υπάρξει. Μένουμε πριν να περάσουμε στα τουάρι στο θέμα της Ευρωλίγκας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Νομίζω ότι πολλά τα οποία έγιναν τα είχαμε συζητήσει την Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σας είχα πει ότι η αίσθηση που έχω μέσα από τα τηλεφωνήματα που κάνω είναι ότι δεν θα υπάρξει επιλογή franchise, δεν θα επιλεγούν τα τέσσερα franchise, ανεξάρτητα από κάποιες ομάδες δείχνουν να είναι ένα βήμα μπρος. Επιβεβαιώθηκε επίσης η πρόταση του NBA στην Ευρωλίγκα για την εξαγορά αυτής, όπως επιβεβαιώθηκε κάτι το οποίο ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και απλά επιβεβαιώνεται, διαπιστώνεται μάλλον σε κρίσιμα θέματα, όπως είναι η δημιουργία δύο τραστ εντός της Ευρωλίγκα. Δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Φενέρμπαξέ, μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ και η Φενέρμπαξέ πίστηκαν την τελευταία στιγμή να υπογράψουν 10 ετή συμβόλαια στην Ευρωλίγκα και έχουν και κάποιες οψιόν, κάποια opt-out δηλαδή από τη σύμβαση. Είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες είναι υπέρ της προοπτικής του NBA και είναι υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, δηλαδή κλείνουν το ματάκι στο NBA και μιλάμε τώρα για τρεις οργανισμούς οι οποίοι είναι τεράστιοι, εντάξει. Δηλαδή το ότι ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα είναι τεράστιοι οργανισμοί, η Μπασκόνια να με συμπαθά, αλλά δεν τη θεωρώ τεράστιο οργανισμό και επειδή είναι από τους προτεργάτες της Ευρωλίγκα, αυτός είναι ο λόγος που είναι ισότιμη στο τραπέζι, γιατί αν βάλουμε τις αγωνιστικές επιδόσεις είναι τραγικές. Αυτό είναι το άλλο τραστ μαζί με την Αρμάνι Μιλάνο, οι οποίες είναι κατά της εμπλοκής συνολικά του NBA στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Mm-hmm. Βλέπω λοιπόν ότι το θέμα θα πάει, δεν λέω ότι θα έχει με τοπική, αλλά σίγουρα υπάρχουν διαφορετικά πιστεύω εντός των ομάδων. Τα φρασάις δεν κλείνουν, η επέκταση της Ευρωλίγκα θα γίνει, τουλάχιστον με την παρούσα φάση, εκτός και αν έρθει το NBA και κάνει μια πρόταση τρελή, αλλά οι Αμερικάνοι πήγαν να αγοράσουν ψάρι με χρήματα φακής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Αλλά θα γίνει λοιπόν η επέκταση, αλλά δεν είχαν σκοπό να ορίσουν τουλάχιστον σήμερα κάποια ότι επιλέγουμε τα τέσσερα συγκεκριμένα franchise, είτε μιλάμε γιατί και επί τούτου είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες. Άλλη αίσθηση έχουμε εμείς στην Ελλάδα, άλλη αίσθηση έχουν στην Ιταλία, άλλη στην Ισπανία, άλλη και στη Γαλλία. Τώρα παραδείγματος χάρη, εμείς την Παρασκευή είχε υπόθηκε παρασκηνιακά ότι είναι πολύ πιθανό να εγκριθεί η Παρή και να της δοθεί το φάκελο της Παρή και να της δοθεί franchise. Και σήμερα βγαίνει η Equipe και γράφει ότι η Παρή πωλείται. Δηλαδή ποιοι κάνουν το φάκελο και ποιοι θα διοικούν.
0: Ναι.
2: Έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας. Θα έχει καυτές εξέλιξεις στο επόμενο διάστημα. Θα εξαρτηθεί και από το πώς θα διαχειριστεί την όλη ιστορία το NBA. Αν δηλαδή θα κάνει την πρόταση, θα κάνει μια πρόταση η οποία θα είναι εισάξια της αξίας, ισότιμη μάλλον της αξίας της διοργάνωσης, ή αν θα νομίζει ότι θα πάει να αγοράσει, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο καλό με 5-6 χιλιάρικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη αν θέλει να το κάνει το NBA γι' αυτό. Βέβαια, εγώ συνολικά έχω αμφιβολίες για το NBA και έχω αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να ταιριάξει η κουλτούρα του NBA στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή.
0: Ωραία.
2: Θα
0: λοιπόν,
2: δούμε.
0: Θα δούμε. Τελεία εδώ. Πάμε λίγο στα τουάρι. Έχουμε μάτς σήμερα, έτσι.
2: Αύριο.
0: Αύριο
2: το μάτς με την Μπουργκός. Σήμερα έγινε η Media Day με Σπανούλη και Ρόμπινσον Ελ. Βασικά τοποθετήθηκαν και δύο σουίτες ψηλά επάνω στις θύρες 2 και 3. Δεν είναι σουίτες ακριβώς όπως το λένε στο ποδόσφαιρο. Απλά είναι κάποιες διακεκριμένες θέσεις με προστατευτικό, με τραπεζάκι, με καναπέ. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Τώρα για τον Άρη είπε πολλά σήμερα ο Σπανούλης, ο οποίος προσπάθησε να βάλει τον αγώνα με την καρδίτσα στο χρονοτούλα από της ιστορίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτό θα εξαρτηθεί από την απόδοση της ομάδας του. Μίλησε για το κίνητρο, μίλησε για την πίεση η οποία συντροφεύει κάθε μεγάλη ομάδα και γενικώς κάθε ομάδα η οποία έχει υψηλούς στόχους. Μίλησε για την παρουσία του Νίκου Γκάλη και του Ρίτα Τσιάο και το sold out το παλέ που θα πρέπει να δίνει πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα του και περιμένει να δει αντίδραση. Αυτοί προφανώς περιμένουν να δουν και οι φίλοι της ομάδας, οι οποίοι θα βρεθούν στο Αλεξάνδριο αύριο το βραδάκι στις 8 στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της χρονιάς, στον πρώτο από τους 4 διαδοχικούς, εντάξει, Μπούργκος, ΑΕΚ, Τερτώνα, και Μαρούσι. Έχει 4 συνεχόμενα εντός. Δεν παίζει ο Γιώβιτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ πίσω, όπως είπε ο Σπανούλης. Ο Γιώβιτς, ο οποίος έτσι όπως μίλησε ο Σπανούλης σήμερα, αν δεν το δούμε και την άλλη εβδομάδα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Γιατί είπε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ πίσω ο Σέρβος Γκάρ. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πότε θα κάνει το δικό του ντεμπούτο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Για χαρά. Για χαρά.

0: Διαβάζω στη Βόρεια ένα θέμα του συναδέλφου Γιώργου Μητράκη που αφορά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τις εργασίες που γίνονται εκεί για την επέκταση. Χίλιες βόμβες, λέει, εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού. Άμεση συνδρομή της πολιτείας ζητάει ο ΟΛΘ. Το πρώτο σχόλιο που μου έρχεται στο μυαλό είναι χιουμοριστικό, γιατί δεν πετύχαιναν με τίποτα προφανώς για να βρίσκονται άσκαστες όλες αυτές οι βόμβες στο βυθό του θερμαϊκού κόλπου οι απειλότοι που τις έρχονταν τότε.
1: Έδωσαν ένα συνολικό πια αριθμό, γιατί κάθε μήνα, ας πούμε, έγινε και μια είδηση. Εντοπίστηκε ο Βίδα στο λιμάνι κατά τη διάρκεια εργασιών. Τουλάχιστον μας είπαν τώρα ότι είναι, έχει πάνω από 1000 βόμβες. Θα ξέρουμε ότι δεν έχει τελειώμα μάλλον.
0: Επίσης, εντάξει, μπορεί σε εμάς να ακούγεται κάπως υπερβολικός ο αριθμός, αλλά μπορεί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 1000 βόμβες να πέφτανε τη βδομάδα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Μήπως ήταν κάτι σαν χώρος εκεί τότε που αποθηκεύονταν, γιατί 1000 βόμβες να έχουν.
0: Εντάξει, απλά λιμάνι τώρα υποκατοχή από τη ναζιστική Γερμανία.
1: Μήπως ναι, απλά υπήρχαν εκεί πέρα και όχι απλά να τις έριχναν.
0: Και δεν ξέρω τι, να τις βάλανε ουσιαστικά να τις απενεργοποίησαν ρίχνοντάς τις στο νερό. Δεν ξέρω. Επίσης,
1: ή απλά να βρέθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο εκεί, γιατί αλλιώς 1000 βόμβες.
0: Είμαι πάρα πολύ περίεργος, γιατί μου έρχονται στο μυαλό. Έχω κάτι εκλάμψεις, λέγονται αυτές. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι είδους επιχείρηση θα στηθεί για να απομακρυνθούν και να εξουδετερωθούν 1000 βόμβες. 1000 βόμβες, 20.000 τόνοι βάρους. Δεν ξέρω κι εγώ πόσοι τόνοι εκρηκτικών που έχουν μείνει για δεκαετίες στον πάτο της θάλασσας από το λιμάνι της πόλης. Υπενθυμίζω, γιατί έχω αυτή την πετριά, ότι για να απομακρυνθεί μία βόμβα που βρέθηκε κάτω από ένα βενζινάδικο εκεί στην οδό Μοναστηρίου πριν από μερικά χρόνια, είχανε.
1: Στήθηκε ολόκληρη η επιχείρηση.
0: Όχι απλά επιχείρηση, είχανε όλες οι δυτικές συνοικίες, με συγχωρείτε για την έκφραση, δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά ένα τεράστιο κομμάτι της δυτικής πλευράς της πόλης είχε απομακρυνθεί, είχε γίνει εκένωση. Εντάξει, είναι 1000 οι βόμβες στο λιμάνι. Ναι. Εκτός αν επειδή είναι στον πάτο, δεν μας πειράζει. Αλλά να τις βγάλουμε, θέλουμε.
1: Πειράζει, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να προχωρήσουν οι εργασίες. Νομίζω είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να γίνει περισυλλογή.
0: Πολύ φαντάζομαι ότι θα στηθεί προφανώς μια επιχείρηση με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, η οποία θα κάνει την επιχείρηση που είχαμε ζήσει πριν από 10-15 χρόνια στα δυτικά. Απλά μια ιστορία της υπερβολής, όπως πολλές ιστορίες της υπερβολής έχει ζήσει αυτή η πόλη. Έτσι. Όταν για μία βόμβα είχαμε εκενώσει τη μισή Θεσσαλονίκη, τώρα για 1000 τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Έχω ιδέα. Τριημεράκι καλό, όλη η πόλη, μια παρέα που είναι και το σύνθημα,
1: άδεια.
0: Έφυγε. Φύγεται.
1: Ποιο σε βολεύει.
0: 25η τώρα που βγαίνει και πενθήμερο για τα σχολεία και δεν υπάρχει
1: μια
0: θέμα. Μια εβδομάδα, παιδιά, φύγετε. Μια εβδομάδα θα βγάζετε βόμβες, αλλά δεν έχετε τελειώσει.
1: Και μετά από τις βόμβες θα έρθει έτσι καπάκι και η στρατιωτική παρέλαση.
0: 250. Να παρελάσουν οι βόμβες. Να τελειώνουμε.
1: Να τις δούμε κιόλας.
0: Να τις δούμε κιόλας. Γιατί μου κάνει και εντύπωση τώρα και το νούμερο που δίνεται, το 1000 βόμβες. Τέλος πάντων. Αλλά.
1: Καλά, μπορεί να είναι 980.
0: Τώρα μεταξύ σοβαρό και αστείο. Δηλαδή τίποτα δεν πέτυχαν οι πιλότοι. Πολλά πράγματα δεν κολλάνε. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Θα το διερευνήσουμε.
0: Ναι, το χιούμορ θα σταματήσει κάποια στιγμή και θα βγαίνει η ειρωνία και δεν θέλω πραγματικά. Θα ήθελα όμως να δω αυτή την επιχείρηση, έστω από μια εξέδρα μακριά. Πραγματικά θα ήθελα να δω, γιατί όμοιά της δεν έχει στηθεί και δεν πρόκειται να στηθεί ποτέ στην ιστορία της πόλης. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια. Ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται 2 ακόμη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυαν εταιρείες στο όνομα Αχυρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερού συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα διάλογη για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στεγαστική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Ισπανική κυβέρνηση. Θέλουμε να κτίσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να δημιουργήσουμε το building to rent, χτίσιμο για ενοικίαση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού. Καλύτερη επιστροφή 48 παρά 0 κοιμηλίων, είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική, τονίζοντας ότι οι δύο γειτονικές χώρες που είναι φίλες μεταξύ τους και πρέπει να ζήσουν μαζί, καταφέρουν σιγά σιγά να επουλώσουν τραύματα του παρελθόντος. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις αναμένεται αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Στη μεριά του ανέμου.
5: Καλό απόγευμα σε όλους σας. Φτάσαμε στην Τρίτη, 10 του Οκτώβρη. Καλησπέρα σε όλο το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών, από Σέρες μέχρι και Ορεστιάδα. Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 5 μαζί μου η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Και όπως κάθε μέρα έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από διάφορες συχνότητες, για παράδειγμα στο νομό Σερών μας εντοπίζεται στους 101,5, στους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3, στο νομό Ροδόπης και Ξάνθης επίσης στους 98,1 ή 91,2 και στον Εύρο στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο νότιο στους 103,5. Φυσικά πάντα έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από το rteco.gr, εκεί όπου είναι τα link των περιφερειακών σταθμών, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25520, 22751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Ανταμώνομαι και στο Facebook. Με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα. Σε λιγάκι θα συναντήσω τον Δημήτρη Κάσαρη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Δίχως σύνορα». Έχουμε μια ξεχωριστή συλλογή 10 τραγουδιών πολύ αγαπημένων που επιστρέφουν μέσα από δικές του προσεγμένες επανεκτελέσεις. Αρχής γενομένης, πραγματικά δεν ήξερα ποιο να βάλω πρώτο. Λέω όχι, θα πάω όπως ακριβώς είναι στο άλμπουμ. Σαν το μετανάστη. Αυτό το σπουδαίο κομμάτι σε σύνθεση Ζουρφίλη Λιβανελή και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου στα ελληνικά.

0: Δίχως σύνορα ταξιδεύουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα με 10 τραγούδια, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, αλλά θεωρώ ότι έχουν ένα κοινό τόπο. Έχουν το ανθρώπινο συνέστημα που πολύ χαρακτηριστικά και τόσο ωραία ο Δημήτρης Κάσαρης μας το χαρίζει. Επιστρέφει με αυτά τα αγαπημένα έργα που τα δίνει μια δική του ερμηνευτική ταυτότητα. Τον ευχαριστώ θερμά που για άλλη μια φορά είναι εδώ, στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών, αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι και πάλι για την επικοινωνία μας για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Μιλάμε στον ενικό,
0: Στον ενικό νομίζω είναι καλύτερα. Δεν συμφωνείς.
1: Εύχομαι καλό φθινόπωρο σε όλους τους φίλους εκεί, στους 4 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε εσάς.
0: Και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μας ακούει από το ΕΡΤΕΚΟ, γιατί ξέρεις, η επικοινωνία μέσω του ΕΡΤΕΚΟ είναι τεράστια, έτσι.
1: Λοιπόν, να
0: ξεκινήσω, θα ήθελα από τον τίτλο, Δημήτρη. Το Δίχως Σύνορα, από τη μία μπορεί να περιγράφει έτσι σαν τίτλος τη μουσική, και από την άλλη θα μπορούσε να περιγράφει και μια στάση ζωής. Πώς το είδες?
1: Ναι, όπως το λες, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Είναι... Πρώτα απ' όλα τα τραγούδια αυτά τα έχω ηχογραφήσει πολλά χρόνια πριν.
0: Αυτό δεν θυμάμαι να μου το έχεις πει την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, για άλλο λόγο τότε.
1: Αυτά τα έχω τουλάχιστον 10 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έκανα τότε πάρα πολλά live με πολύ καλούς μουσικούς και... Τα ηχογραφούσα, ό,τι live έκανα το ηχογραφούσα. Η επιλογή αυτή είναι από τότε, μαζί με την ορχήστρα αυτή που έπαιζε τότε. Και διαφέρουν μόνο δύο τραγούδια. Δύο τραγούδια τα οποία είναι μόνο με μία κιθάρα το ένα, όπου παίζει μέσα ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο είναι με ένα πιάνο.
0: Μπορείς να μου πεις βέβαια και σε ποια τραγούδια αναφέρεσαι, για να μάθουν και οι φίλοι οι ακροατές, έτσι, που δεν έχουν ακούσει τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, αυτό με τον το σαν το μετανάστη που
0: ακούσαμε κιόλας, ναι,
1: να πούμε ότι πόσο επίκαιρο πάντα είναι, για
0: πάντα.
1: Να μην το αφήσουμε. Πόσο επίκαιρο είναι πάντα για το μεταναστευτικό αυτό πρόβλημα που γνωρίζουμε όλοι, με τους πολέμους που γίνονται, με τους ανθρώπους που εκτοπίζονται από τις πατρίδες τους σε ένα άγνωστο μέλλον. Και πρώτη ερμηνεία έκανε η Μαρία Φαρατζούρη και ο Γιώργος Νταλάρας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πραγματικά, να σου απαντήσω, ότι αυτό είναι που και εμένα με καίει, όπως πολύ κόσμο, ότι είναι μια στάση ζωής, επειδή το ρώτησε στην αρχή.
0: Ναι.
1: Το τραγούδι λοιπόν αυτό που είναι το διαφορετικό από όλα και είναι μόνο με κιθάρες που παίζει, είναι φωνή και κιθάρες.
0: Ναι.
1: Που παίζει ο κλασικός κιθαρίστας Μανώλης Ανδρουλιδάκης.
0: Εξαίρετος.
1: Ναι. Είναι λοιπόν με το Γοριά, είναι του Γιώργου Σαμπέτα. Και
0: μάλιστα.
1: Δεν έχουμε βάλει ορχήστρα λαϊκή. Έτσι θέλαμε να το καταθέσουμε σαν μια παρεΐστικη... τραγουδιστική διατεμή σαν άποψη αυτού του αγαπημένου τραγουδιού, και να πούμε ότι είναι σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου.
0: Βεβαίως.
1: Σε πρώτη ερμηνεία Καζαντίδη Μαρινέλο, που κυκλοφόρησε το 1965.
0: Ναι. Σπουδαίο τραγούδι έτσι κι αλλιώς, και είχα και εγώ πολύ καιρό να το ακούσω, και ο Μανώλης κάνει θαύματα εκεί, και εσύ με τη φωνή σου βέβαια, και αυτό είχε ηχογραφηθεί στο παρελθόν, Δημήτρη.
1: Όχι, αυτό είναι, η Βεκτόρια είναι διαφορετικό, αυτό ηχογραφήθηκε
0: πρόσφατα.
1: Το 25, τέλος του 24.
0: Πρόσφατα, ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως έχει... Ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Επειδή θα περάσω στο άλλο, θες να πεις κάτι για αυτό, το τραγούδι?
0: Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπες.
1: Επειδή θα περάσω στο άλλο το διαφορετικό τραγούδι.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, πάμε, ναι.
1: Το άλλο είναι το Σάι, όπως λέγεται.
0: Α, το εβραϊκό,
1: που σημαίνει,
0: ναι.
1: Που σημαίνει δώρο, το
0: δώρο. Ναι.
1: Είναι από το Λίβανο, όπου παρόλο που η περιοχή εκείνη λέγεται κατά καιρούς, είναι ένα τραγούδι ειρηνικό. Μιλάει για το δώρο της ζωής, της φύσης και της αγάπης, έτσι με μια θλίψη. Από εκεί, από το Λίβανο, είναι που κατάγεται και η σπουδαία Φαϊρούς.
0: Η σπουδαία, ναι, αυτή η φωνή.
1: Ναι, αλλά και ο σύγχρονος μέγα τζαζίτας Ιμπραήμ Μααφούς, που μου αρέσει εμένα. Mm-hmm. Το τραγούδι όμως αυτό το πρωτοάκουσα από τον Γιώργο Ταλάρα, από ένα συνδύο που μεταξύ άλλων τραγουδιών είχε και αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και είχε και τους στίχους μέσα, το μελέτησα. Είναι, όπως λέει ο πρώτος στίχος, όπως τριγώ τα τελευταία σταφύλια, έτσι μαζεύω και τους τελευταίους ψιθύρους και σου τους στέλνω δώρο μαζί με τη μελωδία της καρδιάς μου. Έχει μια θλίψη αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά έχουμε, ας πούμε, να πάρουμε τα τραγούδια όλα.
0: Ναι, γιατί όχι, βεβαίως.
1: Ναι, είναι και ιστορίες των τραγουδιών που έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, μετά είναι η Γερανή, μετά το Σάντο Μετανάστη είναι η Γερανή. Αυτό το ρώσικο.
0: Που σε απόδοση του Ρίτσου, δεν είναι αυτό.
1: Ζουραβλιέι, ναι. Ναι. Το τραγουδώ εγώ μισό ελληνικά και μισό ρώσικα. Ναι. Στη δεύτερο στίχο. Τα ελληνικά, η απόδοση είναι του Γιάννη Ρίτσου. Mm-hmm. Πρώτη ερμηνεία στα ελληνικά είναι το 1977 με τη Μαργαρίτα Τσορπαλά.
0: Μάλιστα.
1: Με τα 12 ρώσικα λαϊκά τραγούδια. Είναι ένα αντιπολεμικό τραγούδι αφιερωμένο στους πεσόντες στρατιώτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπου ο ποιητής Ρασούλ Γκασμάτοφ τους παρουσιάζει σαν γερανούς. Mm-hmm. Τα πουλιά δηλαδή που πετάνε για μια.
0: Είναι στην ουσία το αποτύπωμα που αφήνει στις ζωές του ανθρώπου ο πόλεμος, Δημήτρη Κάσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Mm. Ναι, ναι. Ναι.
1: Μετά βέβαια κάνουμε μια ριζική άλλη στροφή όπου πηγαίνουμε σε δύο αμερικάνικα που μου αρέσαν εμένα. Είναι το What a Wonderful World, το οποίο νομίζω το έβαλα γιατί έχει σχέση με το δίχως σύνορα και με το για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Η ομορφιά της ζωής του κόσμου.
1: Και γράφτηκε ως ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας κατά τη διάρκεια έντονων πολιτικών διαταραχών στη ΣΥΠΑ, mm-hmm. που είχαν το Βιετνάμ, φιλετικές διακρίσεις και άλλα. Κυκλοφόρησε το 1967 με τον Louis Armstrong, αλλά εκτοξεύτηκε παγκοσμίως το 1987, όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Good Morning Vietnam, mm-hmm. με τον Robin Williams.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές
0: τι ωραία ταινία και αυτή. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και με πάρα πολλά τραγούδια τόσο αγαπημένα.
1: Βεβαίως. Μετά είναι το My Way στη σειρά που έχω. Επίσης πολύ τραγουδισμένο.
0: Τώρα Φρανκ Σινάτρα τραγουδισμένο. Ναι, πολύ αγαπημένο.
1: Όλων των εποχών. Σε μουσική του Κλον Φρασουά και στίχους του Πολ Άνκα. Και μετά είναι το Καμινίτο. Όπου...
0: Αργεντινή τάγκο πάμε εδώ.
1: Ναι, ναι, που σημαίνει ένα δρομάκι, mm-hmm. ένα μονοπάτι. Mm-hmm. Η στίχη του τραγουδιού που έγραψε ο Αργεντίνος Πεναλόζα αναφέρονται σε αυτό το μονοπάτι όπου ο ίδιος έζησε ένα μεγάλο έρωτα. Το τραγούδι ακούστηκε επίσης σε διάφορες ταινίες όπως το τάγκο του Σάουρα και τραγούδισε ο Κάρλος Γκαρντέλ.
0: Γκαρντέλ, ναι.
1: Αυτός ο εξαιρετικά διάσημος Αργεντίνος βαρύτονος ήταν η ψυχή του τάγκο, mm-hmm. στο Buenos Aires.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Επίσης έτσι για να πούμε για την ιστορία, διάβασα το καλοκαίρι το κύκνιο άσμα του Μάριο Βάργκας Λιώσα,
0: ναι, ναι.
1: για τη λαϊκή μουσική του Περού, όπου μέσα σε ένα σημείο περιγράφει για το χαμό του Καρτέλ το 1935 σε αεροπορικό δυστύχημα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου αντιμετωπίστηκε ως καταστροφή από ολόκληρο τον κόσμο και εκτόπισε τη μουσική του Περού. Και από αυτή την τραγωδία του τάγκο έγινε ακόμα πιο δημοφιλές και έγινε μόδα. Mm-hmm. Μετά πάμε στο δώρο, στο Σάι, όπως είπαμε πριν. Και μετά από αυτό έχουμε τα ελληνικά, τα οποία τα προσάρμοσα μέσα. Τα ελληνικά με τα ξένα. Ήθελα κάποια δηλαδή αντιπροσωπευτικά, ένα παραδοσιακό, μια εφτανησιακή καντάλα, ένα άλλο μικρασιάτικο από τη Σμύρνη και ένα ρεμπέτικο του Τιτσάνη και μαζί με το Ζαμπέτα που είπαμε πριν.
0: Με το Βοριά, ναι.
1: Το Βοριά. Θα μπορούσα βέβαια να συμπεριλάβω και πολλά τραγούδια. Όπω όπως σε κάθε δουλειά, έτσι και εγώ έκανα μια τελική επιλογή που να δείχνει ότι είναι μαζί με τα ξένα, δίχως σύνορα. Έτσι.
0: Μα αυτό ακριβό είναι ότι περιγράφει στην ουσία όλο αυτό που λέγαμε πριν, της μουσικής διαδρομής που χαράσεις, αλλά και μιας ολόκληρης τάσης ζωής, γιατί αυτά τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς μιλάνε για τη ζωή με κάποιον τρόπο και έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν σε ρωτήσω, ας πούμε, ποιο ήταν το νήμα που ήθελες να ενώσει αυτά τα 10 τραγούδια κάτω από την ίδια μουσική στέγη, ποιο θα ήτανε?
1: Το νήμα,
0: Ναι.
1: Ποιο θα ήταν το νήμα? Το νήμα είναι η ίδια η μουσική. Είναι η ίδια η χαρά της μουσικής και η ίδια η επιλογή. Δηλαδή οι ίδιες οι επιλογές, όπου εγώ πάντα τα τραγούδαγα αυτά σε όπου κι αν βρισκόμουν. Μαζί με ελληνικά, δηλαδή και τότε που σου λέω που κάναμε πριν 10 χρόνια περίπου. Εκτός από αυτά τα τραγούδια υπήρχαν και άλλα που παίζανε, όπως Χατζηδάκη, παίζαμε επίσης και πολλά ιταλικά, όπως Ναπολιτάνικα, της κάτω Ιταλίας, σε παραδίτικα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα πάντα μου άρεσε, ίσως αυτό είναι το νήμα, πάντα μου άρεσε να ακούω και να ψάχνω τις μουσικές, όχι μόνο τις Δύσεις και τα δικά μας, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η ανατολική τζαζ, δηλαδή και προς Ανατολή, ας πούμε, μουσική της Ανατολής.
0: Πώς το είπες, ανατολική τζαζ?
1: Ανατολική
0: τζαζ. Καταλαβαίνω που απευθύνεσαι.
1: Γιατί υπάρχει, όπως ανέφερα πριν, ας πούμε, τον Ιμπραήμ Μάρου, που είναι ένας τροπετίστας από το Λίβανο, και άλλοι βέβαια, αν το θυμάμαι καλά, που έχει έρθει στην Ελλάδα και παίζει ούτη αυτός.
0: Ναι.
1: Και δεν θυμάμαι από πού είναι, νομίζω όμως είναι από την Αίγυπτο, κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία. Το νήμα είναι αυτό. Η αλήθεια, το άγγιγμα της μουσικής.
0: Αυτό είναι. Γράφεις πολύ χαρακτηριστικά, κάπου διάβαζα, ότι τα τραγούδια εκμηδενίζουν τις αποστάσεις, ενώνουν τους ανθρώπους, τραγουδώντας το δώρο της ζωής, τον αγώνα της επιβίωσης και τα πάθη του έρωτα και της αγάπης. Πόσο σημαντικό και τι ωραία που το λες αυτό. Η φράση, νομίζω, είναι όλη η ουσία αυτών των τραγουδιών, αλλά και όλων των υπολείπων που έχεις καταγράψει.
1: Ακριβώς, έτσι. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια να αναφέρουμε και τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που παίζουν μέσα.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη, συμμετέχει και ο Ανδρουλιδάκης που παίζει κλασική κιθάρα, για τους φίλους που δεν έχουν ακούσει. Η Θέλμα Καραγιάννη που τραγουδάει, επίσης κάνει φωνητικά. Στα δύο τελευταία που δεν τα αναφέραμε είναι το «Αργοσμήνης μόνη» του Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Βεβαίως.
1: Και το «Δεν σε θέλω πια», ένα μικρασιάτικο της Σμύρνης. Να πω για αυτό το «Δεν σε θέλω πια», άλλη ιστορία αυτή, ότι ηχογραφείς και στη Σμύρνη και στη πόλη γύρω τα 1910 από την ελληνική εστουδία δύναμη.
0: Γραμμόφωνο.
1: Η μελωδία όμως βασίστηκε σε ένα ναπολιτάνικο τραγούδι που είχε γραφτεί 2 χρόνια πριν, το 1908, το ναπολιτάνικο αυτό είναι του Βιτσέντζο Ντι Κιάρα και λέγεται «Μη μπράτσα αμέ». Δηλαδή δεν σε θέλω πια. Βέβαια. Και υπάρχει αυτό, το ναπολιτάνικο. Λοιπόν, εδώ κάνει και εδώ φωνητικά η Θέλμα Καραγιάννη και παίζει και κρουστά. Άλλη μουσική είναι ο Λευτέρης Ανδριώτης, «Κρητική Λύρα». Η Αρετή Κοκκίνου Μαντολίνο, ο Άλφρεντ Ρούτσι παίζει φλάουτο, και ίσως και άλλοι που μπορεί να ξεχνάω.
0: Ένας και ένας, αφρόκρεμα είναι όλοι αυτοί.
1: Βέβαια.
0: Μουσικών, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Και όχι μόνο μουσικών, είναι και ίδια και δημιουργή, έτσι.
1: Βεβαίως, είναι και δημιουργή. Ναι. Έτσι λοιπόν έχουμε μιλήσει και για τα 10 αυτά τραγούδια. Ο Μενεξέδες και Βουκούλια επίσης το έχω εγώ ως εκτανησιακό. Γιατί υπάρχουν δύο εκδοχές για την προέλευσή του. Η πρώτη είναι το πολίτικο, ότι είναι από την πόλη δηλαδή.
0: Υπάρχει και άλλη εκδοχή από ό,τι γνωρίζω από τα παράλια της Μικράς Ασίας που έχει, είναι σχεδόν ίδιο με το πολίτικο τώρα που το λες.
1: Ναι. Mm-hmm. Και σιγά σιγά με τις μεταναστεύσεις των ανθρώπων έφτασε μέχρι τα Εφτάνησα.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και το συναντάμε σε διάφορες παραλλαγές στους στίχους και στα όργανα.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη εκδοχή εδώ είναι από τα Εφτάνησα λοιπόν. Mm-hmm. Και έτσι για να πούμε για την ιστορία, η λέξη Εϊβαλά σημαίνει η ώρα η καλή. Έτσι άλλοτε παρουσιάζεται ως γαμήλιο βάλ, άλλοτε ως επιτραπέζιο τραγούδι και άλλοτε ως σκαντάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Χαρούμενο τραγούδι, άλλωστε ως μεσογειακός λαός και εμείς έχουμε ανάγκη τη θάλασσα, τον ουρανό.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν των Επτανήσων και κυρίως της Κεφαλονιάς το συγκεκριμένο κομμάτι,
1: έτσι,
0: Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Πέρα από το ότι βέβαια υπάρχει και στα παράλια όπως έλεγα πριν και στην πόλη. Καλά, αυτό με την πόλη, το ότι λέμε την Κωνσταντινούπολη πόλη, είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο που λέγεται πόλη, έτσι, είναι απίστευτο.
1: Ναι, πολύ ωραίο, μου αρέσει.
0: Ναι. Να σου πω, σε απασχόλησε ποτέ η σύγκριση, δηλαδή εδώ πάμε να κάνουμε ας πούμε μια επανεκτέλεση τόσο αγαπημένων τραγουδιών και νομίζω ότι υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην πρώτη ας πούμε εκτέλεση και σε αυτήν που κάνεις εσύ.
1: Με απασχόλησε πάντα η τεχνική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είμαι καλός στις μιμήσεις. Δεν μπόρεσα ποτέ να μιμηθώ πώς το κάνει αυτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να πω, τη χρειά της φωνής, τον ήχο. Όμως μπόρεσα να μελετήσω σε τεχνικά, ας πούμε, ο πιο δύσκολος για μένα ήταν ο Καρντέλ, ας πούμε, το τάγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει και ένα ορισμένο ύφος για να το ερμηνεύσεις. Είναι ένα χορευτικό κομμάτι, γι' αυτό δεν μπορείς να το πεις. Όπως δηλαδή πήρα τα στοιχεία του Καρντέλ. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να μιμηθεί το...
0: Σε καμία των περιπτώσεων, ναι. Και γιατί να το κάνεις άλλωστε.

0: ή παίζαμε μόνο αφιερώματα σε, στον Ελίτη, ξέρω εγώ, στον, έχω κάνει αφιερώμα ολόκληρο στον Κάτσο.
1: Σωστά, ναι.
0: Και μαζί με τον Ξερχάκο, που έχουν μελοποιήσει οι φωλίες, ας πούμε, του Κάτσο.
1: Mm-hmm.
0: Και όλα αυτά μου δώσανε μια πείρα, έτσι, για τη χαρά της μουσικής, όπως είπα εγώ, να κάνω αυτή την συλλογή. Φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, έχω ηχογραφήσει και πολλά άλλα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν μπόρεσα να τα βγάλω, δηλαδή Χατζηδάκη, Σοδωράκη κτλ.
1: Το σκέφτεσαι αυτό, να βγει κάποια στιγμή?
0: Είναι δύσκολο να βγούνε τώρα μετά τα διάφορα τα πνευματικά.
1: Πνευματικά δικαιώματα, κατάλαβα, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Τεράστιο θέμα είναι αυτό, ας μην το ανοίξουμε τώρα καλύτερα.
0: Ναι, γιατί... γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλω να μιλάω πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, να πω και το ότι αυτό είναι το πέμπτο προσωπικό μου άλμπουμ.
1: Βεβαίως.
0: Που ξεκίνησα δηλαδή να ηχογραφώ και να δισκογραφώ από το 2018, δεν είναι πολλά χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Παρόλο που γράφω από παλιά τα λουλούδια, δισκογράφησα από το 2018.
1: Mm-hmm.
0: Ας μην τα αναφέρω. Ήταν τώρα, όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξή μας που είχαμε κάνει στις 13 Ιανουαρίου, όπως είδα.
1: Θυμάσαι και πότε, μπράβο. Με άλλο ρεπερτόριο εκεί, ναι.
0: Είχαμε πει ότι θα παρουσιάσω τον επόμενο δίσκο με δικά μου τραγούδια, όπου συμμετέχουν μέσα ο Βασίλης Λέκας και ο Βασίλης Τιζάκης.
1: Ναι.
0: Μαζί με εμένα, και θα ήταν ένα EP, ένα mini album.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως στην πορεία προέκυψε ένα ακόμα τραγούδι που μου ζήτησε ένας φίλος τραγουδιστής για να το τραγουδήσει, και του είπα πολύ ευχαρίστως, και είμαστε στη διαδικασία ότι ολοκληρώνεται το
1: αυτό. Τι λες.
0: Και γι' αυτό καθυστέρησε αυτό. Έτσι λοιπόν, την καθυστέρηση αυτή, λέω ας κοιτάξω μήπως μπορέσω να βγάλω το να δισκογραφήσω αυτό.
1: Αφού το έχεις έτοιμο έτσι κι αλλιώς το υλικό αυτό.
0: Ναι. Το είχα έτοιμο,
1: ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω εδώ την κυρία Μάγνη και τους συνεργάτες της, την εταιρεία Spider, για τη θετική τους ανταπόκριση και την καλή συνεργασία μας.
1: Mm-hmm, ναι. Πάντως έχει τόσο ενδιαφέρον μια τέτοια συλλογή, Δημήτρη Κάσαρη, τραγουδιών, ακόμη και αν είναι ψηφιακά τα τραγούδια, που έχουν αντέξει έτσι κι άλλο στον χρόνο. Για μένα θεωρώ ότι λειτουργεί σαν μια πρόσκληση προς το κοινό να ακούσει διαφορετικά αυτά τα τραγούδια, μια πιο προσεκτική ίσως ακρόαση. Έτσι
0: μακάρι,
1: το είδα εγώ.
0: Μακάρι να είναι, ναι. Έτσι. Πολύ ωραία, μακάρι. Το εύχομαι κι εγώ. Είναι τραγούδια τα οποία βέβαια είπαμε ότι έχουν βγει χρόνια πριν, έτσι, είναι παλιά τραγούδια.
1: Βέβαια, ναι, ναι, αλλά πασίγνωστα όλα.
0: Με καταξιωμένους Frank Sinatra και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Πολύ,
1: ναι.
0: Και μάλιστα το ρεμπέτικο με τον Βασίλη Τσιτσάνη και το με τον Βοριάνο του Γιώργο Ζαπέτρη και πολλά άλλα.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Αλλά είναι μια άλλη επανεκτέλεση όλων των τραγουδιών.
1: Μια άλλη απελευθέρωση είπες.
0: Επανεκτέλεση.
1: Ναι, δεν άκουσα σωστά.
0: Διασκευή, ναι.
1: Διασκευή.
0: Ίσως και απελευθέρωση.
1: Ναι, είναι μια άλλη ματιά. Μια άλλη ματιά, και άλλη το φέρνει στο σήμερα, ναι, με έναν πολύ πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό το άλμπομ τώρα που μου είπες λίγο πριν, με το Γιζδάκι και τον Λέκα, έχει ημερομηνία που μπορεί κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει?
0: Περιμένουμε αυτό το νέο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να γίνει η μίξη και το mastering και τα λοιπά, και θα κυκλοφορήσει από τον καθρέφτη
1: ήχων αληθινών, ναι, μάλιστα.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ήχων αληθινών.

0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Και
0: αυτό θα
1: έχει. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Σίγουρα θα τα ξαναπούμε μόλις το άλμπουμ θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, ναι. Και να πω επίσης ότι η κυκλοφορία όλων αυτών των τραγουδιών με τον τίτλο Αυτό δίχως σύνορα είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα επίσημα releases φιλοξενούνται στο κανάλι της Spider Music στο YouTube.
0: Σωστά. Πάντως αν γράψει κάποιος στο YouTube Δημήτρης Κάσαρης θα βγάλει πάρα πολλά εκειδικά σου τραγούδια και φυσικά αν γράψει και τον τίτλο της συγκεκριμένης δουλειάς ακόμα καλύτερα για να ακούσει τα δίχως σύνορα, έτσι.
1: Τα δίχως σύνορα.
0: Ναι. Μάλιστα, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα ακούσουμε εμείς τώρα στη συνέχεια της εκπομπής κάποια από τα τραγούδια αυτού του άλμπου μετά από το διάλειμμα. Θέλω για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω πολύ από καρδιάς που και σήμερα κατέθεσες την ψυχή σου μέσα από τις δικές μας συχνότητες. Είμαστε επικοινωνία για ό,τι νεότερο εδώ, για να τα ξαναπούμε, Δημήτρη Κασάρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Και για την επικοινωνία μας και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Δημήτρης Κάσαρης, φίλες και φίλοι. Να, 10 τραγούδια ανάμεσα σε γλώσσες, σε εποχές, σε πολιτισμούς. Αλλά τι έχουνε, αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Έχουν ένα κοινό. Ανθρώπινες ιστορίες και όλες αυτές που ήρθαν από το χθες μέχρι και σήμερα σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι. Είμαστε 33 λεπτά μετά από τις 4, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα ακούσουμε κάποιες από αυτές τις ιστορίες του άλμπουμ «Δίχως σύνορα» του Δημήτρη Κάσαρη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Καλημέρα!
3: Και τι καλημέρα!
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Η ομορφιά της ζωής, ενώ ο κόσμος δεν υπήρξε πραγματικά ποτέ απαλλαγμένος από βία, από αδικία, από απώλεια. Ένα σπουδαίο τραγούδι από μια εξαιρετική δουλειά του Δημήτρη Κάσαρη, η ερμηνεία και η απόδοση. Αυτό το τραγούδι θα το βρείτε μέσα στο άλμπουμ Δίχως Σύνορα. Να, μερικές φορές για να ξαναδούμε την ομορφιά του κόσμου χρειάζεται να σταματήσουμε για λίγο και να κοιτάξουμε όσα θεωρούμε αυτονόητα. Και ακούσατε λίγο πριν τον ίδιο τον Δημήτρη Κάσαρη να μας μιλάει για αυτό το άλμπουμ του. Και από αυτόν τον προσωπικό, αν θέλετε τώρα, απολογισμό, πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, σε έναν απολογισμό ζωής, σε αυτή τη ζωή όπου, φίλες και φίλοι, συχνά αισθανόμαστε ότι πρέπει να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας στους άλλους κυρίως, έτσι. Καμιά φορά και στον εαυτό μας. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς έζησα με τον δικό μου τρόπο. Δεν συμφωνείτε? Φρανκ Σινάτρα, πρώτη ερμηνεία,

Συνεχίζοντας το ταξίδι μου, το ταξίδι μας καλύτερα στα τραγούδια του άλμπουμ «Δίχως σύνορα» με την εξαίρετη ερμηνεία του Δημήτρη Κάσαρη, πάμε στη μνήμη ενός έρωτα που άφησε τα ίχνη του στο δρόμο. Θα ταξιδέψουμε μέχρι του Buenos Aires και τη μελαγχολία ενός έρωτα που έχει τελειώσει αλλά δεν έχει σβήσει από μέσα μας. Έτσι κι αλλιώς ένα τάγκο θα πάμε, σε αυτό το τάγκο για το οποίο μιλήσαμε λίγο πριν, όπου οι δρόμοι δεν είναι φίλες και φίλοι απλά δρόμοι, είναι οι διαδρομές των συναντήσεων, των αποχωρισμών αλλά και των αναμνήσεων που απομένουν. Και το Καμινίτο, Κάρλος Γκαρντέλ, Δημήτρης Κάσαρης.

Και από την Αργεντινή και αυτό το υπέροχο τάγκο που μας το θύμισε ο Δημήτρης Κάσαρης, θα πάμε τώρα σε έναν δικό μας σπουδαίο καλλιτέχνη, ένας άνθρωπος, ένας δημιουργός, ο οποίος ήξερε, φίλες και φίλοι, να μετατρέπει τις πιο προσωπικές πληγές σε τραγούδια που γίνονται κοινή υπόθεση. Και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι που θα κλείσω αυτό το μικρό έτσι αφιέρωμα στο άλμπουμ του Δημήτρη Κάσαρη. Το Αργοσβήνης Μόνη θα ακούσουμε, που μας οδηγεί σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή όπου μία σχέση δεν τελειώνει απαραίτητα με μία μεγάλη σύγκρουση, αλλά χάνει σιγά σιγά τη δύναμή της.

Δίχως σύνορα, Δημήτρης Κάσταρης θα βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες αυτό το άλμπουμ και αξίζει να το ακούσετε και να το αγαπήσετε. Και το επόμενο, φίλες και φίλοι, είναι μια ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση. Βγάζει αυτό το κομμάτι, γιατί και μόλις κυκλοφόρησε κιόλας, από έναν άνθρωπο που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή πέρσι το Φλεβάρι του 2025, μια φωνή από τις πιο χαρακτηριστικές ανδρικές φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, μια φωνή που την φιλοξένησα τρεις φορές σε αυτές εδώ τις συγνότητες, και αναφέρομαι στον Μανώλη Λιδάκη. Μόλις πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που ήταν ηχογραφημένο, αλλά δεν πρόλαβε όσο ήταν ο ίδιος τη ζωή να κυκλοφορήσει. Σπύρος Κόλλιας στους στίχους και στη μουσική, για μια ζωή μονάχα, Μανώλης Λιδάκης.

Θα πάμε προς το κλείσιμο, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι ολοκένουργιο που θα είναι ένα κομμάτι αφορμής για την συνάντησή μας με τον τόσο γλυκό και τόσο σπουδαίο συνθέτη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο, που θα τον συναντήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στο δίκτυο, ο οποίος μάλιστα συναντά δισκογραφικά έναν παλιό του φίλο σε αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε, το Παντελή Θαλασσινό, και μαζί τους η εξαιρετική Σουαρέ, που δίνουν έτσι μια αίσθηση παρέας και αυθεντικού τραγουδιού στο κομμάτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Παντελής Θαλασσινός, Πέτρος Βαγιόπουλος λοιπόν και Σουαρέ για το κλείσιμο. Αύριο θα πάμε εντελώς διαφορετικά, θα κινηθούμε σε ροκ ρυθμούς. Θα είναι μαζί μας μια εξαίρετη μπάντα, η Πυράγχα, οι οποίοι μάλιστα το ερχόμενο Σάββατο στην Αθήνα, στον Γκάζι, θα είναι το συγκρότημα που θα ανοίξει ένα από τα πολύ σπουδαία συγκροτήματα της metal σκηνής, τους Messiah, που έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν αναμονή της αύξησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, ο κύριος Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομόλογό του, ενώ αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Λίγο πριν μεταβεί στην Αθήνα, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Νέα πίεση προς τη Βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάσσοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας στο συνέδριο του βήματος, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια πρόταση πολιτιστικής συνεργασίας με το Βρετανικό Μουσείο με προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ εκτός χώρας. Απαντώντας σε ερώτηση για το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ελληνική είναι από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία, αλλά επισήμανε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά. Υπογράμμισε ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, παραπέμποντας και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία, όπου, όπως ανέφερε, μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και κατέρευσε. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους Υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη και τα δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον κάθετο διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπου και θα εξεταστούν τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρίσκεται ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε ταχύ αποζημίωση και πάγωμα των οφειλών για τους πληγέντες. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφωνή καταστροφή, τονίζοντας ότι δεν έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 70 χρόνια, ενώ συνεχίζεται παράλληλα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα Αχυρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Οι τηλεφωνικές απάντες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή φοιτήτριας που είχε μισθώσει το ακίνητό του. Το εφετείο έκρινε εκ νέου ένοχο τον 68χρονο κατηγορούμενο, επιβάλλοντας ποινή χαμηλότερη κατά 2 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο του 2019. Μία 22χρονη συνελήφθη καθώς φέρεται να φέρει σε κινητό τηλέφωνο από το σημείο μαγνητικής πύλης ελέγχου στην είσοδο του δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης. Η νεαρή έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή της. Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Zombies, it's the time of the season, διότι είναι αυτή ακριβώς η εποχή του χρόνου που δεν ξέρεις τι να φορέσεις και έχεις και όλα τα ρούχα μαζί, άσε που το βράδυ δεν ξέρεις με τι να σκεπαστείς, με πικέ κουβέρτα, με πάπλωμα. Γενικά δεν ξέρω με τι από τώρα, αν με ρωτάς, και έτσι την πατάς. Πάντως δεν την πάτησες καθόλου, διότι είσαι πάρα πολύ σωστά συντονισμένος στον 102 της R3. Μπήκαμε λέει στην εποχή που από πάνω φοράμε φούτερ, από κάτω σορτσάκι, κάλτσα αθλητική, σαγιονάρα, και το βράδυ, ό,τι και να έχουμε, είτε πικέ, είτε κουβέρτα, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων σκεπάζει το καθένας, βάζει και το ποδαράκι απ' έξω, γιατί ακόμα δεν είσαι σίγουρος. Θέλω να το βάλω μέσα το ποδαράκι, να το βγάλω. Τέτοια είναι τα προβλήματα του πρώτου κόσμου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ μας τα άκουν να δεις, στον 102 της R3. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε η χαλαρωτική καθημερινή σας συνήθεια. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Να υποβάλουμε, είπαμε, τα σέβη μας και τα διαπιστευτήριά μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα κοντά μου είναι η Κουτέλ, η Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική υποστήριξη. Γυναικεία υπόθεση σήμερα η εκπομπή. Τρίτη λοιπόν, φτάσαμε σίως στις 6 του Οκτώβρη. Είμαστε σίως στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο το κέντρο εδώ η Ασονίδου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Έχουμε ξαναπεί ότι εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, διότι φαντάζομαι είτε βρίσκεστε στο δρόμο διότι επιστρέφετε από τη δουλειά, είτε θα πάτε σε μια υποχρέωση, είτε αν είστε στο σπίτι μπορεί κάτι να γνωρίζετε, γιατί όχι. Αν είστε ακόμα στην εργασία, υπομονή, σε λίγο σχολάτε. Εν πάση περιπτώσει, ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε στο Viber τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές και όχι μόνο, στο 6930-078-228. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Επίσης, σαν σήμερα, αξίζει να σημειώσω το 2003, μιας και μιλούσαμε και για βραβεία Νόμπελ και χθες, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή και μεγάλο βήμα. Σήμερα γενέθλια ο Αλέξ Γεωργούλης, βλέπω, γεννήθηκε το 1974, μεγάλωσε κι αυτός. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1989 η Μπέτι Ντέιβις, γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός, και η δικιά μας το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε γεννηθεί το 1933. Θα συνεχίσουμε με την κατηγορία κλασικό, αγαπημένο, λατρεμένο, διαχρονικό, και ανέβασε κι άλλο την ένταση και έλα στην παρέα το άκου να δεις στον 102 της R3 και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102.3, Βόλιο Ματρίτης, 6 του Οκτώβρη. Πάμε και στα όμορφα και στα χαλαρά του διαδικτύου. Θα ήθελα, λέει, να ήμουν τόσο ευτυχισμένη όσο ένα σκύλος όταν βγάζει το κεφάλι του έξω από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Μην νομίζεις, δεν είναι όλοι σκύλοι το ίδιο. Η δικιά μου δεν της αρέσει καθόλου αυτό. Της αρέσει η θάλασσα, βέβαια, έχει ένα μια σε μένα. Αν ήμουν Ινδιάνα, θα ήμουν η χωρίς καφέ, μη τη μιλάτε. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θέλουμε και άλλα τέτοια. Στο 6930-078-228. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Να καλησπέρισω τη Σοφία, τη φίλη μου την Αθηνά, το φίλο μου τον Βασίλη, που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο εκεί, μας ακούει στην όμορφη Καβάλα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας. Σήμερα ηλιοφάνεια έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ, όπως σας λέγαμε και χθες, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος, μάλιστα, αναμένεται να φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις, τις μεσημεριανές βέβαια ώρες, γιατί είπαμε πρωί βράδυ, έχει άλλη εποχή, περίπου στους 30 βαθμούς και κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα. Βέβαια, αυτό το μίνι καλοκαίρι δεν ήρθε για να μείνει, διότι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα μας μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, φέρνοντας βροχές, φέρνοντας καταιγίδες, κυρίως από τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Και μιας και μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και σήμερα κλειστός θα παραμείνει το βράδυ ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, συγκεκριμένα από τις 11.30 απόψε το βράδυ. Έως τα ξημερώματα αύριο Τετάρτης 5.30 θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικότατα. Και μιας και μιλάμε για δρόμους, δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι το έχω λίγο συνδυάσει με δρόμους. Είναι πάρα πολύ ωραίο και συγχρόνως θα έλεγα και λίγο αστείο. Πάμε να το απολαύσουμε.

Μιλάμε στο τηλέφωνο, ορίστε, και ξεχνιόμαστε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις. Βασίλη, μιλάω τώρα στο μικρόφωνο. Άμα θες, περίμενε στη γραμμή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 3ης 6 του Οκτώβρη. Και αν με ρωτάς πόσο μειώθηκε ο κυκλοφοριακός φόρτος και ο χρόνος διαδρομών, αναφέρομαι στο μετρό Θεσσαλονίκης, από τότε που έχουμε μετρό Καλαμαριάς, δηλαδή εδώ και ένα μήνα, σου λέει η έρευνα ότι έχουμε μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου 2,5 με 8% που έχει φτάσει, λέω, και 13%. Επειδή με ρώτησες, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είπαμε, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Θέλουμε τις καλησπέρες σας, θέλουμε τις παραγγελίες σας. Ήδη έχω βάλει ένα τραγούδι για τη συνέχεια που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά για τα μηνύματά σας, 6-9-30-078-228. Με αυτό το τραγούδι σχεδόν και κάτι τις ακόμα, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα το πρώτο ημίωρο εδώ στο Άγκουνα Δίστον 102 της R3. Μείνε στην παρέα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγο θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Βελιγράδι. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα άχυρα ανθρώπων. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες, δήλωσε η Ursula von der Leyen μετά τα σημερινά πλήγματα σε δύο εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία. Στο στόχαστρο βρίσκεται η πολιτική Μακρόν για την εκπαίδευση. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
2: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σκεφτείτε πόσα CD έχει αυτός ο άνθρωπος και πού πραγματικά τα θυμάται όλα αυτά τα τραγούδια. Αναφέρομαι στο φίλο ακροατή, στο φίλο μας τον Βασίλη το Δισκόβιο, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε άκου να δει στον 102, απόγευμα 3ης 6 του Οκτώβρη. Έχουμε κίνηση στην Εγνατία, είμαστε στα κόκκινα εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και χθες τέτοια ώρα είχαμε κίνηση στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Βέβαια, υπάρχει και λίγο φόρτος οχημάτων στην Βασιλίση Σόλγα, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, δηλαδή προς το κέντρο, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι και εκεί εκτελούνται εργασίες. Κατά τα άλλα, 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και θα πάω στη viral είδηση της ημέρας, διότι βγαίνει ένα καλό από αυτήν και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Στα 69 του χρόνια, είδες ποτέ δεν είναι αργά, πήρε σου λέει το ποδήλατό του, γύρισε τον κόσμο, έκανε 30.000 χιλιόμετρα σε 25 χώρες και κατέριψε ρεκόρ Guinness και όλα αυτά για τη σύζυγό του. Ο 69χρονος Καναδός, ο Mark Herbst, ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 30.000 χιλιόμετρων με ποδήλατο, περνώντας από 25 χώρες σε 324 ημέρες, κατακτάει το ρεκόρ Guinness για τον γυρεότερο άνδρα που έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Ξεκίνησε από την Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη στις 8 Ιανουαρίου του 2025. Για τις επόμενες 324 ημέρες ταξίδεψε με το ποδήλατό του, περνώντας από συνολικά 25 χώρες και φυσικά αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Guinness World Records ως ο γυρεότερος άνδρας που κάνει το γύρο του κόσμου με ποδήλατο, διότι το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε ο Νεοζηλανδός Κρίστοφερ Μπένετ, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την δική του προσπάθεια σε ηλικία 66 ετών. Πίσω φυσικά από όλο αυτό το εγχείρημα του Herbst βρισκόταν και η μνήμη της συζύγου του, της Τζάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή από καρκίνο το 2021 σε ηλικία 55 μόλις ετών. Το ζευγάρι είχε περάσει 25 χρόνια μαζί και όπως ο ίδιος περιέγραφε, είχαν γνωριστεί κάνοντας καταδύσεις και η Τζάκη ήταν για αυτόν η αδελφή του ψυχή και η καλύτερη του φίλη. Το ταξίδι όμως είχε και έναν ακόμα στόχο, ακόμα καλύτερο. Δημιούργησε έναν έρανο, θέλοντας να συγκεντρώσει χρήματα, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την έρευνα κατά του καρκίνου στη μνήμη της γυναίκας του Τζάκη και συγκέντρωσε 67.746 καναδικά δολάρια ή τη 8.000 δολάρια ΗΠΑ και 36.000 λίρες Αγγλίας. Και αυτά τα χρήματα ήδη παραδόθηκαν στο Ίδρυμα με στόχο να υποστηρίξουν την έρευνα για τον καρκίνο. Μπράβο στον άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε και σας στέλνουμε όλους κοντά, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, το Come Together, διότι σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορεί στην Αμερική από τους Beatles το single που περιέχει τα τραγούδια Something και το Come Together. Το 1969 είχε ηχογραφηθεί στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, έγινε χρυσό μόλις 3 εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του. Μάλιστα το Something διασκευάστηκε πάνω από 100 καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών Elvis Presley, Frank Sinatra, κουλουπού κουλουπού. Και είναι και το πιο διασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday. Εμείς τώρα ακούμε όχι το Something, το Come Together.

Μιλούσα με τον φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Λέει: ζω για τη στιγμή που ο φίλος μας ο Βασίλης, είδες τι σου κάνει αυτή η εκπομπή, πώς ενώνει τώρα Λάρισα με Καβάλα. Ο φίλος μας λέει: ο Βασίλης, ακούς Βασίλη, από Καβάλα θα μας ζητήσει τα παπάκια στο νερό. Πάρα πολύ ωραία. Να καλησπέρισω, εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που ζήτησες. Να καλησπέρισω και στην παρέα του φίλου μου τον Στάθη, ο οποίος μας λέει: για μένα πάντως η πιο ωραία διασκευή του Come Together, την οποία τη θεωρώ, λέει, και καλύτερη και από το original, είναι του Michael Jackson. Θα παίξω και Michael Jackson σε λίγο. Όχι τη διασκευή αυτή, άλλο τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τρίτης, 6 του Οκτώβρη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι ωραίο που συμβαίνει περίπου τέτοια εποχή, κάθε χρόνο εδώ στην πόλη μας. Επιστρέφει από αυτή την Πέμπτη το Θεσσαλονίκη Beer Festival με Oktoberfest Vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρες. Τι άλλο θέλουμε. Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει λοιπόν από τις 8 ως τις 11 του Οκτώβρη. Θεσσαλονίκη και Μόναχο γίνονται ένα. Η εσωτερική και εξωτερική χώρη του περιπτέρου 16, όπως πάντα στη ΔΕΘ, θα μοιάζουν, σου λέει, με βαβαρική μπειραρία για τους λάτρεις της μπύρας και όχι μόνο. Θα σας περιμένουν περισσότερο από 30 beer kiosks και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα, από το εξωτερικό. 4 μέρες γεμάτες μουσική και live stage και street food, yes, και Θεσσαλονίκη Beer Festival. Για ένατη συνεχόμενη φορά η δημιουργική ομάδα του Soul Food Θεσσαλονίκη προσφέρει αυτή την ακόμα πιο εξελιγμένη Oktoberfest εκδοχή. Φέτος, είπαμε, θα κυριαρχήσουν και 2 επιβλητικά beer gardens και όλα αυτά θα συμβούν από αυτή την 5η 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, από τις 4 το απόγευμα ως τις 12 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 5 ευρώ την ημέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, γιατί άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα, το 1978, τόσο παλιά, ο Mick Jagger ζητάει συγγνώμη από τον δεσιμότατο τότε Jesse Jackson για τους στίχους του τραγουδιού του Some Girls. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι αυτά είναι, αρνείται να αλλάξει τους στίχους του Black Girls Just Love to Get Beep All Night Long. Ο Jackson είχε χαρακτηρίσει αυτό το τραγούδι ρατσιστικό.

Και οι Doors παρελάβουν εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Ελπίζουμε να έρθετε κι εσείς στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα φθινοπορεινό, παύλα καλοκαιρινό, παύλα το βράδυ χειμωνιάτικο. Γενικά είναι ό,τι να είναι, είπαμε, ο καιρός αυτός, και γι' αυτό κρυώνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, κρυολογούμε οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον εγώ δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτη σε κάθε περίπτωση, 6 του Οκτώβρη. Είμαστε στα 52 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει την κίνηση του το κέντρο, έτσι έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση και γύρω από τα δικαστήρια και στην Τζιμισκή και στη Μητροπόλεως και από ό,τι βλέπω τώρα και λίγο στη Δελφών. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, 102 στα ραδιοφωνά σας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7 και σας το είχαμε πει και χθες, άκου να δεις τώρα, ο Slash, ο γνωστός Slash των Guns N' Roses, έρχεται και όχι μόνο, έρχεται στο Λυκαβητό τον Ιούλιο του 2027, ζωή να έχουμε. Το είδαμε πρώτο στον επίσημο ιστότοπο του Slash, το Eject Festival 2027. Φέρνει το Slash με τις κιθάρες του και τους Miles Kennedy και τους Conspirators στο Λυκαβητό. Έρχεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας για το νέο του άλμπουμ που ανακοίνωσε μαζί με τον Miles Kennedy και τους Conspirators. Ο Slash λοιπόν έρχεται Save the Day την Κυριακή 18 Ιουλίου στα πλαίσια, ξανά λέω, του Eject Festival 2027. Τον Ιούλιο, η αλήθεια είναι, του 2023, αν θυμάστε, γιορτάσαμε live τα γενέθλια του Slash στην επιστροφή των Guns N' Roses σε πλήρη σύνθεση για πρώτη φορά μετά το 1993 στο ΟΑΚΑ. Τώρα τον περιμένουμε στο Λυκαβητό με υλικό από το νέο του άλμπουμ, το Flying Blind, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο χρόνο, όχι τώρα στο 26, μέσα στο 27. Ο Slash λοιπόν, κατά κόσμον Saul Hudson, γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1965 στο Λονδίνο, αλλά μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι στα μέσα εκεί της δεκαετίας του 80 βρέθηκε στον πυρήνα της σκηνής του Sunset Strip και έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Guns N' Roses, της μπάντας που με το Appetite for Destruction, εννοείται ότι έχω το βινήλιο, το 1987, εκτοξεύτηκε στην παγκόσμια κορυφή. Ο Slash είναι χαρακτηριστικός για την, και τη χαρακτηριστική Gibson Les Paul, εννοώ την κιθάρα του, αλλά και το ψηλό του καπέλο και γενικά έναν ήχο που συνδυάζει hard rock, blues, έντονο μελωδικό, σου λέει, ένστικτο. Έχει διαμορφώσει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κιθαριστικά μέρη των τελευταίων δεκαετιών, από το εναρκτήριο riff του Sweet Child of Mine, που όλοι το ξέρουμε, μέχρι και τα solos του November Rain, Paradise City, Welcome to the Jungle. Το καπέλο του φυσικά έχει εξελιχθεί σε σήμα κατά τεθέν. Το είχε φορέσει μάλιστα πρώτη φορά το 1985, λίγο πριν την εμφάνισή του τότε στο Whiskey A Go Go. Πάρα πολύ ωραία. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν μας έρχεται στα πλαίσια του Eject Festival τον Ιούλιο στο Λυκαβητό του 2027. Ξανά λέω, ζωή να έχουμε. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, με Slash, ο οποίος δεν θα τον ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε την κιθάρα του, διότι στο συγκεκριμένο τραγούδι του Michael Jackson που λέγαμε νωρίτερα, ακούμε και τον Slash εκεί να παίζει με την κιθάρα και νομίζω ότι οι παλαιότεροι θυμάστε και το χαρακτηριστικό βίντεο κλιπ με τους ανέμους, τους αέριδες, τις σκόνες, τους καπνούς και όλα αυτά τα σχετικά. Υπέροχο τραγούδι, οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Αθήνα φτάνει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κύριες εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου θα γίνουν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις 9 θα πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γεώργιου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στις 10 θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει μέτρα για την άμεση στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη προς τους πολίτες πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια, ώστε να κατευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, με τους Υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στο κάθετο διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που είχαν συσταθεί στο όνομα χειρανθρώπων. Συνολικά 10 άτομα φέρεται να αποτελούν τα μέλη της οργάνωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμη 2. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η ζημιά για το δημόσιο φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους στους οποίους trappers έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την πρόωθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Οι τηλεφωνικές απάντες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος ότι αυτού του είδους οι απάντες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι οι παραδόσεις πετρελαίου στη Ρωσία μέσω της Νότιας Κορέας είχαν βοηθήσει τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες στην ικανότητα δίηλησης που προκλήθηκαν από τα πλήγματα του Κιέβου κατά των εγκαταστάσεών της. Οι παραδόσεις αυτών αντιβαίνουν πλήρως την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ, δήλωσε ο σύμβουλος του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις κυρώσεις. Στη Γαλλία, στους δρόμους βγήκαν μαθητές, φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα με φόντο και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στα επεισόδια με την αστυνομία των προηγούμενων ημερών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία. Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπή ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η εισαγγελία διερευνά τον επικεφαλής κατά την περίοδο 1998-2005 για προδοτική κατασκοπή, αποκάλυψη κρατικών απορρίτων, απόπειρα προδοσίας και κατασκοπία. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκη Σεκίρ της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποιήσει την επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, ενώ ο φερόμενος ως δράστης φυτά σε άλλο σχολείο. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει,
4: το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου
3: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

ακούμε κουκουμπάδι αυτή τη στιγμή, αλλά κλείσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στο Άκου να δεις τον 102 με Michael Jackson και μου λέει στο Viber η φίλη μου η Σοφία, ένας Μιχαλάκης λέει ήταν ό,τι ακριβώς έπρεπε για απόγευμα Τρίτης 6 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα είμαστε στα κόκκινα λίγο από ό,τι βλέπω στην Καρόλου Ντί, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο στην Ιασονίδου, στο Φανάρι εκεί στην Διαγόρα είμαστε επίσης στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε απευθείας έτσι για μια καλησπέρα και για να γνωριστούμε στο 2313-338-420. Άκου να δεις season 6, έκτη σεζόν που ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η, είπαμε, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, θα συνεχίζω με τις broken hearts, δηλαδή με σπασμένες καρδιές, διότι μου την έσπασε την καρδούλα μου ο Νταμιάνο Ντέιβιτ που παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ντόβ Κάμερον και πολύ με πίκρανε. Οπότε θα ακούσουμε σε λίγο Νταμιάνο Ντέιβιτ και Born with a Broken Heart, αλλά αυτή είναι η Σεντετιέν που και αυτοί ήρθανε στην Ελλάδα το καλοκαιράκι του 2026 που μας πέρασε και αυτοί μιλάνε για broken hearts.

μια χαρά είσαι στα καλύτερά σου. Νταμιάν ο Ντέιβιντ, τον Μάνεσκιν, φρεσκοπαντρεμένος με την Ντόβ Κάμερον, η οποία αυτό συζητούσαμε τώρα με τη ζωή, είναι μεγαλύτερη του. Δηλαδή, γιατί. Γιατί τόσο γρήγορα να παντρευτεί. Να έρθει μια βόλτα εδώ κατά τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, να τον βγάλουμε έξω, να δει και εμάς. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, ο Νταμιάν ο Ντέιβιντ είναι πάρα πολύ καλά στα συναισθηματικά του. Πάμε και στα σοβαρά θέματα της εκπομπής. Πάμε στα τρία ζώδια που δοκιμάζονται στα συναισθηματικά τους και σου λέει συγκεκριμένα, γιατί πάντα μιλάμε επιστημονικά, από τις 3 του Οκτώβρη έως και στις 13 Νοεμβρίου η περίοδος αυτή μπορεί να γίνει αφορμή για περισσότερη από τη μία αυτογνωσία, αλλά και για σημαντικές συνειδητοποιήσεις γύρω από την αγάπη και από την προσωπική μας αξία. Για τρία όμως ζώδια οι επόμενες εβδομάδες θα είναι λίγο δύσκολες, γιατί θα σας τέλος πάντων δοκιμάσουν συναισθηματικά. Θα έχετε δηλαδή έτσι μια δυσκολία στα συναισθηματικά σας. Ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια? Ο εγώκερος, ο οποίος λέει συνηθίζει να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με λογική και ψυχραιμία, αλλά όταν πρόκειται για τα αισθηματικά του καμία σχέση. Ο ζυγός, για το ζυγό το βασικό ζητούμενο αυτή την περίοδο είναι η αυτοπεποίθηση. Μπορεί να έχει αρχίσει να αμφισβητεί την αξία του ή να αναρωτιέται αν αξίζει όσα επιθυμεί στη σχέση και στη ζωή του. Και ο τοξότης. Είσαι σε κανένα από αυτά τα ζώδια? Όχι, ούτε εγώ. Εγώ να δεις πόσο δοκιμάζομαι συναισθηματικά. Κανονικά πρέπει να βάλει και τον Ταύρο εκεί μέσα, έτσι. Έλα να με ρωτήσεις να σου πω. Ο τοξότης λοιπόν καλείται αυτή την περίοδο να σταματήσει να αποφεύγει όσα αισθάνεται. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν η επιστημονική στήλη της εκπομπής. Συνεχίζουμε με Girl Power, διότι σήμερα είπαμε είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή, καθώς έχω τη ζωή την Κουτελοπούλ στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, θα πάω σε δύο γυναίκες. Σας λέγαμε και χθες για τη συνύπαρξή τους το Σάββατο που μας πέρασε στη Μαδρίτη στις 3 του Οκτώβρη, η Σακύρα και η Ντούα Λίπα. Και φυσικά μετά από αυτήν τη φοβερή συνύπαρξη, διαβάζω ότι στην κορυφή του Amazon Music βρίσκεται η Σακύρα. Το ιστορικό ρεκόρ που πέτυχε στη Μαδρίτη, στη σκηνή με την Ντούα Λίπα για την ακουστική εκτέλεση του Αντολόκια. Και μάλιστα αυτή την είδηση την έκανε γνωστή η υπηρεσία streaming μέσω δελτίου τύπου. Μόλις μία ημέρα μετά το show, δηλαδή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου τις είδες, στις 4 του Οκτώβρη μάθαμε ότι έφτασε και στην κορυφή του Amazon. Ήταν η συναυλία μέρος των 12 προγραμματισμένων εμφανίσεων της Ακύρα στην Ισπανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της La Mujeres Llano Loran. Εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες της Ακύρα, το show της 3ης του Οκτώβρη επεφύλασε φυσικά και αυτή την έκπληξη, την Ντούα Λίπα, που ανέβηκε μαζί της στη σκηνή και ερμήνευσαν αυτή την μπαλάντα από το 1997. Για μένα, είπε η Σακύρα, είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι που σημαίνει τόσα πολλά μαζί με αυτή τη γυναίκα, την Ντούα Λίπα, που είναι τόσο αξιοθαύμαστη και αγαπητή σε όλο τον κόσμο. Και κάπως έτσι παρουσίασε την Ντούα Λίπα στο κοινό, μπροστά δηλαδή σε περισσότερους από 50.000 θαυμαστές. Από την άλλη, και η Ντούα Λίπα εννοείται ότι έκανε ανάρτηση στο Instagram και είπε και αυτή με τη σειρά της: ένιωσα έτσι κι εγώ, και εσύ κι εγώ ήμασταν και το κοινό ένα. Είμαι πολύ ευγνώμων που παίρνω μαζί μου μία τόσο όμορφη ανάμνηση και πέρασαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σύμφωνα με τον Billboard, το Shakira Stadium κατασκευάστηκε ως προσωρινή εγκατάσταση εντός του συγκροτήματος Iberdrola Music της Μαδρίτης για τις 12 εμφανίσεις της τραγουδίστριας, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις 18 του Σεπτέμβρη και ολοκληρώνονται τώρα στις 11 του Οκτώβρη. Η ζωντανή μετάδοση δε της συναυλίας της Shakira εντάσσεται στο πλαίσιο της καμπάνιας του Amazon Music για το 2026 με τίτλο Women Shaping Latin Music, για τις γυναίκες, η οποία είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στις καλλιτέχνηδες, στους ήχους, στα πολιτιστικά ρεύματα που διαμορφώνουν τη σύγχρονη λατινοαμερικάνικη μουσική σκηνή. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο στα κορίτσια και η Σάλα με υγεία. Και θα κλείσουμε τώρα με μια επίσης συνύπαρξη. Έχουμε και Bruno Mars και Shakira και Lady Gaga και Ed Sheeran, που είπαμε αυτός δεν περνάει πολύ καλά τα τελευταία, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με άμυνα και ενέργεια στην ατζέντα. Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΑ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Η ενίσχυση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου στο επίκεντρο της ενεργειακής συνάντησης στο Βελιγράδι. 8 συλλήψεις για απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Μηνύσεις σε 18 influencers και τράπεζες για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ οι τηλεφωνικές απάτες ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Προφυλακιστέως ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της στο Λαύριο. Στη Γερμανία συνελήφθη για κατασκοπία πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

είστε άραγε? Αυτό αναρωτιέται ο Lost Frequencies, αυτή τη μεγάλη του επιτυχία, εδώ στο άκου να δεις, στον 102 της R3 ή αλλιώς τα παπάγια στο νερό, που έλεγε νωρίτερα και ο φίλος ακροατής από τη Λάρισα, ο Δημήτρης. Μοιάζει λίγο αυτό το παπαπαπαπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο, στη Τζιμισκή συγκεκριμένα, Αγίου Δημητρίου, στη Δωδεκανήσου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έτσι μείνει καλοκαίρι, έτσι καλοκαιρινό. Ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, διότι το πρωί και το βράδυ θέλει τα κουμάντα του. Έτσι θα τσουλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όπου εκεί θα αλλάξει το σκηνικό και θα έχουμε επίσης μία μίνι κακοκαιρία. Πάμε σε ένα φεστιβάλ από τα πιο γνωστά που μας είχε λείψει πέρυσι, το 2026. Glastonbury 2027. Τα εισιτήρια, σου λέει, εξαφανίστηκαν σε μόλις 42 λεπτά. Τεράστια ζήτηση, παρά και τις τιμές ρεκόρ, για τη μεγάλη επιστροφή αυτού του φεστιβάλ στο Somerset. Σε υπόθεση λοιπόν μόλις 42 λεπτών εξελίχθηκε η διάθεση των εισιτηρίων για το φεστιβάλ Glastonbury 2027, όπως ανακοίνωσαν φυσικά οι διοργανωτές του ιστορικού αυτού μουσικού θεσμού. Εκατοντάδες χιλιάδες λάτρεις της μουσικής συνδέθηκαν το πρωί της Κυριακής που μας πέρασε στην πλατφόρμα, την αρμόδια τέλος πάντων, για να εξασφαλίσουν μια θέση στο Glastonbury 2027. Και όλα αυτά θα συμβούν στο Worthy Farm, στο Somerset. Η φετινή ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η διοργάνωση επιστρέφει έπειτα από ένα προγραμματισμένο διάλειμμα που σας λέγαμε ότι πέρυσι, το 2026, δεν είχαμε Glastonbury, το οποίο πραγματοποιήθηκε για την ξεκούραση και αποκατάσταση του εδάφους. Το φεστιβάλ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 23 έως τις 27 του Ιούνιου. Και μάλιστα προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να ανακαλύψουμε και να αποκαλύψουμε τους καλλιτέχνες που θα λάμουν χώρα, αλλά ακούγονται πολλά ονόματα, του Sam Fender, του Harry Styles, τη Charlie, Eminem, Beyoncé, Rihanna, εννοείται Taylor Swift. Μόνο αυτοί που έχουν αποκλειστεί, σου λέει, είναι η Madonna και το συγκρότημα των Oasis. Επίσης, για πρώτη φορά τα εισιτήρια για αυτό το φεστιβάλ κοστίζουν πάνω από 400 λίρες. Δεν το λες και λίγο. Τα εισιτήρια γενικής εισόδου κοστίζουν 408 λίρες, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους κράτησης των 5 λιρών. Και επειδή αναφερθήκαμε και στον Harry Styles, που ενδεχόμενα να λάβει και αυτός μέρος στο Glastonbury 2027, πάμε να τον ακούσουμε από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά για τη συνέχεια.

We belong together. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι λέει ο Harry Styles από τη νέα του δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Αυτό ήταν το Aperture και το Kiss All the Time Disco Occasionally. Είναι το άλμπουμ του. Πάρα πολύ μου αρέσει να μιλάω αγγλικά. Not. Λοιπόν, να στείλω για την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στα ωραία δρόμενα της πόλης. Μάλιστα, είχα την χαρά να πάω και στα Εγγένεια. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Βίτα, ο οποίος εκτός από στιχουργός, ιδρυτής του συγκροτήματος των Στέρεο Νόβα, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, τέλος πάντων ένα πολύ τάλαντο πλάσμα, είναι και εικαστικός. Πάμε συγκεκριμένα στην έκθεση ζωγραφικής «Μόνο η ακτογραμμή μένει», που φιλοξενείται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μόμους, εντός της ΔΕΘ. Στο όνειρο σου λέει που περπατούσα, όλα έμοιαζαν με αναπάντητα ερωτήματα σε στάσεις λεωφορείων. Όταν ξυπνήσω, δεν θα θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Κι όμως για πολλά χρόνια η αλήθεια χτυπούσε στην καρδιά μου. Απλά εγώ ήθελα να κοιμάμαι γιατί με βόλευε. Ίσως γι' αυτό τα καλύτερα ποίηματα δεν μας αφήνουν απλώς με αναπάντητα ερωτήματα, μας αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς θέτουμε τα ερωτήματα. Και αυτό είναι ήδη μια μορφή γνώσης, έστω και αν δεν είναι η τελική αλήθεια. Τάδε έφυγε ο Κωνσταντίνος Βίτα τον Ιούλιο του 2026, χωρίς γωνία, σας λέω τώρα μερικά ονόματα από τους πίνακες, χωρίς γωνία, διέξοδος το καλοκαίρι μέχρι να γυρίσεις, το πλε δέντρο είναι μερικοί από τους τίτλους των ζωγραφικών έργων που ο Κωνσταντίνος Βίτα παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό, στο Μόμους, στο Μουσείο δηλαδή Σύγχρονης Τέχνης. Στην έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει», αξίζει να τη δείτε και δεν χρειάζεται, εμείς σας το λέμε από τώρα να το ξέρετε, ήδη ξεκίνησε από την προηγούμενη Πέμπτη, είχαν λάβει χώρα στις 7 η ώρα το απόγευμα, τα Εγγένεια ήμασταν εκεί, αλλά έχει συγκεκριμένη έκθεση διάρκεια έως και 31 Ιανουαρίου, αλλά μην σας λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Λοιπόν, ένας άλλος που ακούγεται ότι μπορεί να είναι στο Glastonbury Festival είναι ο Σάμο Φέντερ. Πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια, όχι μόνο του, παρέα με την επίσης πολυτάλαντη, την Ολίβια Dean.

Πόσο πολύ μου αρέσει που σχολιάζουμε μαζί, τουλάχιστον στο τηλέφωνο, αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή. Λέμε τα πάντα. Και τα δικά μας λέμε και τα ισόψυχά μας και φυσικά λέμε τα κλασικά και χρηστικά και καιρό και κίνηση και τα πάντα όλα. Τώρα που είπα κίνηση, η αλήθεια είναι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στα πορτοκαλοπράσινα. Δεν έχουμε σχεδόν πουθενά κόκκινα. Λίγο εκεί στην Πέτρου Συνδίκα, διότι σας έχουμε πει ότι στη Βασιλίση Σόλγα, στο ρεύμα κινούμενη προς τα δυτικά, δηλαδή ερχόμενη προς το κέντρο από ανατολικά, ήδη από Μαρτίου Γεωργίου, επειδή πλέον είναι μία λωρίδα, υπάρχει έτσι μία στασιμότητα, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο εκεί βλέπω να έχουμε κίνηση. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε για 25 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κεφάλι μας, πάρα πολύ όμορφα. Εμείς συνεχίζουμε παρόλα αυτά να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να βγείτε και σήμερα βράδυ Τρίτη, 6 του Οκτώβρη. Πάμε σε μια σπουδή στην αγάπη, σε σωματικό θέατρο, βίντεο και αντικείμενα από την ισπανική ομάδα Señor Serrano. Η ισπανική παράσταση History of Love, ιστορία της αγάπης δηλαδή, έρχεται στο θέατρο Αυλαία εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη, 6 Οκτώβρη, σε δύο κιόλας παραστάσεις. Τη μία τη χάσαμε ήδη γιατί ήταν στις 6.30, αλλά έπεται και επόμενη, γι' αυτό σας το λέω, στις 9.30. Πρόκειται για μία σπουδή στο πώς γεννιέται η αγάπη με μία μόνο ηθοποιό, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, επί σκηνής. Σήμερα λοιπόν και στις 6.30 και στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ. Αυτή η παράσταση, λίγα λόγια για την παράσταση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έρχεται αντιμέτωπη με την ανθρώπινη προσπάθεια να κατανοήσουμε γιατί αγαπάμε και γιατί αγαπάμε με τον τρόπο που αγαπάμε, εξερευνώντας ιστορικές προοπτικές για την αγάπη, αλλά και την εμπειρία της ίδιας της ερμηνεύτριας, συντίθεται από βίντεο, από αντικείμενα, από σωματικό θέατρο, πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό, και χτίζεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του κοινού. Είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά τις δικές μας ιδέες, τις απογοητεύσεις μας, τις επιθυμίες μας για την αγάπη, υπενθυμίζοντας πως δεν είναι μία, όπως και η ζωή εξάλλου, μία ενιαία γραμμή, εννοείται, και οι παλμοί της καρδιάς ανεβοκατεβαίνουν, αλλά μία σύνθετη και ευμετάβλητη περιοχή γεμάτη αντιφάσεις, κανόνες και ανοιχτές ερωτήσεις, στις οποίες κάθε θεατής ενδεχομένως, και αυτό είναι το όμορφο του θεάτρου, μπορεί να αναγνωρίσει κάποιες δικές του. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και ενδιαφέρον το θέμα σχετικά με την ιστορία της αγάπης. Σήμερα λοιπόν στο θέατρο Αυλαία, είπαμε δεν προλαβαίνουμε στις 6.30, στις 9.30 προλαβαίνουμε και τα εισιτήρια από 10 έως 15 ευρώ. Είμαι μια και γέρασα, έχω γίνει όσο χρονών είμαι τέλος πάντων, εμείς θα λέμε τώρα 39 μεταξύ μας, και παρόλα αυτά πάλι ψάχνω ακόμα έτσι να καταλάβω τι εστί αγάπη, τι είναι αγάπη, τι εστί βερίκοκο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερως τη φίλη μου, τη Ζωή Κουτελοπούλου, για δεύτερη συναπτή ημέρα, αγαπημένη Ζωή, εκεί στις επάλξεις, στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε στο υπόλοιπο της σημερινής ημέρας, να περάσετε υπέροχα. Και εμείς μην ξεχνάτε ότι ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα κλείσω με ένα τραγούδι που εσείς επιλέξατε και εμάς η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ και το αγαπάμε ιδιαίτερα. Υπάρχει και σε άλλη εκδοχή, 16λεπτή, άμα θες υπάρχει και σε 30 λεπτά εκδοχή, αλλά τώρα αναγκαστικά για λόγους ραδιοφωνικού χρόνου παίζουμε την 5λεπτή εκδοχή και σας χαιρετάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν οι εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια επικεντρώθηκε η τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και την διασυνδεσιμότητα στο Βελιγράδι. Ιδιαίτερη έφαση δόθηκε στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και στο ρόλο του ως ενεργειακής πύλης προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι στόχος είναι η ασφαλής και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Στον κάθετο διάδρομο συμμετέχουν πλέον η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία, ενώ επίκειται η κατασκευή της μεταξύς τους διασύνδεσης φυσικού αερίου. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών στο όνομα χειρανθρώπων. 8 άτομα έχουν συλληφθεί και 2 ακόμη αναζητούνται. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ εκτιμάται σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το δημόσιο φέρεται να προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους και trappers, έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες ανεξάρτητα από την ηλικία του θύματος, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Χαρακτήρισε το φαινόμενο μάστιγα και προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιες υποθέσεις. Η Ουκρανία κατηγορεί την Νότια Κορέα ότι μέσω παραδόσεων πετρελαίου στη Ρωσία βοήθησε τη Μόσχα να αντισταθμίσει τις απώλειες που προκάλεσαν τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμβολος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες παραδόσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική κυρώσεων της Σεούλ. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα μετά και τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια επεισονδίων με την αστυνομία τις προηγούμενες ημέρες. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα έχει πλέον μετεξελιχθεί σε αστική βία. Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία ερευνά τον πρώην επικεφαλής, ο οποίος είχε υπηρετήσει από το 1998 έως το 2005, για αδικήματα που περιλαμβάνουν προδοτική κατασκοπία, αποκάλυψη κρατικών απορρίτων και απόπειρα προδοσίας. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 από αυτές σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάξεχιρ της Κωνσταντινούπολης. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση. Ο ανήλικος φυτά σε διαφορετικό σχολείο και οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι χούντες χαζές δεν υπήρξαν ποτέ. Έρχονται πάντα στην ώρα της πιο μεγάλης σύψης και αδυναμίας της δημοκρατίας. Κυρίως έρχονται στις περιόδους στις οποίες οι δημοκρατίες έχουν ήδη αποδυναμώσει πλήρως τα υγιή κομμάτια τους και κυρίως αυτά που μπορούν να αντισταθούν στις χούντες. Ποντάρουν στο έλλειμμα, ακόμη και αν είναι πλασματικό, και όποιο και αν είναι αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάτε π.χ. σε ένα παλιό καφενέ στη Ροδόπη, με μέσο όρο ηλικίας άνω των 70, θα ακούσετε ανθρώπους που θα σας μιλήσουν για το μεγάλο έργο των δρόμων. Βέβαια, η Θράκιος τόσο ζούσε στη Λασπουριά. Η Χούντα έβγαλε το στρατό, ο στρατός έριξε άσφαλτο και να σου ο καθής μπορούσε να πάει από τη μια μεγάλη πόλη στην άλλη χωρίς να θέλει μετά ζυγοστάθμιση. Και να σου δρόμοι και να σου πλατείες, πλακάκια, αποξηράσεις. Αυτό είναι βασικός κανόνας στην πολιτική ζωή. Τι δεν έκανε ο άλλος, θα το κάνω εγώ. Και με κόστος, ειδικά όταν εμπλέκεται ο στρατός, μηδέν. Το ότι την ίδια ώρα βέβαια χιλιάδες άνθρωποι σάπιζαν στα ξερονήσια δεν αποτελεί κουβέντα συζήτησης. Αφήστε που αυτά τα διέδιδαν εκομμουνιστέ, που ανέκαθεν υπήρξαν οι εχθροί του έθνους. Προσέξτε τώρα ένα άλλο μεγάλο κόλπο. Θα έχετε ακούσει για τον μύθο που λέει πως το Ίκα το έφτιαξε η δικτατορία του Μεταξά. Πολύ γέλιο εδώ. Απλό Μεταξάς τι έκανε. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα κενά της δημοκρατίας. Το Ίκα θεσπίστηκε με το νόμο 5733 του 1932 και συγκεκριμένα με το άρθρο 12 του συγκεκριμένου νόμου επί κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Ωστόσο ο νόμος δεν εφαρμόστηκε, γιατί πολύ απλά άλλαξε η κυβέρνηση ένα μήνα αργότερα. Κολυσιεργίες, αναβολές, ανατροπές κυβερνήσεων. Κάποτε πήρε μπρος το Ίκα, αλλά λειτουργούσε δεν λειτουργούσε. Πάνω σε αυτό το κενό λοιπόν κάθισε ο Μεταξάς και ξαφνικά έγινε μέχρι και αυτός που ίδρυσε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Να σκεφτείτε μάλιστα πως επικεφαλής του Υπουργείου Εργασίας διορίστηκε τότε ο Αριστίδης Δημητράτος, πρώην ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ, που από τα μέσα της δεκαετίας του 20 είχε περάσει στο αντικομμουνιστικό στρατόπεδο.

Καλησπέρα σας, ακροάτρες και ακροατές, φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. 1947, κατά μεσής του εμφυλίου πολέμου, ο Γιώργος Μιτσάκης γράφει ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού ρεμπέτικου, το «Καπηλιό», ένα τραγούδι το οποίο θα το ερμηνεύσει ο ίδιος σε αυτήν την ηχογράφηση, όπως είπαμε, του 47, συντροφιά με την Ιωάννα Γιώργα Κοπούλου. Ο τόπος είχε χωριστεί στα δύο πολύ πριν τον εμφύλιο. Δημοκρατίες, αν και του Βενιζέλου, είχαν εξαπολύσει ιερό πόλεμο κατά των κομμουνιστών στη χώρα μας. Μεγάλη μερίδα Ελλήνων περιθωριοποιήθηκε από νωρίς. Τέθηκε εκτός νόμου. Φυλακίσεις, βασανιστήρια, εκτοπισμοί. Ο αντικομμουνισμός ήταν το βασικό στοιχείο της πολιτικής, είτε σε περίοδους δημοκρατίας, είτε σε περίοδους δικτατοριών. Κάποια στιγμή θα ερχόταν η κορύφωση. Ένα συχαμερό πέπλο θα σκέπαζε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και θα ήταν φτιαγμένο από χαρτί. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά την περίοδο της δικτατορίας του Μετάξα. Ενδεικτικά, το Βασιλικό Διάταγμα της 13ης Σεπτεμβρίου του 1938, που εκδόθηκε από την κυβέρνηση Μεταξά και το οποίο αφορούσε τη συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις παιδαγωγικών ακαδημίων, απαιτούσε ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Με λίγα λόγια, η εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο δεν ήταν για τους κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές, βέβαια, τους οποίους ως φυλακισμένους τους παρέδωσε στις δυνάμεις του άξονα ο Μεταξάς και στην Πίνδο πήγαν, στον πόλεμο του 40, αλλά και κατά τη διάρκεια της κατοχής έφτιαξαν το ΕΑΜ και τον στρατό του τον Ελλάς και κράτησαν ελεύθερη την Ήπεθρο, όταν σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και η συναυτό έφευγε για το Κάιρο. Κάποιοι μείναν και εδώ, βέβαια, και πρημοδοτούσαν τα τάγματα ασφαλείας. Στα Δεκεμβριανά του 44 οι κομμουνιστές ιτήθηκαν. Το ελληνικό κράτος θυμήθηκε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Μέχρι να τελειώσει ο εμφύλιος, τον οποίον και αυτόν τον έχασαν οι κομμουνιστές, όλα ήταν έτοιμα. Όσοι δεν θα πήγαιναν στα ξερονήσια, θα ζούσαν υπό τον τρόμο ενός φύλου χαρτιού. Το καθεστώς που επικράτησε μετά τη συνθήκη της Βάρκηζας χαρακτηρίζεται από πολλά. Μεταξύ αυτών και από την βάναυση καταπάτηση ακόμη και αυτής της λεγόμενης αστικής νομιμότητας. Αρκεί για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, να αναφέρουμε ότι από το 1946 έως το 1951 οι διαδοχικές κυβερνήσεις θέσπισαν χωρίς εξουσιοδότηση περισσότερους νόμους ως αναγκαστικούς από όσους ψήφισε η Βουλή με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Βασικό γνώρισμα όλων αυτών των έκτακτων αναγκαστικών νομοθετημάτων ήταν ότι καθιέρωναν τα λεγόμενα έκτακτα μέτρα, παρέκαμπταν διαδικασίες νόμιμες εν καιρό ειρήνης, εισήγαγαν διαδικασίες νόμιμοφανείς, συνοπτικές και κυρίως αυθαίρετες. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων εντάχθηκαν στο πλαίσιο των λεγόμενων έκτακτων μέτρων. Κύριο χαρακτηριστικό των μέτρων αυτών, αλλά και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκαν, είναι ότι τιμωρούσαν πρωτίστως το φρόνημα και δευτερευόντως την πράξη. Ταυτοχρόνως, σε πολλές περιπτώσεις, καθιέρωναν την αρχή της συλλογικής ευθύνης. Θα σας το εξηγήσουμε. Για παράδειγμα, την έλλειψη νομιμοφροσύνης του πατέρα ή της μητέρας πλήρωναν ο άλλος σύζυγος και τα παιδιά, ενώ με ένα και το αυτό διάταγμα αφαιρούνταν η ιθαγένεια των κατοίκων ενός ολόκληρου χωριού χωρίς να επιχειρείται η παραμικρή εξατομίκευση της ευθύνης.
Να θυμίσουμε ότι στο διάστημα αυτό είχαμε και το περιβόητο τρίτο ψήφισμα, με το οποίο συγκροτήθηκαν τα έκτακτα στρατοδικεία, το νόμο 511, βάσει του οποίου ιδρύθηκαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε Μακρόνησο, Γιάρο και αλλού, αλλά και τον περιβόητο αναγκαστικό νόμο 509 του 1947, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ μέχρι και την μεταπολίτευση, φίλες και φίλοι, βάσει του οποίου τέθηκαν εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι αιαμικές οργανώσεις.

Το 1948 θεσπίστηκε ο αναγκαστικός νόμος 516 που θεμελίωνε ένα φασιστικό καθεστώς ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών. Ο νόμος αυτός επικυρώθηκε με ψήφισμα του 48 και οι διατάξεις του αφορούσαν όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ιδρύματα. Βάσει αυτών των διατάξεων, οι κρινόμενοι ως μη εθνικόφρονες παύλα νομιμόφρονες έχαναν το δικαίωμα εργασίας στο δημόσιο. Στην ίδια λογική κινούνταν και ο αναγκαστικός νόμος 512 της ίδιας χρονιάς περί ασφαλείας των εταιριών κοινής ωφελίας, που απαγόρευε το δικαίωμα εργασίας σε αυτές τις εταιρείες όσων κρίνονταν ότι είχαν αντεθνικές αντιλήψεις. Με το νόμο 516 περί ελέγχου νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιών θεωρήθηκε ως κύριο προσόν πρόσληψης των δημοσίων υπαλλήλων η νομιμοφροσύνη. Μάλιστα, ο βουλευτής Τουρκοβασίλης σε ομιλία του στη Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου του 1946 τόνιζε με στόμφο: «Φρονώ λοιπόν ότι η εκαθάρισης βάση του ψηφίσματος δέω να έχει ως κριτήριον μόνον το κοινωνικόν φρόνημα». Τον έλεγχο ασκούσαν τα λεγόμενα συμβούλια νομιμοφροσύνης που είχαν συγκροτηθεί ειδικά για το λόγο αυτό. Κάπως έτσι και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε σύνολο 63.277 δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο του 1947 απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση 7.972 υπάλληλοι για πολιτικούς λόγους. Η Κιανή Βίβλος του 1948 ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει τους αρμόδιους φορείς ώστε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου να απολύσουν κάθε δημόσιο υπάλληλο ο οποίος επιδείκνυε συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ασφάλεια της χώρας. Στην ανάρμοστη συμπεριφορά συμπεριελάμβανε τη δολιοφθορά, την κατασκοπία, την εσχάτη προδοσία, την προσχώρηση ή συνεργασία με κίνημα που είχε χαρακτηριστεί ως φασιστικό ή κομμουνιστικό και απαγόρευε κάθε προσφυγή κατά των απολύσεων. Και κάπου εκεί βέβαια γεννιούνται και οι φάκελοι, γιατί χαρτί το χαρτί, κάπου έπρεπε να κλειστούν όλα αυτά τα φοβερά ντοκουμέντα. Την όλη υπόθεση ανέλαβε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το οποίο θα διατηρούσε το αρχείο των φακέλων των μη νομιμοφρόνων υπαλλήλων. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ρυθμίσεων ήταν να επιτραπεί μία σειρά εκβιασμών σε χιλιάδες ανθρώπους, δημοσίους υπαλλήλους και πολίτες, οι οποίοι για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων με στόχο είτε να παραμείνουν εργαζόμενοι, είτε να εισέλθουν στο δημόσιο τομέα, αναγκάστηκαν να απαρνηθούν τα ιδεώδη τους, την ιστορία τους, αλλά και την ιστορία των πατεράδων τους. Μετά τον εμφύλιο, το προαναφερόμενο νομικό καθεστώς ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα και μόνο αν διαβάσετε, φίλες και φίλοι, τι προέβλεπε η εγκύκλειος 153 του 1954 του Υπουργείου Εσωτερικών για τα περιβόητα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Προσέξτε, διότι εδώ είναι όλο το ζουμί. Βάσει αυτής της εγκυκλίου, όποιος δεν είχε πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι ήταν εθνικόφρον παύλα νομιμόφρον, δεν μπορούσε να εργαστεί ως ναυτικός, να δουλέψει στο δημόσιο, να σπουδάσει στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, να εργαστεί ως υπάλληλος ή εργάτης στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ,
στον οργανισμό λιμένος πυρεός, στις μεταφορές, στην επιχείρηση υδάτων και γενικά στις επιχειρήσεις κοινής ωφελίας. Δεν μπορούσε να εργαστεί στα δικά του τα χωράφια εάν τα χωράφια αυτά βρισκόταν στις παραμεθόριες περιοχές. Δεν μπορούσε να εργαστεί ως φορτοεκφορτωτής, τι σας λέω δηλαδή έτσι, χαμάλης ο άνθρωπος για ένα μεροκάματο. Δεν μπορούσε να πάρει άδεια κυκλοφορίας και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Δεν μπορούσε να γίνει παπάς. Δεν είχε το δικαίωμα να πάρει διαβατήριο για να ταξιδέψει προσωρινά ή να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Δεν μπορούσε να πάρει δίπλωμα μηχανικού, να δουλέψει στα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία. Δεν θα μπορούσε να αποκατασταθεί ως ανάπηρος πολέμου, ακόμη και αν είχε χάσει χέρια και πόδια. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να εργαστεί σε επιχειρήσεις που θεωρούνταν πως έχουν σημασία.

των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ανέβουν στις δεκαετίες που θα έρχονταν ένα ολόκληρο βουνό. Πάμε λοιπόν για το βουνό με την αξέχαστη και την Γκρέι.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, φίλες και φίλοι, ήταν αλληλένδετο με το θεσμό των φακέλων. Για να εκδοθεί, έπρεπε οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας να ερευνήσουν τον ατομικό φάκελο του ενδιαφερόμενου, αλλά και των ανθρώπων του συγγενικού του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό, οι κρατικές αρχές υιοθετούσαν την

αρχή της οικογενειακής ευθύνης, σύμφωνα με την οποία η αίτηση κάποιου για έκδοση του πιστοποιητικού ήταν δυνατόν να απορριφθεί λόγω ύποπτης πολιτικής δραστηριότητας συγγενών του, προσέξτε, ακόμη και σε χρονικό διάστημα στο παρελθόν, όταν ο ίδιος ο ετών δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Με λίγα λόγια, είχες παππού στο ΕΑΜ, ο οποίος έλαβε μάλιστα μέρος στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ο παππούς είχε χαρακτηριστεί. Ο μπαμπάς και η μαμά σου, γούστο τους και καπέλο τους, δεν ήταν, ρε παιδί μου, του κουκουέ, ήταν του κέντρου, τι να σας πω, ακόμη και της δεξιάς. Και μόνο το ότι είχες παππού στο ΕΑΜ ήταν αρκετό για να σε καταδικάσει για μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της έκδοσης ήταν μια χρονοβόρος διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και 3 μήνες λόγω των πρωτόγονων τότε μεθόδων οργάνωσης και ταξινόμησης που εφάρμοζαν οι αρχές αυτού του τόπου. Στα 1961 υπολογιζόταν ότι ο αριθμός των φακελωμένων πολιτών ξεπερνούσε το 1,5 εκατομμύριο. Δεν πρέπει ωστόσο να μας ξεφεύγει και κάτι πάρα πολύ βασικό, φίλες και φίλοι, γιατί πίσω από τα χαρτιά, πίσω από τους φακέλους, πίσω από τα νούμερα, έτσι, υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία, υπάρχει μια διάσταση του ζητήματος. Όπως τονίζει με πολύ εύστοχο και ενδιαφέρον τρόπο, σε ένα εξαιρετικό άρθρο του, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, συγγραφέας και πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα ανελεύθερα καθεστώτα δεν προκαλούν μόνο τον φόβο, αλλά φοβούνται και τα ίδια. Φοβούνται δυνάμει όλους τους ανθρώπους και για να αντιμετωπίσουν τον φόβο τους, προκαλούν τα ίδια τον φόβο. Η συγκρότηση των φακέλων και των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων αποτελεί έκφραση του φόβου ενός πολιτικού καθεστώτος, είτε της μεταξικής δικτατορίας, είτε του μετακατοχικού και εμφυλιακού κράτους, έναντι των κομμουνιστών κυρίως, έτσι, έναντι της κομμουνιστικής ανταρσίας. Το κράτος φακέλωνε τους ανθρώπους για να τους φοβήσει, επειδή τους φοβόταν. Υπάρχει όμως και μια άλλη σύνδεση του φόβου με τη συγκρότηση των φακέλων, στην οποία πραγματικά αξίζει να ρίξουμε μια ματιά. Οι φάκελοι αυτοί, φίλες και φίλοι, δεν πέσαν από τον ουρανό, μήτε φτιάχτηκαν από μόνοι τους. Φτιάχτηκαν από ανθρώπους που δεν ήταν μόνο τα αρμόδια όργανα της αστυνομίας και της ασφάλειας. Αυτοί που συμπλήρωναν τους φακέλους με τις πληροφορίες τους ήταν οι συνάδελφοι στο γραφείο, ήταν οι γείτονες ή οι συμφοιτητές, αν ήσουν στο πανεπιστήμιο. Κάποτε ο περιπτεράστης γειτονιάς μπορούσε να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη συλλογή στοιχείων. Για σκεφτείτε, ήταν αυτός που ήξερε τι εφημερίδα διάβαζες. Ο θυρωρός, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, θεσμός που έχει εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες, ήξερε σχεδόν τα πάντα, άκουγε τα πάντα, να είναι καλά η πρασιά. Και στις περιπτώσεις που το καθεστώς τον είχε φροντίσει για τη θέση, είχε κάθε λόγο να ανταποδώσει. Οι ταξιτζίδες ήταν παντού. Ήταν τα μάτια και τα αυτιά τόσο των υποτιθέμενων δημοκρατιών όσο και των δικτατοριών. Προσοχή εδώ, προσοχή, και το τονίζω, δεν στοχοποιούμε επαγγέλματα, έτσι. Και ουδής μπορεί είτε στον Κεάδα να ρίξει ή να βάλει σε ένα τσουβάλι συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, ε. Εκ των πραγμάτων όμως, υπήρχαν επαγγέλματα που είχαν την δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες. Ένας ο οποίος βγάζει τα ζωντανά του για βοσκή ολομόναχο στην Πίνδο, πολύ λιγότερες πληροφορίες έχει από έναν θυρωρό κάπου στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Συν της άλλης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνονταν πληροφοριοδότες της ασφάλειας μόνο από επαγγελματική υποχρέωση και ούτε πάντα από την όποια ιδεολογική πεποίθηση. Γίνονταν πληροφοριοδότες και λόγω ισχυρότατων πιέσεων και εκβιασμών για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, εκβιασμούς τους οποίους ενέδωσαν. Να τόσο φόβος. Υπήρξαν πολλοί που έγιναν πληροφοριαδότες από φόβο.
Σημαντική αλλαγή επέρχεται το 1964 από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, όταν καταργούνται τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων μόνο νόμος για την εισαγωγή των υποψηφίων στις παιδαγωγικές ακαδημίες. Η μη προσκόμιση των πιστοποιητικών θα ισχύσει για λίγους μήνες, αφού μετά την αποστασία θα κρίνεται εκ νέου ως απαραίτητη η προσκόμισή τους από όλους τους υποψηφίους. Και βέβαια, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων θα επανέλθουν επί χούντας. Η χώρα το 67 δεν μπαίνει απλώς στον γύψο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τεράστιο λάθος, στο τσιμέντο μπαίνει, και μάλιστα με χάρτσι σκληρό μαζί με σιδερόβεργες.

Τα λιμάνια από την πόλη Πάνου, φίλες και φίλοι, άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό, τον πόνο, το όνειρο να πάρεις ένα καράβι, να βρεθείς σε λιμάνια ξένα, γιατί ο τόπος σου, όπως είδαμε για χιλιάδες ανθρώπους εδώ, δεν σε χωράει πια, αλλά ακόμη και γι' αυτό το ταξίδι, όπως είδαμε και νωρίτερα, ήταν απαραίτητο το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Και ξαφνικά, φίλες και φίλοι, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, σε λόγο που εκφωνεί τον Αύγουστο του 1971, αναγγέλει κατηγορηματικά τη γενική κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ωραίο το τυρί. Ακόμη το συζητάνε σε κάτι άλλα παλιά καφενεία, για παράδειγμα, πού να πούμε, στη Λακωνία. Έτσι. Και κάπως έτσι, στις 6 Οκτωβρίου του 1971, τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί κατάργησης τους. Λέτε, μπα. Εμείς πάντως, στην ώρα που προηγήθηκε και έχουμε ακόμη, και ιστορικά ταξιδέψαμε στο απεχθές αυτό χαρτί και στην ημερομηνία φτάσαμε. Στα καφενεία που λέτε, στα οποία συχνάζουν χουντοβασιλικοί, υπάρχουν ακόμη κάτι τέτοια στη χώρα μας, η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει κάπου εδώ. Στις 6 Οκτωβρίου του 1971. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Διότι λίγους μήνες αργότερα δόθηκε στους Έλληνες η ευκαιρία να μάθουν πόση αξία είχε ο λόγος τιμής του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης και συγκεκριμένα στο Φύλλο της 21ης Ιανουαρίου του 1972 δημοσιεύεται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την υπογραφή του Παπαδόπουλου, απόφαση που θέσπιζε μία σειρά ερωτημάτων που έπρεπε να απαντήσει πας υποψήφιος προς διορισμόν ως υπάλληλος του Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ναι, πιστοποιητικό δεν χρειαζόταν, αλλά προσέξτε. Ανάμεσα στα άλλα, ο πας υποψήφιος, όπως έγραφε ο νόμος, υποχρεούται να αναφέρει εάν συνελήφθη ποτέ, εκλήθη ή εξετάστη παραρχή τίνος, αν υπήρξε ποτέ αναγνώστης εφημερίδων ή περιοδικών που απηχούσαν γνώμες άμεσα ή έμεσα αντεθνικές, αν πήρε ποτέ μέρος εις εκδρομάς, εκθέσεις, μνημόσυνα ή χώρο εσπερίδας, διοργανωθήσας υπό προσώπων υπηρετησάντων ή φιανδήποτε μορφήν των κομμουνισμών ή του σκοπούς του. Ίσως η πιο διασκεδαστική ερώτηση του συγκεκριμένου παλιόχαρτου ήταν αν ο ενδιαφερόμενος υπήρξε ποτέ μέλος ή οπαδός κομμάτων σκομπούντων την καθιονδήποτε τρόπον ανατροπήν της νομίμου κυβερνήσεως. Και εδώ κοιτάξτε τι μπλέξη μου έγινε. Γιατί? Δεδομένου ότι οι οπαδοί της ΕΡΕ, λογικό, επεδίωκαν την ανατροπή της νομίμου κυβερνήσεως του κέντρου, να φύγετε εσείς να κυβερνήσουμε εμείς. Οι δε οπαδοί του κέντρου και της αριστεράς επεδίωκαν την ανατροπή της νομίμου κυβερνήσεως της ΕΡΕ, η αριστερά ήθελε να τους ανατρέψει και τους δύο, έβγαινε το συμπέρασμα ότι στο Σύνολο των Ελλήνων απαγορευόταν το δικαίωμα να καταλάβουν μία θέση, υπογραμματέα έστω βρε αδερφέ ή κλητήρα σε μια κοινότητα ή δήμο. Θα μπορούσαμε μέχρι και να γελάσουμε, αλλά κατά βάθος δεν μπορούμε να γελάσουμε. Διότι αν γελάσουμε με τις κουτοπονηριές της Χούντας, θα γελούσαμε ταυτόχρονα με τα χαμένα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Θα ήταν σαν να γελούσαμε με τις πιέσεις που δέχτηκαν, τους εξευτελισμούς. Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων καταργήθηκαν οριστικά το 1981. Παρέμεναν ωστόσο βαθιά καταχωνιασμένα στους φακέλους της ντροπής που οδηγήθηκαν στην πυρά το 1989. Μουσική
Κι αν ο ρόλος του φόβου στη συγκρότηση των πιστοποιητικών και των φακέλων είναι σχεδόν προφανής, δεν είναι το ίδιο και ο ρόλος στην καταστροφή τους, για να επανέλθουμε στην άποψη του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Έπαιξε όμως και σε αυτή σημαντικό ρόλο και παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η κατανόηση του ρόλου του φόβου στην καταστροφή φακέλων και πιστοποιητικών. Η καύση γίνεται με την αποδοχή της κοινωνίας. Εξαίρεση αποτέλεσαν ορισμένοι αγωνιστές και κυρίως πιο μαχητικά οι επαγγελματίες ιστορικοί. Ήταν βαθύ το πέλαγο αυτού του τόπου, φίλες και φίλοι, και ας ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι με το Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα.

Ευθύνη στην τραγωδία που βίωσαν άνδρες και γυναίκες σε τούτο τον τόπο δεν έχουν μόνο οι χούντες. Οι διαδρομές των φακέλων και των πιστοποιητικών σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα εξελίχθηκαν παράλληλα με μία σειρά από μεταβάσεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Και δυστυχώς για την μετεδεκεμβριανή δημοκρατία, καθοριστικό για αυτό το απεχθές κατασταλτικό εργαλείο ήταν ότι για περισσότερο από 50 χρόνια οι ελληνικοί φάκελοι αποτέλεσαν προϊόν μηχανισμών που εξέθρεψαν διαδοχικά και δημοκρατικές κυβερνήσεις και δικτατορικά καθεστώτα. Στην ομόθυμη επιδοκιμασία της καύσης των φακέλων βλέπουμε μια κοινωνία που φοβάται το παρελθόν και το φοβάται επειδή δεν το συζήτησε. Για την αντιμετώπιση όμως αυτού του έλογου φόβου υπήρχαν λύσεις. Με πρώτη και καλύτερη την παράταση του χρόνου που προβλέπεται για την παράδοση των δημοσίων εγγράφων στη δημοσιότητα. Εμείς μάνι-μάνι να τα ρίξουμε στη φωτιά. Η επιλογή της καύσης των φακέλων ως συμβολική πράξη που θα συνόδευε τον νόμο για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου ήταν ανόητη, όπως τόνισε τότε ο γιος του ηγέτη της ΕΔΑ, Ηλία Ηλίου, ο Φίλιππος Ηλίου. Και ήταν ανόητη ακριβώς επειδή ήταν ανεπανόρθωτη. Η πολιτική μπορεί να απομακρύνει τον φόβο, να τον διασκεδάζει, δεν μπορεί όμως ποτέ να τον ξεριζώσει και να τον εξαλείψει οριστικά. Τον φόβο που κυρίως πρέπει να απομακρύνει είναι τον ατομικό, εγκαθιδρύοντας κανόνες δικαιοπολιτικούς, ώστε οι πολίτες να μην φοβούνται ο ένας τον άλλον, ούτε αυτούς που τους κυβερνούν. Για τον μετριασμό και την απομάκρυση του φόβου όμως από την κοινωνία, δεν αρκούν οι κανόνες δικαίου, χρειάζεται και κάτι ακόμα, ίσως κάτι παραπάνω. Χρειάζεται το κουράγιο της αλήθειας. Να την πούμε και να την ακούσουμε την αλήθεια. Η περίπτωση της καταστροφής των φακέλων έδειξε τότε, όταν έγινε, ότι το κουράγιο αυτό μας λείπει και ατομικά και συλλογικά. Μίκης Θοδωράκης για φινάλε, ένα δειλινό από το τραγούδι του νεκρού αδελφού, σε φωνή Γρηγόρη Μπηθηκότση. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, όπου αναμένονται αναφορές στον ενεργειακό κόστος και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του. Νωρίτερα, μιλώντας σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντονότερη πίεση προς τη βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Συνέδεσε τη διεκδίκηση με την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι το ζήτημα των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μοναδική περίπτωση. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ursula von der Leyen, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ανασχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμοι αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η von der Leyen χαρακτήρισε τη διεύρυνση «γεωπολιτική επιταγή». Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμη και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και η συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλανδοί. Οι 2 Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ οι άλλοι 2 αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και trappers έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες ανεξάρτητα από την ηλικία του θύματος, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτήρισε το φαινόμενο μάστιγα και προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τέτοιες υποθέσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 32χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και στον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Προανακριτικά υποστήριξε ότι πάσχει από κατάθλιψη και ότι πριν από την επίθεση είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, με τη μία πράξη να αφορά την πρώην σύζυγό του καθώς και για 4 πλημελήματα. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ ενώπιση της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλύνουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Ακρόπολη, το Μετρόπολη, ήταν το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη, μα και το Βέγκο στον τρελό. Του Λούνα Πάρκ δεν πήγα, στην Οδό Ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη, ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Φάνης Λιάκος στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που έστειλε το πρώτο μήνυμα εδώ στην εκπομπή, στο 693-0078-228. Αριθμός Viber είναι αυτός του σταθμού. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα εδώ. Και να ξεκινήσουμε χρηστικά λέγοντας ότι αυτή την ώρα έχει δύο συγκεντρώσεις σε εξέλιξη. Μία στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη, μία στην Καμάρα από Παλαιστίνιους και μία στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους από μέλη του ΠΑΜΕ για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Και επίσης σε λίγη ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Περιφερειακό, γιατί στις 11.30 έως και τις 5.30 αύριο το πρωί θα είναι κλειστό το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9, Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα είναι αυτό. Επίσης να σας πω ότι σήμερα έχουμε μέρα χαράς, γιατί σαν σήμερα πέρσι τέτοια εποχή ξεκίνησε το Fade Out, ήταν πρώτη εκπομπή. Συμπληρώνεται ένας χρόνος σήμερα, άντε μαζί και στα επόμενα.

0: Σας είπαμε νωρίτερα, ένας χρόνος fade out σήμερα. Από αυτή την εκπομπή ξεκινήσαμε με Θωμά Σιώμο πέρσι τέτοια μέρα. Στη συνέχεια έφυγε ο Θωμάς, έχει γίνει επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ. Πέρασε από εδώ ο Ντάφι Ντεκίδης, πέρασε ο Τίμος Φακαλής. Όπως καταλάβατε, ούτε ένας δεν με άντεξε, οπότε συνεχίζω μόνος. Έχουμε σήμερα αθλητική... Ο Φάνης λέει εγώ σαν τέχω. Ωραία, Φάνη, από αύριο από εδώ, από την πλευρά της κονσόλας, όχι από εκεί. Ο Φάνης λοιπόν μαντέχει, οπότε έχουμε βρει έναν. Λοιπόν, έχουμε αθλητική βραδιά σήμερα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα των Ελπίδων για το προκριματικά στο Euro Under 21. Η Ελλάδα στο 59 προηγείται με 0-1 με γκολ του Ανέστη Μύθου. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση, αλλά μαζί με την Γερμανία. Ο πρώτος περνάει απευθείας στο Euro που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 27 σε Σερβία και Αλβανία. Οι 9 πρώτοι από τους 9 ομίλους συν οι 2 διοργανώτριες, ο καλύτερος δεύτερος και στη συνέχεια οι υπόλοιποι πρώτοι, οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι συγγνώμη, μεταξύ τους σε προκριματικά. Η Γερμανία είναι πρώτη με 24 και η Ελλάδα 24, αλλά στα μεταξύ μας παιχνίδια οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά. Θέλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, εφόσον προηγούμαστε, ισοπαλία ήττα της Γερμανίας που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Γεωργία και στο 60 προηγείται με 1-0. Μακάρι να γίνει το θαύμα και να είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουμε. Σε λίγη ώρα έχουμε Ηρακλή που θα αντιμετωπίσει για το EuroCup την MZT στα Σκόπια, ΠΑΟΚ Μπόσνα στις 8.30 και νωρίτερα στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Όλα αυτά είναι μπάσκετ. Ο αγώνας εθνικής μεταδίδεται για όσους ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Sport.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μάτια.

καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Μας ξυπνά όμορφες αναμνήσεις ο Θηβαίος. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, Στέλλα, για τη συντροφιά. Ο Ηρακλής αυτή την ώρα προηγείται με 5 πόντους, 21-26, μέσα στα Σκόπια της MZT. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και ο ΠΑΟΚ για να αντιμετωπίσει στο μπάσκετ και αυτός την Μπόσνα Σεράγεβο και η Εθνική προηγείται 1-0 ακόμη την ίδια ώρα που η Γερμανία παραμένει στο 1-0 και η ίδια. Έχουμε χρόνο ακόμη, μπορούμε να δούμε, να ελπίζουμε ότι θα είμαστε εμείς που θα πάμε απευθείας στο Euro Under 21.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ για μια χώρα που πέρασε από την καθήλωση στην ανάπτυξη και είναι πλέον πιο ανθεκτική στις προκλήσεις, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις και την άμυνα. Αναμένονται ανακοινώσεις για πακέτο στήριξης βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Στην Αθήνα φτάνει ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο οι συναντήσεις και οι συνομιλίες. Πορεία διαμαρτυρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νέα μέτρα για τον ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ursula von der Leyen. Αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτησε σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου. 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Μηνύσεις σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία. Για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός στο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη της επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα στην Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Χρόνια πολλά. Fade out λέει. 693-0078-228 ο αριθμός. Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να προηγείται με 0-1 στη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά η Γερμανία έκανε το 2-0 απέναντι στη Γεωργία. Οπότε οποιασδήποτε ελπίδες για στραβοπάτημα νομίζω ότι εξανεμίζονται πια. Πάμε για τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ στη Μπόσνα Σεράγεβο είναι 8-13, 5 πόντους μπροστά. Σήμερα ήταν η μεγάλη στο κόμμο συγκέντρωση, αυτή που η EuroLeague Basketball θα αποφάσιζε αν δεχόταν τις προτάσεις του NBA και ποιες ομάδες θα έμπαιναν στις τάξεις της για την επέκταση. Τελικά σοφότεροι δεν γίναμε ούτε στο ελάχιστο. Και αυτό γιατί, ναι μεν, άφησαν κάποιες ομάδες την πόρτα ανοιχτή για το NBA, αλλά στην ουσία απέρριψαν οποιαδήποτε πρόταση για άμεση επέκταση του NBA στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί, όπως εκτιμάται από τους ειδικούς που βρέθηκαν εκεί, οι ομάδες της EuroLeague αυτή τη στιγμή θέλουν να σταθούν καλά στα πόδια τους όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Είναι χαρακτηριστικό, λένε ότι η Φενέρμπαξε έχει 35 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και άλλους τόσους σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μπαίνει μέσα. Δεν δέχτηκαν λοιπόν την πρόταση του NBA που πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε παρέπεψαν το θέμα στα επόμενα χρόνια. Ούτε όμως αποφάσισαν ποιες 4 ομάδες θα μπουν στη EuroLeague έτσι ώστε να επεκταθεί αυτή, και έμειναν στο περίμενε τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης, που φημολογείται ότι ήταν από τις ομάδες που είχαν θέσει υποψηφιότητα. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν, τις επόμενες συνεδριάσεις, θα μάθουμε περισσότερα όσον αφορά αυτή την περιβόητη επέκταση της EuroLeague, και αυτό γιατί είχε γίνει πολύς ντόρος για το ποιες ομάδες θα είναι αυτές, πώς θα γίνει, και περιμέναμε αποφάσεις σήμερα. Οι αποφάσεις δεν ήρθαν. Το επόμενο διάστημα θα μάθουμε λοιπόν πώς θα γίνει η επέκταση και ποιους θα αφορά.

Λοιπόν, προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και η ελληνική αστυνομία δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι εκείνη την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ζώων λοιπόν, ένα κοράκι πλησίασε μόνο του τους δικυκλιστές της ομάδας Ζήτα της αστυνομίας και οι αστυνομικοί του πρόσφεραν νερό μέσα σε ένα καπάκι από πλαστικό μπουκάλι και το άφησαν να φύγει. Στη συνέχεια όμως το κοράκι φαίνεται ότι είχε άλλα σχέδια. Έμεινε μαζί τους και όταν ξεκίνησαν να περιπολούν με τις μοτοσυκλέτες, αυτό παρέμεινε πάνω στη μηχανή σαν να μην τρέχει τίποτα, λες και πρόκειται για κανονικό φυσιολογικό επιβάτη. Το κράτησαν οι αστυνομικοί μαζί τους για όσο ήθελε να μείνει και στη συνέχεια, με χιούμορ σε ανάρτηση στα social media, είπαν ότι του απονεμήθηκε ο τιμητικός βαθμός του αρχιφύλακα, σημειώνοντας ότι τον κέρδισε με τα φτερά του. Μάλιστα, στην ανάρτηση υπενθυμίζεται ότι χρειάζεται φροντίδα και σεβασμός προς τα ζώα και καλεί τους πολίτες να καταγγέλουν περιστατικά κακοποίησης στην γραμμή 1040. Όσο για το φτερωτό αρχιφύλακα, όπως γράφουν, μπορεί η θητεία του στην ομάδα Δίας να ήταν σύντομη, όμως κατάφερε μέσα από αυτό το βίντεο να κάνει μια από τις πιο ασυνήθιστες περιπολίες που έχουμε δει. Ναι, ναι, δεν μας φτάνει ήδη, δεν φτάνει που μας γράφουν στα μπλόκα, δεν φτάνει που έχουν βάλει κάμερες και μας γράφουν, α, μας γράφουν και από αέρος τώρα. Άλλο, μόνο αυτό μας έλειπε δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε πουθενά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα όχι μόνο για το fade out αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς πριν από 42 ολόκληρα χρόνια, σαν σήμερα, στον αγώνα τη Νέα Σμύρνη Πανιωνίου ΠΑΟΚ μπήκε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Τη σεζόν εκείνη είχε θεσπιστεί από την ΕΟΚ την καινοτομία τότε για την εποχή του τρυπόντου. 6 και 25 ήταν τότε η απόσταση του τρυπόντου. Από την έναρξη του αγώνα ο Κώστας Μίσας του Πανιωνίου δύο φορές προσπάθησε να σουτάρει, να βάλει καλάθι, σούταρε, αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο Νίκος Σταυρόπουλος ήταν αυτός που μάτωσε το καλάθι και έβαλε το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι λοιπόν στην πρώτη προσπάθεια κιόλας, ο Magic του ελληνικού μπάσκετ, όπως ήταν το προσωνύμιό του, έβαλε το πρώτο τρίποντο και μάλιστα η γραμματεία από λάθος το είχε χρεώσει τότε στον Μάνθο Κατσούλη και θα του κλέβε τη δόξα. Ωστόσο το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ αλλά σε ευρωπαϊκό αγώνα το σημείωσε άλλος. Ο Γιώργος Καλαφατάκης σε ευρωπαϊκό αγώνα του Ιωνικού Νικαίας με τη Χάπολ Χάιφα στις 3 Οκτωβρίου του 1984 ήταν αυτός που έβαλε το πρώτο τρίποντο αλλά σε ευρωπαϊκό αγώνα. Όσον αφορά για τον πρώτο σε προσπάθειες για τρίποντα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, οι παλιότεροι θα τον θυμάστε, τον τρελοαυστραλό Σέιν Χιλ, ο οποίος τη σεζόν 1998-99 παίζοντας στη Νέα Ρίστ επιχειρούσε 9,5 προσπάθειες για τρίποντο σε κάθε αγώνα.

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της, νίκησε μέσα στη Βόρεια Ιρλανδία με 0-1 με γκολ του Ανέστη Μύθου. Ωστόσο η Γερμανία, για την ακρίβεια η Γεωργία, δεν μας έκανε τη χάρη και έχασε με 2-0 από τη Γερμανία, με αποτέλεσμα πλέον η ομάδα να διεκδικήσει πλέον την πρόκρισή της στο Euro του 2027 μέσω των play-offs. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η προσπάθεια. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Οι λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της οικονομίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των λίγων χωρών που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Επισήμανε τη μείωση του δημόσιου χρέους και σημείωσε ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Έκανε τέλος λόγο για μια χώρα που πέρασε από την καθήλωση στην ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας. Στην Αθήνα αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έξω στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Οι κύριες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 9 το πρωί θα συναντηθούν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του, ενώ στις 9.30 ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Δύο πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ανασχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμοι αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη υποδοχής νέων μελών. Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη διεύρυνση γεωπολιτική επιταγή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμα και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της ομοφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 αλλοδαποί. Οι 2 Έλληνες συνελήφθησαν ενώ οι άλλοι 2 αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξκοινοβουλευτικού κόμματος καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσά τους και trappers, έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Σε εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο, σημαίνει το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Άξιον εστί, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα και στην Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα και στην Κατερίνα που εύχεται χρόνια πολλά στο Fade Out. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα στον 102 Fade Out με Φάνη Λιάκο και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο 17 αυτή τη στιγμή μέσα στην Μπόσνα Σεράγεβο 33-33. Ενώ μετά τη νίκη της Εθνικής αλλά και τη νίκη της Γερμανίας με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Euro Under 21, η Ελλάδα τώρα θα αναμετρηθεί στα play-off για μια θέση σε αυτό το Euro, θα διεξαχθεί το 2027, και η πιθανή αντίπαλη της Εθνικής είναι Φιλανδία, Τσεχία, Ιρλανδία ή Σλοβακία, Πολωνία, Ισραήλ, η Ολλανδία, Τουρκία, Δανία, η Αυστρία. Μια από αυτές τις ομάδες θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα και εφόσον προκριθεί θα δώσει το παρόν σε αυτό το Euro που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι. Ήδη έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση Αλβανία και Σερβία ως διοργανώτριες, Κροατία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία και Βέλγιο. Στον αγώνα του Ηρακλή με την MZT Σκοπίων έχει προκληθεί ένα ζήτημα γιατί υπάρχει ένα απαράδεκτο πανό των Σκοπιανών το οποίο γράφει «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο» με το μήνυμα να συνοδεύεται από ένα χάρτη που εμφανίζει τα σύνορα της γειτονικής χώρας να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει στα social media ο Κώστας Κούσης, ο οποίος καλύπτει και το παιχνίδι, μέχρι πρόσφατα ήταν εδώ και έκανε εκπομπές ο Κώστας, έχει γίνει ήδη καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής, επίσημα από την πρώτη στιγμή στη Βουλγάρα Κομισάριο του παιχνιδιού για το πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο, ζητώντας να κατέβει. Ενημερώθηκε η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια και η ΚΑΕ Ηρακλής θα προχωρήσει και σε νέα επίσημη καταγγελία προς τη FIBA. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι μετά από τόσα χρόνια μυαλό δεν βάζουν

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε.
10: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία. Μα άμα θέλεις, θα τη μάθεις στο δρόμο. Τι λες στα πάρκα στις

0: Θα ήθελα στα αλήθεια να γίνω και που θα δούσταρα να βρίσκομαι ετούτη την ώρα. Θα ήθελα σε μια παραλία με τους φίλους να πίνω και να φιλεί στον άνθρωπό μου να χαρίζω με φόρα.
1: Ρουπιαρούμλα Νταγιάννης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στην ευτυχία. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Ένας χρόνος fade out, λέει. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα τα ξημερώματα, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, θα λάβει χώρα το τελευταίο ταγκό, ο τελευταίος χορός του Λιονέλ Μέση. Υποκλίνεται ο Φάνης Λιάκος με την Εθνική Αργεντινής, ίσως του κορυφαίου παίκτη που πάει έπαιξε ποδόσφαιρο σε αυτό τον πλανήτη. Στις 2 λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα, R2 Sport ζωντανά, το φιλικό της Εθνικής Αργεντινής με το Μπενίν προς τιμήν του Οκτάκης, κάτοχου της Χρυσής Μπάλας, και ο οποίος με το που έφτασε στην πατρίδα του τη Δευτέρα ανέβασε φωτογραφίες με την προπόνηση και με 8 λέξεις. Ξεχωριστές στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν. Έγραφε, αλλά που να ξέρει ότι εκτός από τον ίδιο θα λείψουν, ο ίδιος θα λείψει μάλλον, σε ολόκληρο τον πλανήτη, στους ποδοσφαιρόπουλους όλης της γης, ο Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Μέση λοιπόν, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Αργεντινή 17 Αυγούστου 2005, λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε οδηγήσει την K20 της Αργεντινής στην κορυφή του Παγκοσμίου Κυπέλου Νέων, και έτσι ο Χωσέ Πέκερμαν, προπονητής τότε της Αλμπισελέστε, αποφάσισε να του δώσει το βάπτισμα του πυρός σε ένα φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Μπήκε λοιπόν ο Μέση και στο 63ο λεπτό, την πρώτη επαφή με την μπάλα, επιχείρησε να προσπεράσει τον αντίπαλο, τον κράτησε από τη φανέλα ο αντίπαλος, προσπάθησε να απεγκλωβιστεί ο Μέση, κίνησε τον αγώνα του προς τα πίσω και ο Γερμανός διαιτητής Μάρκους Μέρκ του έδειξε κόκκινη κάρτα. 47 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το ντεμπούτο του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Κανένας δεν φανταζόταν τι θα ακολουθούσε. Το 2006 στη Γερμανία έβαλε το παρθενικό του γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Το Πεκίνο το 2008 πήρε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ωστόσο, από εκεί και πέρα ακολούθησαν τα πέτρινα χρόνια της Εθνικής Αργεντινής και του Λιονέλ Μέση. 2014, παγκόσμιο κύπελο Βραζιλίας, οδήγησε την Αργεντινή στο τελικό του Μαρακανά απέναντι στη Γερμανία. Στην παράταση, ο Μάριο Γκέτσε γκρέμισε τα όνειρα του Λιονέλ Μέση και έδωσε στη Γερμανία το παγκόσμιο κύπελο. Ένα χρόνο μετά, η Αργεντινή στο τελικό του Κόπα Αμέρικα το 2015 χάνει από την οικοδέσποινα Χιλή στα πέναλτι. Και το 2016 στον τελικό του Κόπα Αμέρικα επίσης, το μάτς με τη Χιλή πάλι έληξε ισόπαλο 0-0, ο Μέση στο πέναλτι στέλνει την μπάλα ψηλά out και λίγα λεπτά αργότερα δηλώνει με πόνο ψυχής: «Για μένα η εθνική ομάδα τελείωσε. Το προσπάθησα πάρα πολύ. Έχασα 4 τελικούς. Δεν είναι για μένα». Ολόκληρη η Αργεντινή ξεσηκώθηκε και μετά από 66 μέρες ο Μέση μεταπίστηκε και επέστρεψε για να φορέσει την φανέλα της Εθνικής. Στο γήπεδο που έχασε το Μουντιάλ, το Μαρακανά λοιπόν το 2021, μετά από 28 χρόνια εκεί ήπιε νερό. Έφτασε στη βρύση και ήπιε νερό. Η Αργεντινή αντιμετώπισε τη Βραζιλία στο τελικό του Κόπα Αμέρικα και με το γκολ του Άγχελ Ντι Μαρία έδωσε το προβάδισμα στην Αργεντινή και η Αργεντινή σήκωσε επιτέλους ένα κύπελο. Και από εκεί και πέρα, στην Ντόχα το 1922, ο κορυφαίος τελικός όλων των εποχών και το Μέση στο πάνθεον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και μετά έχουμε το 2024 στην κατάκτηση ενός ακόμη Κόπα Αμέρικα, το 2026 συμμετείχε στο έκτο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του και αποθεώθηκε για τα παιχνίδια που έκανε. Νομίζω ότι πρέπει να υποκληθούμε όλοι σε έναν θρύλο των γηπέδων που σε λίγη ώρα θα πει αντίο.

Ευχαριστούμε την Νατάσα για τις ευχές για τον ένα χρόνο του Fade Out. Bye bye Messi λέει και υποκλίνεται. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξης στα ζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα έφτασε αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο συναντήσεις και συνομιλίες, πορείες διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτησε σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου. 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενοι και 25 εικονικές εταιρείες. Μηνύσεις σε 18 influencers και τράπερς για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία. Για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός ο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη της επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σας πούμε τώρα τα προβλήματα που έχει κανένας αν είναι πλούσιος. Η Ναόμι Κάμπελ βρίσκεται στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας και ως γνωστόν στο Παρίσι γίνεται χαμός από τις διαδηλώσεις των μαθητών. Έτσι λοιπόν, κόλλησε στην κίνηση και άργησε στο ραντεβού της και αποφάσισε για να γλιτώσει από το μποτιλιάρισμα να νοικιάσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Όλα αυτά καταγράφονται σε βίντεο από τους συνοδούς που έχει πάντα μαζί της στο διάσημο μοντέλο. Έτσι λοιπόν ξεκινά να νοικιάσει ένα ποδήλατο, ωστόσο επειδή το έχει δηλώσει εδώ και χρόνια ότι είναι μικροβιοφοβική, πρώτα έβαλε γαντιά, στη συνέχεια απολύμανε το ποδήλατο, μάσκα και αφού το καθάρισε ξεκίνησε να ανέβει πάνω του για να πάει προς τα εκεί, αφού έδωσε πρώτα στον συνοδό της την τσάντα αξίας 85.000 λιρών. Αφού έδωσε λοιπόν στον σωματοφύλακα την τσάντα, ανέβηκε και εκεί διαπίστωσε ότι είχε δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι φορούσε τακούνια και πώς να κάνεις πεντάλ με τα τακούνια, δύσκολο, έψαχνε να βρει τα αθλητικά παπούτσια. Και δεύτερον, δεν μπορούσε να κάνει ποδήλατο. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει ποδήλατο? Γιατί είχε μάθει σε αυτά τα στατικά των γυμναστηρίων που τα πατάς, αλλά δεν χρειάζεται κάτι ισορροπία, γιατί είναι σταθερά, δεν χρειάζεται ράκα. Οπότε ξεκίνησε μια, δύο, τρεις, παράτησε το ηλεκτρικό ποδήλατο στη μέση του δρόμου. Δεν ξέρουμε αν πρόλαβε την εβδομάδα μόδας.

0: Ό,τι θέλεις ας γίνει απόψε μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής ίσως νιώσεις πως είσαι, είσαι το κέντρο του κόσμου. Μα περάσεις το κέντρο δεν σε ξέρει κανείς.
1: Ο Ken Wright στα 78 του χρόνια έχει μπει στο βιβλίο Guinness αφού πριν από λίγες μέρες διετήτευσε για 63η συνεχόμενη σεζόν αγώνα ποδοσφαίρου. Όπως είπε ο Ουαλός, όλα ξεκίνησε όταν ήταν 16 χρονών. Ο καθηγητής φυσικής αγωγής του πέταξε μια σφυρίχτρα, του είπε «Μπες και γίνε διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι». Δεν μπορώ σήμερα, το έκανα για περίπου 40 λεπτά και δεν το ξανασκέφτηκα. Στο τέλος της χρονιάς όμως ο καθηγητής μου είπε «Δεν κάνεις για ποδοσφαιριστής, γιατί δεν δοκιμάζεις να γίνεις διαιτητής». Έτσι ξεκίνησε, ωστόσο το πρώτο του παιχνίδι ήταν πραγματική καταστροφή. Βροχή, τσουχτερό κρύο, τέλος του αγώνα λέει πάντες γκρίνιαζαν και διαμαρτύρονταν για τις διαιτητικές αποφάσεις, λαθασμένες υποδείξεις πέναλτι, offside που δεν είδα κτλ. Γύρισε στα αποδυτήρια, άλλαξα ρούχα, πήγα σπίτι μου και είπα λοιπόν η καριέρα μου στη διαιτησία τελείωσε σήμερα. Ωστόσο 63 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι διαιτητής. Σήμερα είναι διαιτητής σε αέρα σε τεχνικό επίπεδο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και πιστεύει ότι η χειρότερη όσον αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις είναι οι γονείς των παιδιών στις χαμηλές κατηγορίες που κάθονται στη γραμμή του πλαγίου out και ασκούν έντονη κριτική στους διαιτητές. Κάποιος λέει θα μπορούσε να του ασκήσει κριτική για το αν είναι στα 78 του χρόνια επαρκής η όρασή του για να βλέπει όλες τις φάσεις και να τις κρίνει. Ωστόσο εκείνος απαντά με μία και μόνο φράση. Σύμφωνα με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχω διαιτητεύσει, αντιμετωπίζω προβλήματα όρασης εδώ και 62 χρόνια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Στην Ιαπωνία, εκεί όπου ζουν για να δουλεύουν, έγινε ένας διαγωνισμός και οι άνθρωποι σε αυτόν τον διαγωνισμό έκαναν το πιο εύκολο άνθρωπο πράγμα στον κόσμο. Κοιμήθηκαν. Αυτός ήταν ο διαγωνισμός. Οι ειδικοί αισθητήρες κατέγραφαν τα στάδια του ύπνου. Νικητής θα ήταν όποιος κοιμόταν πιο γρήγορα και πιο άνετα. Έτσι, οι ειδικοί αισθητήρες λοιπόν τους μετρούσανε για 90 λεπτά. Ο στόχος ήταν να κοιμηθούν. Το έπαθλο ήταν 11.000 ευρώ. Έτσι κι αλλιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, οι Ιάπωνες κοιμούνται κατά μέσο όρο 7 ώρες και 24 λεπτά τη μέρα, λιγότερο από τις άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τι λέτε, ρε, εμείς εδώ δεν κοιμόμαστε ούτε 6 ώρες, μας κοροϊδεύουν. Τι, ναι, λέει και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κοροϊδεύει το κεφάλι. Κοιμάσαι παραπάνω από 6 ώρες. Εγώ, εκεί όπως το λες, 5 λέει. 6 ώρα ξυπνητήρι, φαντάσου. Οπότε νομίζω μας κοροϊδεύουν ότι οι Ιάπωνες δουλεύουν πολύ. Τέλος πάντων, το βραβείο το πήρε μια γυναίκα με το ψευδώνυμο Σουίμι και είπε ότι θα αποκτήσει δικό της διαμέρισμα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες είχαν ένα και μόνο παράπονο. Ότι ο διαγωνισμός τελείωσε πολύ γρήγορα. Ήθελαν όλοι να κοιμηθούν παραπάνω.

κάπου εδώ το fade out φτάνει στο τέλος του και σήμερα. Ένα χρόνο συμπληρώνουμε σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη Λιάκο, για δύο ολόκληρες ώρες τη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια συντροφιά στα μεσάνυχτα. Θα μεσολαβήσει ο Τάσος Ρέτζιος με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8, εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενο στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα των επαφών η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύο πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανακράτων μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προχωρά σε ένα σχεδιασμό της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε δέσμη αλλαγών για την προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη της υποδοχής νέων μελών. Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη διεύρυνση γεωπολιτική επιταγή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αυστηρότερες δικλείδες για τα νέα κράτη-μέλη, με δυνατότητα ακόμη και περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ή αναστολής του δικαιώματος ψήφους σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών. Προτείνεται επίσης τα νέα μέλη να μην μπορούν για ένα διάστημα να μπλοκάρουν μελλοντικές διευρύνσεις εξαιτίας διμερών διαφορών, ενώ ανοίγει και συζήτηση για μεγαλύτερη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας αντί της συμφωνίας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 είχαν συσταθεί 25 εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γινόταν η απάτη. Ως εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί. Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν, ενώ άλλοι δύο αναζητούνται. Μεταξύ των συνολικά 8 συλληφθέντων βρίσκεται παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι δυο τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος λόγω ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και τράπερς έχουν κατατεθεί για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, οι υποθέσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι ο Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2027 θα διεκδικήσει το εισιτήριο η Εθνική Ελπίδων. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με γκολ του Μύθου στο 32ο λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση καθώς χρειαζόταν νίκη με μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, νυχτερινή βάρδια. Ειδήσεις και ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε πριν πέσετε για ύπνο, νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα με τη συνοδεία τραγουδιών που αγαπήσαμε από τα 80's και τα 90's. Συνεχίζουμε και γιορτάζουμε ένας χρόνος καινούριο πρόγραμμα εδώ στον 102. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Φάνης Λιάκος. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 69-30-07-82-28. 69-30-07-82-28. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber.

Έχουμε μουσαφύρια. Έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί φυσικά με τον ομόλογό του, τον Γιώργο το Γεραπετρίτη, αλλά και τον Πρωθυπουργό, την Κυριάκο το Μητσοτάκη. Οι Αμερικανοί δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή και η Ελλάδα προσφέρεται για έναν σταθερό σύμμαχο, ο οποίος δείχνει πάντα σοβαρότητα σε δύσκολες συνθήκες και εποχές. Να δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Θα μιλήσουν κιόλας, τι θα ανακοινωθεί. Έχουν στρέψει το βλέμμα τους πάρα πολύ στην ενέργεια. Εκεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις από ό,τι μαθαίνουμε. Οπότε αναμονή για να μάθουμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Και πάμε στα δικά μας, όπου την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η υπουργός μας. Μπαίνουν καινούργιες περιοχές μέσα. 10.000 ευρώ δικαιούνται οι πολίτες που θα εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές εντός εισαγωγικών περιοχές της χώρας. Το 50% του ποσού από τα 10 χιλιάρικα δίνεται προκαταβολικά. Πολύ σημαντικό. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές που μπαίνουν μέσα στο καινούργιο σχέδιο? Είναι το Κιλκής, η Φλόρινα, η Καστοριά, η Δράμα, η Πέλα, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, οι Σέρες, τα Ιωάννα και η Θεσπρωτεία. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, πρέπει να πάρει ζωή η Ήπεθρος. Εγώ ξέρω, γνωρίζω μια περίπτωση, μια ιστορία ενός ανθρώπου 41 ετών που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στο Κιλκής και προσπαθεί να φτιάξει την ζωή του. Είναι δύσκολο, δεν λέμε ψέματα. Λείπουν πολλά πράγματα από αυτές τις περιοχές, πράγματα που είχαν οι δύο μεγαλοπόλεις, έτσι, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αλλά αν αρχίσει και πηγαίνει κόσμος σε αυτές τις περιοχές, νομίζω ότι θα αλλάξει πολύ η κατάσταση και σε αυτές τις πόλεις. Είναι πολύ σημαντικό να γεμίσουμε ξανά παιδικές φωνές σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες πλέον σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τρέχουν όλη μέρα οι άνθρωποι, έχει ανέβει το κόστος ζωής, άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό το πρόγραμμα, 10.000 ευρώ για να πας να μείνεις σε κάποια από αυτές τις περιοχές, για να κάνεις μια καινούργια αρχή.

Για να καταλάβουμε τις επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δείτε τι συνέβη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκαν βόμβες από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για να περισυλλεγούν αυτές οι χίλιες βόμβες. Προβληματισμός υπάρχει, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι, για την επέκταση της έκτης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι κίνδυνος αυτό το πράγμα. Οι περίπου χίλιες βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων βρίσκονται τόσο κάτω από τα κεσόν, τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο της εισόδου-εξόδου στην αναβαθμισμένη προβλήτα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, όπως έχει βγει προς τα έξω. Οι βόμβες εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας. Ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στις χίλιες, εκ των οποίων οι 80 είναι άνω των 50 κιλών. Το πιθανότερο σενάριο πώς βρέθηκαν εκεί. Οι Γερμανοί τις ξεφόρτωσαν κατά την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Ελπίζουμε οι εργασίες να προχωρήσουν με μεγάλη προσοχή. Ποτέ δεν ξέρεις αν αυτές οι βόμβες είναι ενεργές, αν είναι ανενεργές, τι μπορεί να γίνει κατά τη μεταφορά τους. Να μην έχουμε κανένα απρόοπτο και σίγουρα να μην έχουμε θύματα.

Σας τα λέγαμε και χθες, οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία φέραν την παραίτηση του Πρωθυπουργού και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Στη Γαλλία οι δρόμοι καίγονται πραγματικά. Χθες σας είπαμε ότι ήταν περίπου στα 900 σχολεία κλειστά. Σήμερα είναι 1.800 λύκεια κλειστά από τα περίπου 3.700 λύκεια που υπάρχουν στη χώρα. Το πρωί έγιναν μαζικές διαδηλώσεις στο Παρίσι. 90.000 μαθητές βγήκαν στους δρόμους. Μαζί τους βγήκαν οι γονείς και σήμερα ανακοινώσανε οι αγρότες της Γαλλίας ότι θα σταθούν στο πλευρό των μαθητών για τα δίκαια αιτήματά τους. Ο Μακρόν προς το παρόν σφυρίζει αδιάφορα. Λέει ότι τα κάνει όλα τέλεια, δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ούτε να προκηρύξει εκλογές. Οι μαθητές δεν υποχωρούν, δεν γυρνάνε πίσω στα σχολεία. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμένοι, 715 αστυνομικοί διαβάζω, 215 μαθητές. Βέβαια υπάρχουν και δύο σοβαρά περιστατικά, ένας ακροτηριασμός ενός μαθητή και ένα παιδί που έχασε την όρασή του από την αστυνομική βία. Βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι οργανώνονται από τα συνδικάτα, τα εργατικά συνδικάτα στη Γαλλία που είναι πολύ δυνατά, δεν είναι όπως τα δικά μας. Βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις που λένε ότι σκέφτονται να κατέβουν στο πλευρό των μαθητών, άρα πάμε για μια χώρα στους δρόμους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντέξει ο Μακρόν έτσι. Έρχεται ο Τάσος Ρέτζιος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξη θα ζητήσει η Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και επενδύσεις. Νέα μέτρα για τον ενεργειακό κόστος προανήγγειλε η Ursula von der Leyen, αλλά και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από το κύκλωμα απάτη σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου, 8 συλλήψεις, 2 αναζητούμενες και 25 εικονικές εταιρείες. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Νέες μαζικές κινητοποιήσεις και επεισόδια στη Γαλλία για αστική βία κάνει λόγο η γαλλική κυβέρνηση. Συναγερμός στο Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους παγκοσμίως εν ώψη επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Πανό με χάρτη της Ενωμένης Μακεδονίας στον αγώνα μπάσκετ MZT Σκοπίων Ηρακλής. Καταγγελία στη FIBA για το περιστατικό. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, το μαγικό νούμερο είναι το 6930078228 μέσω Viber. Δεν βγήκε τυχαία ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια ερωτική πόλη και κάτι τέτοιες ιστορίες όπως αυτή που θα σας περιγράψω του δίνουν μια παραπάνω νότα ερωτισμού. Ένας 68χρονος, ιδιοκτήτης πολλών σπιτιών από ό,τι μάθαμε από τη δικογραφία, σε ένα διαμέρασμα που νίκιαζε σε μια 18χρονη φοιτήτρια, τοποθέτησε μια κάμερα στο ταβάνι εντελώς τυχαία πάνω από την κρεβατοκάμαρά της, πάνω από το κρεβάτι όπου κοιμόταν η 18χρονη. Το αντιλήφθηκε η κοπέλα, τον ρώτησε τι είναι αυτή η συσκευή. Της είπε τότε την πρώτη φορά που τον ρώτησε ότι είναι μια συσκευή ανίχνευσης καπνού και πυρασφάλειας. Η κοπέλα όμως κάτι υποψιάστηκε, άρχισε να παρακολουθεί τη συσκευή αυτή. Κάθε φορά που εμφανιζόταν στο δωμάτιο και συγκεκριμένα κάθε φορά που πλησίαζε το κρεβάτι αναβόσβηνε ένα κόκκινο φωτάκι. Μάλιστα κανένα δύο φορές κατάλαβε ότι κινιότανε κιόλας η κάμερα, κάτι που την έβαλε σε περισσότερες υποψίες. Του ζήτησε το λόγο, της είπε πάλι ότι πρέπει να είναι ήσυχη, δεν υπάρχει κανένα παράπονο από τα τόσα σπίτια που νοικιάζει, μπορεί να πάει να ρωτήσει. Η συσκευή αυτή είναι για την προστασία του σπιτιού από κάποιο τσιγάρο που θα ανάψετε εσείς και οι συνομήλικοί σου. Της έριξε και τις ευθύνες του κοριτσιού. Η κοπέλα όμως δεν το έβαλε κάτω, βρήκε, κατάλαβε, έφερε φυσικά, μίλησε στον πατέρα της. Κατάλαβαν λοιπόν ότι αυτή ήταν μια συσκευή καταγραφής και παρακολούθησης, την είχε εγκαταστήσει ο 68χρονος. Φοβήθηκε μήπως διαρρεύσει κάποιο υλικό από την καταγραφή της κάμερας προς το διαδίκτυο. Πήγε στην αστυνομία, συνελήφθη ο 68χρονος, έγινε δίκη, καταδικάστηκε πρωτόδικα, είχε το θράσος να πάει στο εφετείο για να μειωθεί η τιμή, του αναγνωρίσανε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, μειώθηκε κατά 2 μήνες η ποινή, 2 χρόνια είναι η φυλάκιση με τριετή αναστολή. Μάλιστα είπε ότι την συσκευή την έβαλε, τελικά παραδέχτηκε ότι ήταν συσκευή παρακολούθησης και καταγραφής και την είχε βάλει γιατί εκεί πέρα κάποια στιγμή έμενε η ηλικιωμένη μητέρα του. Έτσι όπως την έβαλε μπορούσε να τη βγάλει. Αυτά συμβαίνουν, να καταγγέλλετε τέτοια περιστατικά, μην τα κρύβετε αυτά τα περιστατικά, αν όχι για τον εαυτό σας, για τους επόμενους και για τα κορίτσια που δυστυχώς σε τέτοια ηλικία πέφτουν θύματα τέτοιων ανθρώπων.

Η Δέσποινα μας λέει, επειδή θα δουλεύω μέχρι τις 12 σήμερα, η μουσική που βάζουμε είναι η ιδανική. Τα ακούν αυτό οι Γερμανοί που κάποτε μας έλεγαν τεμπέληδες. Δουλεύει το κορίτσι μέχρι τις 12 το βράδυ. Και δεν είναι η μόνη. Οι περισσότεροι Έλληνες δουλεύουν παραπάνω από 8 ώρο, κάνουν και δεύτερη δουλειά. Να τα βλέπουν αυτά οι κεντρικοευρωπαίοι που πηγαίνουν, δουλεύουν 8 ώρες και τις υπερορίες πληρώνονται στην ώρα τους και παίρνουν παραπάνω αναρωτικές από εμάς. Δεν έχουμε ξεχάσει, δεν πέρασε πολύ καιρός που έγινε μια έρευνα στη Γερμανία ότι παίρνουν τις περισσότερες αναρωτικές στην Ευρώπη. Να τα λέμε αυτά. Ήρθε και το μήνυμα από τη Χρυσάνθη που λέει: Γιάννη, αν σήμερα είχαμε κασετόφωνο, θα γράφαμε όλη την εκπομπή σου σε κασέτα. Τι ωραίο αυτό που είπε η Χρύσα. Η Χρυσάνθη. Χρυσάνθη, δεν έχεις φωτογραφία στο μήνυμα που στέλνεις, δεν φαίνεται δηλαδή πως είσαι. Πες μας τι ηλικία έχεις και αν πρόλαβες να γράφεις εκπομπή σε κασετόφωνο, γιατί εμείς προλάβαμε. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη μου στήλη αυτή εδώ στην εκπομπή. Πάντα μου αρέσει να σας λέω τις απάτες, τις καινούργιες απάτες που κάνουν οι επιτίδοι για να σας παίρνουν λεφτά από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία για ένα μήνυμα που παίρνετε στο κινητό σας. Το πήρανε αρκετός κόσμος, το πήρα και εγώ, για δήθεν τροχιά παράβαση ή κάποιο πρόστιμο που σας έχουν γράψει. Το SMS περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα. Είναι αρκετά πιστική η ιστοσελίδα που οδηγεί, μοιάζει με την ιστοσελίδα του gov.gr. Εκεί λοιπόν σας ζητάνε να κατοχυρώσετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας και στοιχεία από την τραπεζική σας κάρτα. Τι έχουμε πει? Δεν ζητάει ποτέ η εφορία, δεν ζητάει ποτέ η ελληνική αστυνομία, δεν ζητάει ποτέ η ΔΕΗ, ποτέ η ΕΙΑΘ, δεν ζητάει ποτέ καμία δημόσια υπηρεσία να βάλετε την τραπεζική σας κάρτα σε κάποιο σύνδεσμο. Αυτό σημαίνει ότι είναι απατεώνες. Ήδη πέσανε κάποιοι θύματα, γι' αυτό ενημερώθηκε γρήγορα η ελληνική αστυνομία και έβγαλε τη σημερινή ανακοίνωση. Αν σας έρθει λοιπόν ένα μήνυμα στο κινητό σας που λέει ότι έχετε κάνει κάποια τροχιά παράβαση, η πιο συνηθισμένη παράβαση που στέλνουν οι επιτίδοι είναι ότι περάσατε το όριο ταχύτητας. Γιατί εσύ λες μέσα σου, ναι, μπορεί και να το έκανα. Πλέον τα όρια ταχύτητας έχουν πέσει, οπότε δεν είσαι και σίγουρος πόσο έτρεχες. Πάρα πολύ εύκολα την πατάς. Αν πατήσετε λοιπόν το σύνδεσμο και οδηγηθείτε σε αυτή την ψεύτικη ιστοσελίδα, μη βάλετε σε καμία περίπτωση στοιχεία από την τραπεζική σας κάρτα. Είναι κρίμα, θα κλαίτε τα λεφτά σας.

Ο φίλος της εκπομπής ο Στέφανος από το Βερολίνο ρωτάει για το θέμα που είπαμε πριν, το πρόγραμμα με την κατάσταση στις περιοχές που σας ανέφερα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία, αν έχουν δικαίωμα να το πάρουν το ποσό τα 10 χιλιάρικα και τα άτομα που ζουν στο εξωτερικό, αν είναι μόνο για με την κατάσταση από περιοχή της Ελλάδας προς αυτές τις περιοχές. Όχι, έχετε και εσείς δικαίωμα, παιδιά και μεγαλύτερης ηλικία που ζείτε στο εξωτερικό και θέλετε να επιστρέψετε και πάτε να μείνετε πρώτη φορά σε κάποια από αυτές τις περιοχές και είναι η πρώτη σας κατοικία, το δικαιούστε αυτό το ποσό. Επίσης, μας ρωτάει αν θα πρέπει να εργαστούν σε αυτή την περιοχή. Καλό θα είναι να εργάζεστε αν δεν είστε συνταξιούχος γενικά, αλλά όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο για να πάρετε τα 10.000 ευρώ. Γυρίστε, παιδιά, όσοι έχετε μετανιώσει που φύγατε έξω ή που δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, το να ζείτε έξω και το βλέπετε σαν ευκαιρία, γυρίστε, είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Πάμε στα αθλητικά. Ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα από την έδρα της Μπόσνα για το Eurocup, κέρδισε όμως 75-72. Ο ΠΑΟΚ έχει αναπτύξει μια νοοτροπία στο μπάσκετ που κερδίζει ακόμα και όταν δεν παίζει καλά και αυτό είναι στοιχείο μεγάλης ομάδας. Πάλι ο Τζέντι Όσμαν ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ, έβαλε 17 πόντους. Αυτός ο παίχτης αυτή τη χρονική στιγμή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος και το λέω με μεγάλη σιγουριά, είναι καλύτερος και από τους παίχτες των δύο αιωνίων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι ασταμάτητος και μάλιστα είναι ασταμάτητος από πέρσι αν θυμηθούμε τις εμφανίσεις που έκανε. Αλλά τη νίκη την χάρισε ο Ταϊρή, που στα τελευταία δευτερόλεπτα ευτόχισε στις βολές που του κάνανε στο φάουλ, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σημαντική η βαθμή για τον ΠΑΟΚ, είναι φαβορή θυμίζουμε για την κατάκτηση του EuroCup. Φαβορή φυσικά είναι και η ομάδα του Άρη, που αύριο στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει στο Αλεξάνδριο, στο Παλέντε Σπόρο όπως λέω εγώ, την Μπούργκος. Μην ξεχνάμε ότι αύριο στο γήπεδο θα είναι ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο καλύτερος όλων, ο Νίκος Γκάλης και φυσικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάο. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Άρη να κερδίσει όπως και ο ΠΑΟ. Κέρδισε και ο Ηρακλής σήμερα στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Μια ομάδα από τα Σκόπια που ανέβασε ένα περίεργο πανό. Δεν πειράζει. Αυτοί ανέβασαν το πανό, εμείς πήραμε τους βαθμούς.

Η Δέσποινα ζητάει πολύ ευγενικά ένα τραγούδι από τις Spice Girls. Θα ξεκινήσουμε μετά το δελτίο που θα έρθει να πει ο Τάσος στις 11 με ένα τραγούδι από το βρετανικό συγκρότημα, το γυναικείο συγκρότημα που κάποτε έσπαγε τα ταμεία. Και πριν φύγω θα σας πω ότι την ταινία «Τη Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ την ξέρετε όλοι, έτσι, με τον καταπληκτικό Τζακ Νίκολσον στο ρόλο του ψυχοπαθή. Το τσεκούρι με το οποίο σπάει την πόρτα βγαίνει σε δημοπρασία και ξεκινάει σε τιμή εκκίνησης τα 50.000 δολάρια και αναμένεται, λέει, να ξεπεράσει τις 200.000. Είδατε κάποια πράγματα, φανταστείτε να δουλεύατε στα στούντιο εκείνη την εποχή και να είχατε πάρει αναμνηστικό αυτό το τσεκούρι. Τώρα θα ήσασταν πλουσιότερος κατά 200.000 δολάρια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπελι Γκιλφόιλ. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί οι παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. 8 άτομα συνελήφθηκαν και 2 ακόμη αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα έχει συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλανδοί, με τους 2 τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος καθώς και η σύζυγός του. Οι δυο τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν, στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε, τονίζοντας πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. Νέος γύρος μαζικών κινητοποίησεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Σε εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και Ισραηλινούς στόχους ολόκληρο τον κόσμο, σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε πανό που αναρτήθηκε από οπαδούς MSD Σκοπίων στη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή για το FIBA Europe Cup. Απεικόνιζε χάρτη λεγόμενης Ενωμένης Μακεδονίας, στον οποίο περιλαμβανόταν ελληνικά εδάφη, μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Στο πανό αναγραφόταν και το σύνθημα: «Το ιερό σου όνομα θα το περασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Για το περιστατικό αναμένεται καταγγελία στη FIBA. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε τον αγώνα με 64-59. Δύσκολο βράδυ είχε ο ΠΑΟΚ στο Σαράγεβο, όμως κατάφερε τελικά να κερδίσει την Μπόσνα με 75-72 και να κάνει το 2-2 στο Euro Cup με πρωταγωνιστή τον Τζέντι Όσμαν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Σας είπα πριν για τον 68χρονο που ήθελε να παρακολουθεί τις κινήσεις της 18χρονης φοιτήτριας στο σπίτι που της νίκιαζε και έβαλε μια κάμερα. Μετά, πώς να μην πάρουμε τον όρο ερωτική πόλη, όταν ένας 57χρονος ξεκίνησε από την Αθήνα, πήρε το αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια της πτήσης έβαλε στο κινητό του τηλέφωνο να βλέπει μια ερωτική ταινία. Όχι το Pretty Woman, όταν λέω ερωτική ταινία εννοώ πορνό. Ενώ ήταν γεμάτο το αεροπλάνο και του κάνανε συστάσεις να κατεβάσει καταρχήν τον ήχο, αλλά και κατά δεύτερον να μην το βλέπει, όχι μόνο συνέχισε να βλέπει την ερωτική ταινία, προέβηκε σε άσεμνες κινήσεις, αυνανίστηκε, σας το λέω έτσι. Συνελήφθη ο άνθρωπος, ο 57χρονος, με το προσγείωση συνελήφθη κιόλας, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και ελπίζουμε να τιμωρηθεί.

Λόγω δουλειάς περπατάω την ημέρα περίπου 10 με 15.000 βήματα. Έχω γυρίσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω βρει ούτε 20 λεπτό στον δρόμο. Ο Τζακ Περαντίν είπε να πάει μια βόλτα στο πάρκο στο Άρκανσο. Κοιτούσε κάτω καθώς περπατούσε και βρήκε ένα διαμάντι πολλών καρατίων, 6,03 καρατίων, το οποίο κοστίζει περίπου 250.000 δολάρια. Μια βόλτα στο πάρκο λοιπόν τον έκανε πλουσιότερο κατά 250.000 δολάρια. Ήτανε με παρέα μάλιστα και προηγούνταν οι φίλοι του της βόλτας, δεν κοίταξαν κάτω. Ο ίδιος του έκανε εντύπωση κάτι που έλαμπε, νόμιζε ότι είναι κάποιο σκουπίδι, έσκυψε να το πάρει να το πετάξει. Όταν το έπιασε στα χέρια του αυτό άρχισε να λάμπει στο φως του ήλιου και κατάλαβε ότι μπορεί να είναι κάτι πολύτιμο. Όταν το πήγε στο ανταλλακτήριο εκεί στο Άρκανσο για να δει τι είναι, έπαθαν όλοι πλάκα. Στην αρχή του είπανε ότι πρόκειται για έναν πολύτιμο λίθο και μπορεί να κοστίζει περίπου 10 με 15.000 ευρώ. Δεν τους πολύ εμπιστεύτηκε και καλά έκανε. Πήγε στη μεγαλύτερη πόλη από αυτή που ήταν κοντά στο μέρος που το βρήκε και του είπαν ότι έχει ένα θησαυρό στα χέρια του. Πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για να το πουλήσει. Είναι μέσα στους 37.000 πιο πολύτιμους λίθους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην γη. 250.000 ευρώ θα είναι η αρχική τιμή πώλησης. Μπορεί να πιάσει πολλά περισσότερο. Ηθικό δίδαγμα, όταν περπατάτε, να κοιτάτε κάτω.

Όλοι θυμόμαστε ότι η Κρήτη δοκιμάστηκε από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Έπεσε πάρα πολύ νερό στο νησί. Δεκάδες χωράφια, εκτάσεις, μεγάλες καλλιέργειες έπαθαν μεγάλη ζημιά. Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, γιατί σε λίγο έχουμε και τη συγκομιδή από τις ελιές, που η Κρήτη έχει πάρα πολλές ελιές. Έρχονται πληροφορίες ότι οι άνθρωποι που έχουν ζώα, οι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές και δεν μπορούν να πάνε εύκολα για να ταΐσουν τα ζωντανά τους. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα ρίξει το βλέμμα της πάνω στο νησί και θα προσφέρει ό,τι χρειάζεται. Ήδη έχουν ανακοινηθεί κάποια μέτρα στήριξης. Είναι σε καλό δρόμο αυτή η υπόθεση. Το μόνο θετικό που βγήκε από τις βροχές αυτών των ημερών είναι ότι γέμισαν τα αποθέματα νερού. Μάλιστα σήμερα ο Άρης ο Παπαδογιάννης, ο διευθύνοντας σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, είπε ότι με τα συγκεκριμένα νούμερα σήμερα υπάρχει επάρκεια νερού μέχρι και το 2028. Τόσο πολύ νερό έπεσε στην Κρήτη. Οι επιστήμονες λένε βέβαια ότι είναι προτιμότερο να βρέχει περισσότερες μέρες και με λιγότερη ένταση για να προλαβαίνει το έδαφος να απορροφά το νερό και να γεμίζουν τα μυευτήρες νερού που έχουμε. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις όπου οι καταιγίδες είναι πάρα πολύ έντονες και σφοδρές, το νερό παρασύρεται και καταλήγει στη θάλασσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι μεν ήταν σφοδρές οι καταιγίδες, αλλά γέμισαν οι ταμιευτήρες με νερό μέχρι το 2028. Το μόνο θετικό. Το πρόβλημα βέβαια στην Ελλάδα με τη λειψιδρία παραμένει. Είμαστε οριακά. Κάτι έγινε πέρσι με τις βροχές που έπεσαν μέσα στο καλοκαίρι. Αναμένεται βέβαια το φθινόπωρο να δούμε αν θα συνεχιστούν οι βροχές. Για τον Οκτώβριο δεν τις περιμένουμε. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ο πιο ζεστός Οκτώβριος που έχουμε δει. Μένει να δούμε αν θα βγουν σωστές προβλέψεις τους. Έρχεται ο Τάσος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμεση επιδότηση 95 εκατομμυρίων ευρώ στο ρεύμα της βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με πρόσθετη στήριξη σε ενεργοβόρες επιχείρησης. Πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στήριξη θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ στο επίκεντρο Άμυνα, Ενέργεια και Επενδύσεις. Νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος προανήγγειλε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλαγές και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Οκτωβρίου. Πάνω με χάρη της Ενωμένης Μακεδονίας στον αγώνα μπάσκετ MZT Σκοπίων Ηρακλής, καταγγελία στη FIBA για το περιστατικό, νικητής ο Ηρακλής από το μάτς. Δεύτερη νίκη στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, 75-72 την Πόσνα στο Σαράγεβο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, λέει ο σοφός ελληνικός λαός. Όμως οι σημερινοί συλληφθέντες για πάτη κατά του ΕΦΚΑ χαίρονταν για 5 συνεχόμενα χρόνια. Τόσα ήταν τα χρόνια που έκλεβαν το ελληνικό δημόσιο. Έφτιαχναν εταιρείες με οικονομικά στοιχεία των λεγόμενων αχυράνθρωπων, δηλαδή ανθρώπων είτε άστεγων είτε ανθρώπων που είχαν μεγάλη οικονομική ανάγκη και τους δίνανε 500 ευρώ και βάζαν την υπογραφή τους και τα οικονομικά τους στοιχεία σε εταιρείες, τις οποίες τις λειτουργούσαν για κάποια χρόνια, δεν πλήρωναν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές και όταν ερχόταν ο λογαριασμός και ήταν πάρα πολύ μεγάλος, τις έκλειναν και έτσι ζημιώνονταν το ελληνικό κράτος. 5 εκατομμύρια ήταν η ζημιά. Η δίωξη οικονομικού εγκλήματος παρακολουθούσε τους εμπλεκόμενους για περισσότερο από ένα χρόνο. Συνελήφθη ένας αρχηγός κόμματος, ελληνικού κόμματος, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή το συγκεκριμένο κόμμα, είναι και γνωστός τηλεπαρουσιαστής εκπομπών αμφιβόλου ποιότητας σε αθηναϊκό κανάλι. Συνελήφθη και η σύζυγός του για απάτη προς το δημόσιο. 10 συνολικά οι συλλήψεις, 2 διαφεύγουν. Είναι αλλοδαποί, δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το κύκλωμα λειτουργούσε ως εξής. Έβρισκε ανθρώπους που είχαν ανάγκη ή ανθρώπους που δεν είχαν τη διανοητική ικανότητα για να καταλάβουν την κομπίνα που πάνε να στήσουν. Υπέγραφαν, ανοίγαν εταιρείες, φαινόταν ότι υπήρχε τζίρος, βγάζανε κέρδη, δεν αποδίδανε τις ασφαλιστικές εισφορές, μερικές φορές δεν αποδίδαν ούτε καν το ΦΠΑ, μαζεύονταν τα χρέη και όταν ερχόταν το κράτος να ζητήσει το λογαριασμό, αυτοί κλείναν τις εταιρείες, δηλώνανε πτώχευση και έτσι κυνηγούσαν τους ανθρώπους που είχαν βάλει τις υπογραφές τους και αυτοί κυκλοφορούσαν άνετοι, πλούσιοι και ωραίοι. Όμως, στη σύγχρονη εποχή που υπάρχουν όλα τα τεχνολογικά μέσα για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να βρει τους απατεώνες, κάποια στιγμή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αφορμή για να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος των συγκεκριμένων υπόπτων ήταν μια μεταφορά σε μια ελληνική τράπεζα. Χτύπησε αμέσως το καμπανάκι και άρχισαν να τους παρακολουθούν και δεν άρχισε η στιγμή που συνελήφθησαν.

Το αγκάλιασαν το μετρό προς την Καλαμαριά η Θεσσαλονικής και κυρίως οι κάτοικοι της Καλαμαριάς και των ανατολικών περιοχών. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν ανέβει στο σειρμό, αλλά και η μείωση της κίνησης. Βγήκαν τα πρώτα επίσημα στοιχεία. Η κίνηση από ανατολικά προς το κέντρο και στις δυτικές περιοχές έχει μειωθεί κατά 3% σε πόσο. Ούτε ένα μήνα έχει που κυκλοφορεί το μετρό. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, οι κάτοικοι της Καλαμαριάς έχουν αφήσει το αυτοκίνητό τους παρκαρισμένο στα σπίτια τους, χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, λένε ότι έχουν γλιτώσει χρόνο, γλιτώνουν περίπου λέει 20 λεπτά κάθε μέρα. Πολύ ενθαρρυντικό. Και μην ξεχνάμε πως είναι και φιλικό και προς την τσέπη τους, αλλά και προς το περιβάλλον. Με τις τιμές που έχει πάει η βενζίνη, τα 60 λεπτά που δίνουν για το μετρό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή τη στιγμή. Και από το μετρό που το αγκάλιασε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, πάμε στους πάρα πολύ διάσημους τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα, rappers, οι οποίοι διαφήμιζαν παράνομο τζόγο και έβγαζαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συγκεκριμένα λοιπόν 18 πρόσωπα μηνύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Τους ξέρετε όλους, είναι πάρα πολύ διάσημοι αυτοί οι 18. Έπαιρναν πολλές χιλιάδες ευρώ για να ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυά τους βίντεο που λένε ότι παίζουν αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Το κοινό που τους ακολουθούσε φαίνεται πως τους πίστευε, έμπαινε, έβαζε τα ωραία του τα λεφτά, τα έχανε και αυτοί κερδίζανε χιλιάδες ευρώ. Έκανε δήλωση και ο υπουργός ο κύριος Πιερακάκης, είπε πλέον πως το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Πάρα πολύ σημαντική η δήλωση του κύριου Πιερακάκη. Το να είσαι διάσημος και να έχεις πάρα πολλούς ακολούθους, followers που λένε οι νέοι, και να δίνεις συστάσεις, να προωθείς τον κόσμο, να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή, στη συγκεκριμένη περίπτωση να πάει να βάλει τα ωραία του τα λεφτάκια κάπου, έχει ευθύνη. Πάρα πολύ σωστή κίνηση να μηνυθούν αυτοί οι 18, να γίνει παράδειγμα προς όλους και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.

Για να δείτε τι καταπληκτικούς ηχολήπτες έχουμε εδώ στον 102, μου είπε μια πληροφορία ο Φάνης ότι ο Μάικλ Κιουανούκα, που μόλις ακούσαμε τραγούδι του, στην ηλικία των 39 ετών, τώρα το Σεπτέμβριο, έπαθε εγκεφαλικό και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί και σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Πέρασε μήνες στην εντατική, λέει, και σε κέντρα αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή είναι καλά στην υγεία του. Αλλά μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ η ηλικία του, 39 ετών. Είχε υψηλή αρτηριακή πίεση, δεν πήγε ποτέ να την κοιτάξει σε γιατρό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Η νυχτερινή βάρδια ανανεώνει το ραντεβού της για αύριο λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτρο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αύριο στις 9 το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και σε 9.30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα αρχίσουν εργασίες του στρατηγικού διαλόγου με επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις, την άμυνα, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία που θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΣΕΒ. Η παρέμβαση αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, ενώ προβλέπεται πρόσθετη στήριξη για ενεργοβόρες επιχειρήσεις και πράσινες επενδύσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετη προσωρινή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα επιπλέον έσοδα που δημιουργεί ο πληθωρισμός να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος και παράγει πραγματικά πλεονάσματα, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική αντοχή εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό έχουν ενσωματωθεί παρεμβάσεις των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στο υψηλό ενεργειακό κόστος επικεντρώθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μέτρα άμεσης στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και επενδύσεις για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε ευελιξία ανά κράτος μέλος. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η στήριξη πρέπει να είναι στοχευμένη, με έμφαση στα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο από τη δράση κυκλώματος που εξάθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. 8 άτομα συνελήφθησαν και 2 ακόμα αναζητούνται. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα έχει συστήσει από το 2021 συνολικά 25 εικονικές εταιρείες. Ως εγκέφαλοι εμφανίζονται 2 Έλληνες και 2 Ολλανδοί, με τους 2 τελευταίους να διαφεύγουν. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξοικονομολευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Οι 2 τους βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία ετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η πολεμική αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε, σημείωσε, τονίζοντας πως η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. Νέος γύρος μαζικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία με μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικάτα στους δρόμους. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά το σοβαρό τραυματισμό 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Οι διαδηλώσεις για την υποχρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύονται από επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Η κυβέρνηση Μακρόν καταγγέλει διείσδυση ακραίων στοιχείων και κάνει πλέον λόγο για αστική βία. Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας τις ταραχές με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι το Ισλάμ θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα. Συναγερμό για πιθανές επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το Ισραήλ εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Καλούν παράλληλα τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να αποφεύγουν διαδηλώσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε πανό που αναρτήθηκε από παδούς της μεζετές Σκοπίων στη διάρκεια του αγώνα με τον Ηρακλή για το FIBA Europa Cup. Απεικόνιζε χάρτη της λεγόμενης Ενωμένης Μακεδονίας, στον οποίο περιλαμβανόταν ελληνικά εδάφη, μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Στο πανό αναγραφόταν και το σύνθημα «Το ιερό σου όνομα θα το περασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Για το περιστατικό αναμένεται καταγγελία στη FIBA. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε τον αγώνα με 64-59. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 75-72 της Μπόσνας στο Σαράγεβο. Η ομάδα του Ανδρέα Τριγκέρι άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε με κορυφαίο του Ζεντίο Όσμαν που πέτυχε 17 πόντους. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

together. And ask them to watch.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

0: Πότε δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.